0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Η καλή μέρα από το Ionion φαίνεται.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Diamonds are forever.
5: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
7: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλήνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλήνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
8: Ακούτε Ιόνιον FM.

Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ιόνιου.

Εδώ είμαστε. Καλημέρα. Καλημέρα. 6 λεπτά μετά τις 12. Ένδειξη αποδείξεις Ιόνιον FM 95,5. Επιτέλους σήμερα, από σήμερα, έχω πάλι τον ηχολήπτη μου, τον Χρήστο Ξημητούλια, που ήρθε από μια αναγκαστική, θα πω, άδεια. Και θα έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Λοιπόν. Τώρα, πώς να το ξεκινήσω την εκπομπή σήμερα. Γιατί καμιά φορά, ξέρετε, εχθές πλάκα-πλάκα με κάτι που έγραψα και με κάτι επικοινωνίες τα λοιπά, με πήρε 5 ώρα το πρωί. 5 ώρα το πρωί ξάπλωσα να κοιμηθώ για να σηκωθώ στις 10 να έρθω σταθμό. Πολλά μου λέγανε χθες το βράδυ, με αφορμή ό,τι είχα γράψει. Θα τα πούμε στη διάρκεια της εκπομπής. Ελπίζω ότι θα έχω κάποιους εκλεκτούς καλεσμένους σήμερα για να μην συνομιλήσουμε. Ξέρετε, εγώ έχω πει ότι η καλή περίοδος της Ηλίας ήταν από το 98 μέχρι το 2012. Τότε υπήρχαν άνθρωποι που, πέρα από τα λάθη τους, έδιναν την ψυχή τους για αυτό το νόμο και έκαναν πράγματα. Από το 2015 και μετά που ξαναμπήκα, γιατί η δικιά μου η πορεία είναι δύο κομμάτια, είναι από το 98 μέχρι το 2012, μετά έφυγα, έλειψα εκτός Ελλάδας και επέστρεψα, ξαναμπήκα πάλι στη δημοσιογραφία από το 2015. Αυτή η δεύτερη περίοδος δεν χαρακτηρίζεται, δεν θα την πω ότι είναι ό,τι καλύτερο για τον νόμο Ηλίας, και αυτό το βλέπει ο καθένας. Με το γεγονός ότι πάει, είναι στα τάθρα. Θέλω λοιπόν σήμερα να ξεκινήσω λέγοντας μια έτσι όμορφη ιστορία, όμορφη εντός εισαγωγικών, ιστορία γραφειοκρατικής τρέλας, η οποία εκτελήχθηκε σε έναν οργανισμό, σε μια περιοχή όπου οι γλάροι πετούν αμέριμνα πάνω από το λιμάνι, τα καΐκια λυκνίζονται στα γαλήνια νερά του Ιωνίου και τα πλοία εκτελούν τα δρομολόγια τους όπως το κάνουν καθημερινά. Έτσι λοιπόν, μια όμορφη μέρα, μια ωραία μέρα, ηλιόλουστη, χειμωνιάτικη, ξεκίνησε μια μικρή οδύσσια για το Ιόνιον FM και για την εκπομπή Ενδείξεις Αποδείξεις. Ή καλύτερα να σου το πω, σημειώθηκε μια θεατρική παράσταση του παραλόγου. Και κάπως έτσι, σε έναν τόπο που η θάλασσα διδάσκει καθημερινά την αξία της απλότητας και της πρακτικής σκέψης, η γραφειοκρατία και αδιαφορία υπαλλήλων και διορισμένων δικούντων κατάφεραν για ακόμα μια φορά να αποδείξουν ότι διαθέτουν μια μοναδική ικανότητα να μετατρέπουν το αυτονόητο σε περίπλοκο και το απλό σε ένα διοικητικό θρίλερ. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το χρονικό όλης αυτής της ιστορίας, από μήνα σε μήνα και από δικαιολογία σε δικαιολογία. Στα τέλη του περασμένου χρόνου, το Δεκέμβριο, δίνεται εντολή στο Ιόνιον FM, προφορική εντολή για διαφημιστική προβολή του συγκεκριμένου οργανισμού. Δύο μήνες νωρίτερα, τον Οκτώβριο, έχει δοθεί εντολή σε μένα για την εκπομπή με Ενδείξεις Αποδείξεις. Μάλιστα, είχαν πει οι άνθρωποι από την αρχή ότι θα πληρωθείτε μόλις εγκριθεί ο προϋπολογισμός. Ο Κολόκας είπε κανένα πρόβλημα, παιδιά, το ίδιο είπα και εγώ, και μάλιστα είπα ότι το Οκτώβριο μπήκε η διαφήμιση, όχι χορηγία, στην εκπομπή μου. Σας τους χαρίζω τους μήνες Νοέμβρη-Δεκέμβρη, οπότε θα πιάσουμε από Γενάρη. Θα παίζει κανονικά η διαφήμιση, δεν χρειαζόμαστε λεφτά. Για αυτούς τους δύο μήνες το κάνουμε δώρο. Εντάξει, όλα μια χαρά. Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα από εμάς. Αυτά μιλάμε τώρα Οκτώβρη και Δεκέμβρη του 25. Το Φεβράριο του 26 ζητήσαμε να μάθουμε τι γίνεται με την πληρωμή του χρόνου, το Δεκέμβριο. Δίνεται εντολή στο Ιόνιον FM, προφορική εντολή για διαφημιστική προβολή του συγκεκριμένου οργανισμού. Δύο μήνες νωρίτερα, τον Οκτώβριο, έχει δοθεί εντολή σε μένα για την εκπομπή με Ενδείξεις Αποδείξεις. Μάλιστα, είχαν πει οι άνθρωποι από την αρχή ότι θα πληρωθείτε μόλις εγκριθεί ο προϋπολογισμός. Ο Κολόκας είπε κανένα πρόβλημα, παιδιά, το ίδιο είπα και εγώ, και μάλιστα είπα ότι το Οκτώβριο μπήκε η διαφήμιση, όχι χορηγία, στην εκπομπή μου. Σας τους χαρίζω τους μήνες Νοέμβρη-Δεκέμβρη, οπότε θα πιάσουμε από Γενάρη. Θα παίζει κανονικά η διαφήμιση, δεν χρειαζόμαστε λεφτά. Για αυτούς τους δύο μήνες το κάνουμε δώρο. Εντάξει, όλα μια χαρά. Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα από εμάς. Αυτά μιλάμε τώρα Οκτώβρη και Δεκέμβρη του 25. Το Φεβράριο του 26 ζητήσαμε να μάθουμε τι γίνεται με την πληρωμή

Εντάξει, όλα μια χαρά. Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα από εμάς. Αυτά μιλάμε τώρα Οκτώβρη και Δεκέμβρη του 25. Το Φεβράριο του 26 ζητήσαμε να μάθουμε τι γίνεται με την πληρωμή και αν εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός και αν θα δοθούν τα λεφτά της χορηγίας. Η απάντησή τους ήταν ότι υπήρξε ένα λάθος στη μηχανογράφηση και θα υπάρξει μια μικρή καθυστέρηση. Είπαμε και πάλι δεν πειράζει, εντάξει, κανένα πρόβλημα. Εδώ είμαστε εμείς, συνεχίζουμε να παίζουμε αυτή τη χορηγία, αυτή τη διαφημιστική καταχώρηση. Φτάσαμε Μάρτιο και Απρίλιο. Το Μάρτιο ο προϋπολογισμός εγκρίθηκε. Τον επόμενο μήνα, τον Απρίλιο, οι υπεύθυνοι του οργανισμού, αυτού για τον οποίο, στον οποίο αναφέρομαι, κάλεσαν τους εκπροσώπους του Μέσου, δηλαδή τον Δημήτρη τον Κολόκα και εμένα, στα γραφεία τους. Μας ζήτησαν εκ νέου το ηχητικό της διαφήμισης, το οποίο ήδη προβαλόταν, έτσι, και διαβεβαίωναν ότι η πληρωμή θα γίνει μέσα σε μια εβδομάδα, το πολύ 10 μέρες. Εντάξει, οκ, κανένα πρόβλημα και πάλι. Φεύγουν όμως αυτοί οι δύο μήνες, έχετε Μάιος. Καμία εξέλιξη. Σε μια νέα έτσι όχληση, να το πω, δική μας, η απάντηση παρέμεινε στερεότυπη. Σε μια-δύο μέρες θα πληρωθείτε, μέσα στην εβδομάδα θα πληρωθείτε, σε τρεις μέρες θα πληρωθείτε. Οι μέρες τελικά γίνανε εβδομάδες και εβδομάδες έγιναν μήνες. Πάμε τώρα να δούμε τα προσχήματα, την ανατροπή και την ξαφνική λύση εντός αγωγικών. Λίγο αργότερα λοιπόν εμφανίστηκε ένα νέο επιχείρημα από την πλευρά του οργανισμού ότι απαιτούνταν, ακούστε τώρα εδώ και κρατηθείτε για να δείτε το θέατρο του παραλόγου και κάποιοι και μάλλον πρέπει να δούμε χρήσω τραγούδι που λέει ο Μιλιώκας είναι που λέει μαλάκες. Ποιος ο Μιλιώκας είναι? Ναι, για κοίταξε εδώ. Μας είπαν λοιπόν ότι απαιτούνταν ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα παρότι η δαπάνη ήταν κάτω του προβλεπόμενου νομιμού ορίου, έτσι. Εμείς τα ξέρουμε αυτά πράγματα. Νομίζω από 2.500 και πάνω θέλει ασφαλιστική ενημερότητα και φορολογική ενημερότητα. Μας ήταν πολύ λιγότερα τα λεφτά τώρα και στο Ιόνιον FM και στην ειδική μου εκπομπή. Δεν χρειαζόταν. Το ξέρανε αυτό, αλλά μας το βάλανε σε εμπόδιο. Όταν λοιπόν τους είπαμε ότι αυτό δεν ισχύει, παιδιά, η απάντηση της διοίκησης ήταν ότι ο νόμος έχει αλλάξει. Κάτι που βεβαίως δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα. Δεν έχει αλλάξει κανένας νόμος. Αυτοί επικαλούνταν αυτό το ζήτημα, αυτό το θέμα. Φτάνουμε Ιούνιο, όπου προκύπτει ένα νέο εμπόδιο, για να μην μας δώσουν τα λεφτά. Δεν είχε υπογραφεί εντολή διαφήμισης, άρα δεν μπορεί να γίνει πληρωμή, μας είπαν. Και αναρωτιόμαστε με τον Κολόκα, ότι αν αυτό είναι πραγματικό πρόβλημα, γιατί δεν υπόθηκε εξ αρχής, γιατί δεν, ας πούμε, δεν μας το είπαν το Φεβράριο, ούτε το Μάρτιο, ούτε τον Απρίλιο, όταν διαβεβαιώσεις περί άμεσης πληρωμής επαναλαμβάνοντας συνεχώς. Απάντηση βέβαια, δεν πήραμε ποτέ. Ήταν τότε που εγώ αγρίψα πάρα πολύ και τους ειδοποιώ ότι εγώ καταθέτω μήνυση και πράγματι πήγα στο δικηγόρο και προχώρησα. Θα κινηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες τουλάχιστον από την εκπομπή ενδείξεις αποδείξεις. Δεν ξέρω ο Δημήτρης θα έκανε και ο Δημήτρης θα ακολουθούσε, δεν υπήρχε περίπτωση, αλλά εκείνη την ώρα λέω η εκπομπή δική μου θα προχωρήσει στις νόμιμες διαδικασίες. Με όλα, γιατί είχα όλα τα ηχητικά ντοκουμέντα, τις επικοινωνίες, έτσι, γραπτά μηνύματα από αυτούς και όλα τέθηκαν στη διάθεση του δικηγόρου, του νομικού εκπροσώπου. Εκείνη λοιπόν τη στιγμή όταν εγώ τους απείλησα, άλλαξε το σκηνικό όλο. Το άλλο το πρόβλημα έχει ξαφνικά να επιλύεται. Πρώτον, την επόμενη μέρα στάλει μήνυμα στο σταθμό ότι ετοιμάζονταν τα έγγραφα για την εξόφληση. Που σημαίνει ότι βρήκαν τα χρήματα. Μιλάμε τώρα για τον Ιούνιο, έτσι. Από τον Δεκέμβρη είχαμε φτάσει Ιούνιο. Οι διαδικασίες κινήθηκαν, φαίνονταν ότι κινούνταν, αν και συνέχιζαν να προβάλλουν εμπόδια όπως το να μην σηκώνουν τηλέφωνα για διευκρινήσεις και να επιδεικνύουν μια παράδεικτη συμπεριφορά. Να μην τα απολογούμε λοιπόν, το θέμα λύθηκε μετά από 5-6 ολόκληρους μήνες, φτάσαμε δηλαδή αρχές Αυγούστου. Επειδή έγινε σαφές ότι αυτή τη φορά θα μπορούσε να συνεχιστεί το ίδιο μοτίβο κολυσιεργίας. Ποιο είναι όμως το ζήτημα, γιατί το αναφέρω όμως όλο αυτό το θέμα. Και να δείτε ότι εδώ προκύπτει ένα πολύ σοβαρό ερώτημα. Αν αυτή είναι η αντιμετώπιση προς ένα μέσο ενημέρωσης που έχει τη δυνατότητα δημοσιοποίησης, ποια είναι η άραγη μεταχείριση προς τον απλό πολίτη που δεν έχει φωνή, δεν έχει πρόσβαση και δεν μπορεί να αναδείξει δημόσια την ταλαιπωρία του? Η αξιοπιστία των θεσμών και των προσώπων και των οργανισμών

δεν κρίνεται σε επίσημες ανακοινώσεις, κρίνεται στην πράξη, στο σεβασμό που επιδεικνύουν στους πολίτες. Στο σεβασμό στις υποχρεώσεις που έχουν, στη συνέπεια του λόγου και κυρίως συμπεριφορά τους όταν δεν υπάρχει το δημόσιο βλέμμα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο έχει αξία η καταγραφή και η δημοσιοποίηση τέτοιων περιστατικών. Επομένως, από το Ιόνιον FM και από τις ενδείξεις αποδείξεις, η προτροπή προς όλους σας που αντιμετωπίζετε ενδεχομένως τέτοια γεγονότα είναι να τα καταγγέλλετε ανοιχτά, να παίρνετε τηλέφωνο να μας τα λέτε. Γιατί μόνο έτσι θα καταλάβουν κάποιοι ότι η διοίκηση υπάρχει για να εξυπηρετεί τον πολίτη και όχι να τον εξαντλεί σε παρασκηνιακά παιχνίδια. Και θέλω να δώσω μια υπόσχεση. Να το καταλάβουν καλά όλοι. Ότι η κοροϊδία που μου υποστήκαμε θα επιστραφεί με τόκο την ώρα που πρέπει. Μ' ό,τι αυτό μπορεί να καταλαβαίνει ο καθένας από αυτούς που μ' ακούνε, γιατί σήμερα ξέρω ότι μ' ακούτε. Και από τον οργανισμό και κάποιοι άλλοι. Διαβάσατε ότι έγραψα χθες. Ξέρατε ότι θα μιλήσω. Έκανα και μια σχετική ανακοίνωση. Ξέρω ότι είσαστε συντονισμένοι και ακούτε. Η κοροϊδία σας θα επιστραφεί με τόκο. Αυτό σας το υπόσχομαι. Και την ώρα που πρέπει. Άλλωστε, να θυμάστε κάτι, ότι οι γλάρι που πετούν ψηλά βλέπουν διάφορα. Και όπως λέει ο φίλος μου Μάκης ο Δημοδάρος, τα πουλάκια και λαϊδάνε. Αυτό λοιπόν είναι το ένα θέμα, το οποίο το κλείνω εδώ, γιατί θα έχουμε και συνέχεια, γιατί κάποιοι, το βρήκαμε το τραγούδι Χρήσο, από το Μιλιόκα αυτό, θα μας πούνε και μαλάκες, έτσι δεν λέει. Νομίζουν όμως ότι το κάνουμε, αλλά δεν είμαστε. Ανεχόμαστε μέχρι εκεί που πρέπει να ανεχόμαστε. Όταν κάποιοι παίζουν με εμάς, θα παίξουμε εμείς και το δικό μας το παιχνίδι πολύ καλύτερο. Το ξέρουμε πολύ καλύτερα από αυτούς. Θα ακούσουμε σε λίγο τραγούδι αυτό του Μιλιόκα και θέλω να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Το οποίο έχω εξοργιστεί πάρα πολύ, έκανα μια αναφορά και στην προηγούμενη εκπομπή. Χθες το βράδυ είδα άλλη μια ανάτηση από τις γνωστές. Μια εικόνα ολικής καταστροφής, τάχτη, καμένα δάση, κόπη μια ζωή κατεστραμμένη και στη μέση ένα εκκλησάκι ανέγγιχτο. Και γράφει κάποιοι, όσοι δεν πιστεύετε σε θαύματα. Δηλαδή, θέλετε να μου πείτε τώρα ότι ο Θεός που εσείς πιστεύετε καίει τα πάντα και οι ανθρώπους, περιουσίες, δάση, τη φύση και αφήνει το μαγαζάκι του ανέγγιχτο. Και αυτός είναι ο Θεός που πιστεύετε. Δηλαδή, ποιο είναι το θαύμα ακριβώς? Δεν έχω καταλαβαίνω ότι κάηκαν άνθρωποι, ζώα, περιουσίες και γλίτωσε τον ντουβάρι. Ποιος είναι ο Θεός αυτόν στον οποίο πιστεύετε? Ένας Θεός που αδιαφορεί για την οδύνη των πλασμάτων του, για την αναπνοή που κόβεται μέσα στις φλόγες, αλλά νοιάζεται να κρατήσει άθικτο το μαγαζί του? Πόσο υποκριτές ή τυφλωμένοι πρέπει να είστε για να πανηγυρίζετε πάνω στις τάχτες επειδή έμεινε όρθιο? Όρθιος ένας τείχος με εικόνες την ώρα που δίπλα ουρλιάζουν πλάσματα από τον πόνο. Αν ο Θεός σας εκδικείται την ανθρωπότητα καταστρέφοντας τη δημιουργία του, αυτή που ο ίδιος έφτιαξε, και αφήνοντας μόνο τα δικά του σύμβολα όρθια για να αποδείξει την ισχύ του, τότε ο Θεός σας είναι μικρός, εκδικητικός και αδίστακτος, κυρίες και κύριοι. Ο δικός μου Θεός, αν υπάρχει Θεός, είναι αγάπη, είναι συνέστηση και προστασία του αθώου. Δεν είναι ένας κτηματομεσίτης του ουρανού που προστατεύει τα δικά του ντουβάδια και αφήνει τα παιδιά του να καίγονται ζωντανά. Όσοι πιστεύετε σαν τέτοιο Θεό της σκληρότητας και της επιλεκτικής θαυματουργίας, κακώς με διαβάζετε, κακώς με ακούτε. Οι δρόμοι μας, η αισθητική μας και η ηθική μας δεν συναντιούνται πουθενά. Δεν είναι δυνατόν την ώρα που η Ελλάδα καίγεται να βγαίνουν κάποιοι και να βγάζουν φωτογραφίες ότι που μπορεί να είναι και από τεχνητή νοημοσύνη, δεν ξέρω και αν είναι αληθινές και φωτογραφίες, ότι είναι καμένα, αν δείχνουν το καμένο τοπίο, να μην έχει μείνει τίποτα όρθιο, άνθρωποι να κλαίνε γιατί έχασαν τα σπίτια τους και να καμαρώνεται κάποιοι ότι το εκκλησάκι λέει ή το τάδε εικονοστάσιο έμεινα έγκυχτο από τη φωτιά και αυτό είναι θαύμα. Όχι, δεν είναι θαύμα αυτό. Θαύμα θα ήταν να έχει καεί αυτό και να έχουν μείνει όλα τα υπόλοιπα όρθια. Να μην έχουν καταστραφεί άνθρωποι, να μην έχουν καεί τα σπίτια τους, να μην έχουν καεί ίδιοι άνθρωποι, να μην έχουν πεθάνει πυροσβέστες, να μην ουρλιάζουν τα ζώα που καίγονται. Αυτό είναι το θαύμα. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς σκέφτεστε. Σε τι Θεό πιστεύετε εσείς τελικά? Λυπάμαι, αλλά ο δικός μου Θεός άλλα πράγματα λέει.
και δεν έχει καμία σχέση με το δικό σας το Θεό. Γι' αυτό και είπα προηγουμένως ότι οι Θεοί μας δεν συναντιούνται πουθενά. Κακώς με διαβάζετε, κακώς με ακούτε κάποιοι από εσάς. Αν δεν σας αρέσουν αυτά που λέω, αλλάξτε τη συχνότητα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι τώρα του Μιλιώκα και αμέσως μετά θα πάμε σε χορηγούς και θα επιστρέψουμε, ελπίζω, με μια τηλεφωνική επικοινωνία που θα σας κάνει έκπληξη σήμερα.

0: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός. Από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός. Γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε κοντά σας μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και το τραγούδι που ακούσαμε αφιερωμένο σε όλους τους πολιτικούς μας. Θέλω να σας πω κάτι πριν πάω στην τηλεφωνική γραμμή για μια έτσι σε ένα και ένα σημαντικό θέμα που εξαφορμής δηλαδή μιας ανακοίνωσης φορέων της Ηλίας. Θέλω να πω το εξής, ότι όταν δεν είμαι πολιτικός, που στους πολιτικούς ξέρεις θα του κάνεις του πολιτικού 10 καλά, μία άσχημη να έχεις θα σε κατηγορεί εφόρου ζωής. Εγώ δεν είμαι πολιτικός. Εγώ όταν λέω κάτι για κάποιον αναφέρομαι σε συγκεκριμένα γεγονότα. Δεν χαρακτηρίζω την εν γέννη προσφορά του ή συμπεριφορά του. Καυτηριάζω μόνο συγκεκριμένα θέματα. Και λέω ότι αυτός είναι καλός ή κακός για συγκεκριμένο θέμα και όχι εν γέννη. Αυτό είναι να είναι ξεκάθαρο, έτσι. Πάμε στην τηλεφωνική γραμμή. Διότι διάβασα προχθές και το έκανα και ένα δημοσίευση μάλιστα και στο site το δικό μου, τη μια παρέμβαση των φορέων απόλυτα δικαιολογημένη για μένα σχετικά με το Γραφείο Μεταφορών στην Αμαλιάδα, που έχει κόψει τα πόδια, επιτρέψτε με αυτή την έκφραση, σε όλους τους οδηγούς της Βόρειας Ηλίας. Οι φορείς λοιπόν έκαναν μια ανακοίνωση αγανάκτηση, θα την πω εγώ, και απόλυτα δικαιολογημένη. Και αν μπορούμε να έχουμε και τον Χρήστο να πάμε και τον Αντιπεριφερειάρχη, τον Νίκο τον Κοροβέση, για το θέμα αυτό. Γιατί εδώ και κάτι μήνες, εντάξει, έγιναν τα ό,τι έγινε, έκλεισε το γραφείο λόγω έτσι με τα επεισόδια που έγιναν εκεί με τα εισαγγελίες και τα λοιπά, έχει πάει στον πύργο, αλλά τελικά φαίνεται να γίνεται μόνιμη κατάσταση στον πύργο. Ενώ υπήρξαν οι διαβεβαιώσεις ότι θα επιστρέψει το Γραφείο Μεταφορών πάλι στην Αμαλιάδα για να εξυπηρετηθούν οι άνθρωποι, τώρα βλέπουμε να γίνεται μόνιμη παρουσία του Γραφείου Μεταφορών της Αμαλιάδας στον πύργο. Και αυτό βέβαια έχει προξενήσει λοιπόν, σας είπα, τις αντιδράσεις δικαιολογημένες των φορέων. Στην τηλεφωνική γραμμή έχω τον Νίκο Τολουκόπλο, είναι πρόεδρος Σωματείου Ταξί στην Αμαλιάδα και είναι επίσης ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ταξί Δυτικής Ελλάδας, να μας πει για το θέμα. Και αν βρει και ο Χρήστος τον Νίκο τον Κοροβέση, τον αντιπεριφερειάρχη, καλό είναι να βγει και εκείνος να δώσει κάποιες απαντήσεις στον κύριο Λουκόπλο και μέσω του κύριου Λουκόπλου σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα κύριε Λουκόπλε.
2: Καλημέρα αγαπητέ Γιώργο. Χαίρομαι που τα λέμε για μια ακόμη φορά.
1: Να είσαι καλά και εγώ Νίκο μου. Για πέσε τώρα. Είναι δικαιολογημένη η αγανάκτησή σας. Το καταλαβαίνω. Σας έχει κόψει τα πόδια τώρα αυτή η δουλειά.
2: Κύριε αγαπητέ Γιώργο. Εδώ και από τον περασμένο Μάιο μέχρι τώρα είναι 15-16 μήνες.
1: Ένα μισή χρόνος βέβαια.
2: Έχει σταματήσει το 50% της δραστηριότητας. Όταν μιλάμε για μεταβιβάσεις αυτοκινήτων, δημοσίας χρήσεως, ταξί, φορτηγά, αναιρούνται συμφωνίες. Γενικά όλη αυτή η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με το Τμήμα Μεταφορών της Αμαλιάδας που ανεστάλλει η λειτουργία του, ανεστάλλει, μας λένε ότι ανεστάλλει.
1: Ναι.
2: Αλλά εμείς όσο περνάει ο καιρός βλέπουμε ότι αυτό βαίνει προς μονιμοποίηση.
1: Ναι,
2: και δεν υπάρχει καμία αναστολή. Πέρσι τέτοιο καιρό πήγαμε με πολλούς φορείς της Βόρειας Ηλίας και από την Αμαλιάδα και από την Γαστούνη, εργατικό κέντρο, σύλλογος εκπαιδευτών οδηγών, εμπορικός σύλλογος, ταξί Αμαλιάδας, ταξί Γαστούνης, συνεργεία αυτοκινήτων, όλοι εμπλεκόμενοι δηλαδή με το η κατεπάγγελμα εμπλεκόμενοι, όταν λέω κατεπάγγελμα είναι το επαγγελμά μας.
1: Ναι, οδηγεί, ταξί, ναι, βέβαια.
2: Κάθε τρεις και λίγο στο Τμήμα Μεταφορών για διάφορες υποθέσεις. Αυτές όλες οι υποθέσεις όχι μόνο καρκινοβατούν προς τη λύση τους, αλλά μας έχουν δημιουργήσει ανυπέρβλητα προβλήματα. Ξέρετε τι είναι να παίρνετε να κλείσετε ένα ραντεβού για να γίνει μια μεταβίβαση ενός ταξί ή για έναν αποχαρακτηρισμό ή για ένα... Για να βάλουμε ένα καινούριο αυτοκίνητο στην άδεια που αγοράσαμε και να αυτό το φαινόμενο να, η υπόθεση αυτή να σέρνεται επί 1,5-2 μήνες. Πρέπει να το ζήσετε και να το καταλάβετε στο ζώο. Να έχει ο άλλος τώρα αγοράσει ένα φορτηγό και να περιμένει 1-1,5 μήνα πότε θα πάει να πάρει την άδεια. Πάνε πίσω οι δουλειές, πάνε πίσω 1,000 πράγματα.
1: Εγώ καταλαβαίνω την αγανάκτηση. Να καλημερίσουμε και τον αντιπεριφερειάρχη μας, τον Νίκο τον Κοροβέση, που είναι στη τηλεφωνική γραμμή και μας ακούει. Καλημέρα, κύριε Κοροβέση.
3: Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Έχω στην τηλεφωνική γραμμή τον Νίκο τον Λουκόπλο, τον πρόεδρο του Συλλόγου Ταξίστη Αμαλιάδας.
3: Και... Το
1: γνωρίζω τον Νίκο, έτσι πως. Και είδε μια ανακοίνωση που βγάλαν προχθές, μια διαμαρτυρία που έστειλαν στον περιφερειάρχη τον Νεκτάριο το Φαρμάκι. Υποθέτω και σε εσάς θα είσαστε ενήμερος, σχετικά με το Γραφείο Μεταφορών της Αμαλιάδας, το οποίο παραμείνει ακόμα στον πύργο και άνθρωποι διαμαρτύρονται γιατί οι δουλειές τους μένουν πίσω.
3: Δεν είχα καμία δουλειά, κύριε Φάκο, και το 1,5 μήνα που λέει.
1: Σας ακούει και ο κύριος Λουκόπλος, έτσι.
3: Για μεταβάσεις μπορεί να είσαι πριν 6-7 μήνες αυτό.
1: Ναι.
3: Οι διεκπαιρεώσεις με τα ραντεβού κλείνονται στο δεκαήμερο και διεκπαιρεώνονται. Τώρα δεν ξέρω για ποια υπόθεση θα μπορούσε ο κύριος Λουκόπουλος.
1: Ναι. Να το αφήσουμε και Λουκόπλε και θα πάρει το λόγο αμέσως μετά. Αφήστε το. Ναι.
3: Εγώ λοιπόν αυτό που έχω να πω είναι ότι οι διεκπαιρεώσεις γίνονται πολύ γρηγορότερα από ό,τι όταν τις παρέλαβα, παρά το γνωστό πρόβλημα που δημιουργήθηκε στην Αμαλιάδα. Δεν ταλαιπωρούνται γιατί κλείνουν το τηλεφωνικό του ραντεβού και πάνε την ημέρα και την ώρα που τους ορίζει και αν είναι σωστά τα χαρτιά τους αυτοί μερών εξυπηρετούνται, όχι πάνω από 15 μέρες αναμονή μαζί με το τηλεφωνικό κέντρο και την εξυπηρέτηση και αυτό συμβαίνει κάθετα σε όλους. Τώρα αν αφορά κάποιες μεμονωμένες υποθέσεις ο κύριος Λουκόπουλος θα μπορούσε να ενημερώσει το γραφείο μου για ποιες υποθέσεις αφορούν που κάνανε 1,5-2 μήνες από ό,τι άκουσα, ονομαστικά για να ζητήσω εξηγήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες αν όντως ταλαιπωρήσαμε κάποιον στους 2 μήνες. Δεν έχω τέτοια
1: πληροφόρηση
3: για το μεταφορών αυτή τη στιγμή.
1: Να ρωτήσω
3: δεν
1: κύριε Κοροβέση.
3: Πληροφόρηση τώρα τι λέει ο κύριος Λουκόπουλος, καλώς τα λέει. Το γραφείο μου είναι ανοιχτό, θα μπορούσε να έρθει στο γραφείο μου γιατί εμείς εξυπηρετούμε τους πολίτες και να διαπιστώσω κι εγώ αν κάποιος ή κατ' εξαίρεση κάποιος ταλαιπωρήθηκε, περιμένουν 2 μήνες να κάνει μεταφορά.
1: Να σας κάνω το εξής ερώτημα πριν δώσω το λόγο στον κύριο Λουκόπουλο να απαντήσει. Τι γίνεται τελικά, θα επιστρέψει στο γραφείο, ποια είναι η κατάσταση.
3: Το μεταφορών θα επιστρέψει στην Αμαλιάδο, στο κτίριο που υπήρχε το επόμενο διάστημα. Ήδη έχουμε προχωρήσει στην αλλαγή και θα έρθει προς ψήφιση στο πρώτο Περιφερειακό Συμβούλιο μετά την καλοκαιρινή περίοδο για αλλαγή του οργανισμού ούτως ώστε να επιστρέψουν σε πρώτη φάση τα διπλώματα οδήγησης, δηλαδή θα γίνει ένα τμήμα για να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος και να παραλαμβάνει τα διπλώματα οδήγησης. Ήδη εξετάσεις με προφορική μου εντολή γίνονται στην Αμαλιάδα για να μην οι άνθρωποι δηλαδή που είναι από την Αμαλιάδα και τον κάπο. Αργότερα φυσικά θα ολοκληρωθεί αυτή η μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων στην Αμαλιάδα λόγω και έλλειψης προσωπικού αλλά και κυρίως εξειδικευμένου προσωπικού, γιατί δεν μπορώ κάποιον από τον πύργο, απαγορεύεται και από τον νόμο, να τον πάω τον υπάλληλο το συγκεκριμένο στην Αμαλιάδα για να διεπεραιώνει στην Αμαλιάδα. Θα πρέπει δηλαδή όχι μόνο να βρω υπαλλήλους να το στελεχώσουν αλλά εξειδικευμένους υπαλλήλους γιατί η μεταβίβαση ενός οχήματος είναι πάρα πολύ σημαντικό και λεπτό ζήτημα και έχει πάρα πολύ μεγάλη γραφειοκρατία.
1: Πολύ ωραία. Να ακούσουμε και τον κύριο Λουκόπλο.
3: Θέλω να σας πω το εξής. Θέλω να σας πω το εξής. Ότι όταν δημιουργήθηκε το θέμα της Αμαλιάδος, πράγματι η ταλαιπωρία ήταν μεγάλη. Το τελευταίο διάστημα σας πληροφορώ, κύριε Φάκου, γιατί ξέρετε, επειδή εμένα το τηλέφωνό μου είναι πάντοτε ανοιχτό, δεν με παίρνουν τηλέφωνο για παράπονο στο μεταφορών ότι αργήσαμε ή ότι ας πούμε ταλαιπωρούμε τον κόσμο. Δηλαδή το δίμηνο το θεωρώ ότι μη πραγματικό αυτό.
1: Να ακούσουμε
3: μετά από 2 μήνες δεν κάνει μεταβίβαση.
1: Να ακούσουμε τον κύριο Λουκόπλο. Να ακούσουμε τον κύριο Λουκόπλο. Παρακαλώ, ο Νίκο, έχεις το λόγο.
3: Ναι, βέβαια.
1: Νίκο, είστε και δύο, έχετε το ίδιο όνομα. Δεν λέω για τον Νίκο τον Λουκόπλο.
3: Απλά είμαι τηλεφωνικά και δεν ακούω.
1: Ναι.
2: Αφού χαιρετήσω τον αγαπητό κύριο αντιπεριφερειάρχη, θα ήθελα να πω τα εξής. Οι πολίτες, αγαπητέ κύριε αντιπεριφερειάρχα, δεν πάνε στους αντιπεριφερειάρχες και στους περιφερειάρχες δημάρχους να λύσουν τα προβλήματά τους, πάνε στις υπηρεσίες. Και οι υπηρεσίες πρέπει να είναι έτσι καταρτισμένες και έτσι, πώς να πω τώρα, στελεχωμένες, ούτως ώστε να μην χρειάζεται να πηγαίνουμε στα γραφεία των αντιπεριφερειάρχων. Πιστεύω συμφωνείτε μαζί μου.
3: Όχι, έχω την αρμοδιότητα των μεταφορών. Είμαι ο πολιτικός προϊστάμενος. Αν υπάρχει παράπονο στον κόσμο, αν υπάρχει το οποιοδήποτε παράπονο, φυσικά και πρέπει ο πολίτης να αποτανθεί και στο γραφείο μου, ούτως ώστε να διερευνήσουμε αν και γιατί ταλαιπωρήθηκε.
2: Μάλιστα. Καλώς. Εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να εξυπηρετείτε εκεί και να μην ταλαιπωρείτε.
1: Σωστό.
2: Και εν πάση περιπτώσει εγώ κρίνω από δική μου προσωπική υπόθεση, την οποία τον τελευταίο μήνα μάλιστα την είχα αναθέσει και σε ιδιωτικό γραφείο. Παλεύαμε 25 μέρες να κλείσουμε ένα ραντεβού, δεν μπορέσαμε. Και μετά από θερμή παράκληση στην διευθύντρια την κυρία Νικολάου, φρόντισε η κυρία Νικολάου και μας έλυσε το πρόβλημα με δική της παρέμβαση.
3: Κυρία Νικολάου, είναι στα άλλη υπηρεσία για να καταλάβω. Είναι η διευθύντρια του μεταφορών.
2: Συγγνώμη.
1: Η κυρία Νικολάου.
3: Σε κάποια άλλη υπηρεσία είναι η διευθύντρια του μεταφορών.
2: Η
3: άρα η διευθύντρια του μεταφορών της αρμοδίου υπηρεσίας σας έλυσε το πρόβλημα.
2: Μας έλυσε το πρόβλημα βεβαίως, γιατί παλεύαμε επί ένα μήνα να κλείσουμε ραντεβού σας εδώ. Και δεν μπορούσαμε να το κλείσουμε.
1: Εν πάση περιπτώσει, να κρατήσουμε
2: και
1: τώρα...
2: Τα φαινόμενα αυτά είναι καθημερινά, εν πάση περιπτώσει...
1: Να κρατήσουμε εγώ... αυτό που είπε ο αντιπεριφερειάρχης ότι...
2: Το ξεπερνάω. Mm-hmm. Εγώ θέλω να ρωτήσω ευθέως τον κύριο αντιπεριφερειάρχη, ο κόσμος εδώ διαμαρτύρεται. Υπάρχει χρονοδιάγραμμα πότε πρόκειται να ανοίξει το τμήμα τα πρόγραμμα
3: για να επανέλθει. Έχω απαντήσει ήδη.
1: Τα είπε προηγουμένως ότι μετά το καλοκαίρι θα ανοίξει το γραφείο.
3: Ήδη προχωράμε την
1: αλλαγή. Δηλαδή Σεπτέμβριο-Οκτώβριο εκεί μέσα από ό,τι κατάλαβα.
3: Ήδη προχωράμε την αλλαγή του οργανισμού.
2: Έχω διαβάσει τουλάχιστον τρεις συνεντεύξεις του κ. Κοροβέση που λέει ανοίγει σε ένα μήνα, ανοίγει σε ένα μήνα και πότε δεν
3: έχω πει σε ένα μήνα μετά την ολοκλήρωση της ψήφισης του οργανισμού θα ανοίξει.
1: Ωραία.
3: Έχω δώσει ποτέ χρονοδιάγραμμα, έχω πει ακριβώς γιατί είναι μια γραφειοκρατική διαδικασία που πρέπει να ξεπεράσει.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ και τους γιος. Ναι, κύριε Νικό, κύριε Λουκόμπλε, θέλετε να πείτε κάτι.
3: Είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ.
2: Πειθώ να σας
3: και να ευχηθώ καλό καλοκαίρι σε εσάς και στους
1: καλό υπόλοιπο. Να είστε καλά, ευχαριστώ κύριε Κοροβέση. Κύριε Λουκόμπλε, ευχαριστώ και εσάς για τη συνομιλία. Ελπίζω ότι το πρόβλημα θα λυθεί.
2: Μακάρι να πάνε όλα καλά.
1: Να πάνε, όλοι το ευχόμαστε αυτό. Να το δούμε. Θα το δούμε εδώ. Είμαστε, θα τα ξαναπούμε πάλι. Ευχαριστώ και πάλι για τη συνομιλία. Λοιπόν, αυτά από τον αντιπεριφερειάρχη τον Νίκο τον Κοροβέση, αυτά και από τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Ταξιδιωτικής Ελλάδας τον Νίκο τον Λουκόπλο. Ευχόμαστε να λυθεί το πρόβλημα, γιατί όντως είναι ένα πρόβλημα σοβαρό αυτό, το κλείσιμο του γραφείου μεταφορών της Αμαλιάδας. Εγώ ξέρω ότι ο Νίκος Κοροβέση δεν λέει ποτέ ψέματα. Ο άνθρωπος είπε μόλις ψηφιστεί ο οργανισμός, το έβαλε το χρονοδιάγραμμα κάπου μετά το καλοκαίρι, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο υποθέτω, θα ξεκινήσει και πάλι το γραφείο της Αμαλιάδας που εξυπηρετεί ολόκληρη τη Βόρεια Ελλία. Λοιπόν, η έκπληξη που ήθελα να σας είπα νωρίτερα ότι θα έχω και που δυστυχώς δεν βγήκε ήταν ο Λεωνίδας ο Βαρουξής, ο πρόεδρος του δημοσιογραφικού ομίλου Βαρουξή. Είναι ο άνθρωπος που με έκανε με ένα δημοσιογράφο βεβαίως. Δύο άνθρωποι εμένα με στήριξαν. Ο Δημήτρης ο Κολόκας ραδιοφωνικά, όταν το 98 μου είπε μπες μέσα και μίλα, και όταν του έλεγα Δημήτρη, τι θα πω, μπες μέσα και μίλα, μου λέγε, και μη φοβάσαι τίποτα. Και τηλεοπτικά, με δημοσιογράφο με έκανε ο Λεωνίδας ο Βαρουξής, με τον οποίο εγώ διατηρώ άριστες σχέσεις μαζί του. Και ήθελα σήμερα να τον βγάλω να κουβεντιάζουμε για διάφορα θέματα που αφορούν τον νομό Ηλίας. Δυστυχώς όμως πρέπει να είναι σε σύσκεψη. Ξέρω πολύ καλά ότι είναι οι ώρες που φεύγουν οι δημοσιογράφοι για τα θέματα τους, οι συνάδελφοι, και ο Λεωνίδας είναι σε συνεχείς συσκέψεις με προϊσταμένους άλλων τμήματων. Γι' αυτό και καταλαβαίνω ότι αλλιώς δεν θα υπήρχε λόγος να μην βγει ο Λεωνίδας ο Βαρουξής σε μένα να μιλήσει, ξέρω ότι θα έβγαινε. Θα πάμε σε διαφημίσεις, μάλλον σε χορηγούς. Χρήστο Μέτση, βάλουμε χορηγούς και διαφημίσεις μετά και εγώ θα σας αφήσω εδώ. Εσείς όμως θα μείνετε σε ενδείξεις αποδείξεις, γιατί θα ακολουθήσει μια συνέντευξη που πήρε η συνάδελφος η Χριστίνα Λευκαδίτη. Είναι τώρα μισό λεπτάκι για να μην λέω και ανακρίβειες, να βρω ακριβώς το κείμενο όπως έχει σταθεί για να ξέρετε το τι θα ακούσετε. Κοιτάτε τώρα, άμα θέλει να σε βασανίσει. Λοιπόν, δηλαδή η κατανόησή σας, τι να κάνω. Να δω που μου το έχει στείλει η Χριστίνα. Εδώ πρέπει να μου το έχει στείλει. Μισό λεπτάκι για να δω. Για κοιτάτε τώρα να δείτε. Λοιπόν, η Χριστίνα λοιπόν, η Λευκαδίτη συνάδελφος, μίλησε με την Φευδονία Τσάση. Της πήρε μια συνέντευξη για το βιβλίο της «Κάποτε με λέγανε Νία». Η κυρία Τσάση είναι συγγραφέας, είναι εκπαιδεύτρια ενηλίκων και σύμβουλος επικοινωνίας και προσωπικής ανάπτυξης. Θα πάμε λοιπόν τώρα να ακούσουμε χορηγούς, διαφημίσεις και αμέσως μετά θα ακούσετε τη συνέντευξη αυτή. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή. Μέχρι τότε να είστε πάντα καλά.
0: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός. Γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
6: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
7: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
8: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
9: Όλες οι ειδήσεις.
8: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
10: Στο freegr.gr.
11: Η πύλη της τεχνολογίας.
12: Το hot spot του ίντερνετ.
13: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
14: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
15: Η κυρία Φευρονία Τσάση είναι εκπαιδεύτρια ενηλίκων και σύμβουλος επικοινωνίας και προσωπικής ανάπτυξης και έλκει την καταγωγή της από το Βαρθολομιό Ηλίας. Μεγάλωσε ως παιδί μεταναστών της δεκαετίας του 50 και ακολούθησε την οικογένειά της από τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Βέλγιο. Σήμερα έχουμε τη χαρά να τη φιλοξενούμε εδώ για να μας παρουσιάσει το βιβλίο της «Κάποτε με λέγαν Νία». Κυρία Τσάση, καλημέρα και ευχαριστούμε για την παρουσία σας στο Ιόνιον FM.
16: Καλημέρα σας, εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
15: Να είστε καλά. Διαβάζοντας τον τίτλο του βιβλίου σας, «Κάποτε με λέγανε Νία», καταλαβαίνουμε προφανώς ότι αναφέρεται σε εσάς.
16: Ναι.
15: Έχει κάποια σχέση με τη συνειδητοποίηση της καταγωγής σας τα χρόνια που ζούσατε στο Βέλγιο και τελικά την επαναφορά του υποκοριστικού Νία στο βαπτιστικό σας Φευρονία?
16: Ναι, Φευρονία ήταν το όνομα της γιαγιάς μου, η μητέρα του πατέρα μου, και έτσι με φωνάξανε. Είναι, και έχω και μια ξαδέλφου που έχει το ίδιο όνομα κιόλας. Αλλά γεννήθηκα στο Βαρθολομιό και φύγαμε το 1956 ο πατέρας μου.
15: Σε ποια ηλικία εσείς, πόσων ετών ήσασταν?
16: Εγώ ήμουν 3,5 χρόνο παιδί.
15: Α, πολύ μικρή δηλαδή.
16: Ναι, πολύ μικρή. Αλλά θυμάμαι όμως ότι όταν είμαστε στο πλοίο, τραγουδούσα ένα τραγουδάκι, και τον Μπαρμπαθωμά, και αυτό το θυμάμαι ακόμα και χρόνια μετά.
15: Τι ωραία, πολύ ωραία. Θα θέλαμε να μας πείτε λίγα λόγια για την πορεία σας και ποιο ήταν το κίνητρο για να γράψετε το βιβλίο αυτό.
16: Αυτό το βιβλίο το έγραψα πριν πολλά χρόνια. Το είχα αρχίσει πριν 25 χρόνια.
15: Α,
16: για να εξηγήσω στα παιδιά μου και στα εγγόνια μου γιατί εμείς οι Έλληνες είχαμε έρθει στο Βέλγιο, γιατί η οικογένεια είχε έρθει, τι συνέβαινε στην Ελλάδα και στο Βέλγιο. Και γιατί πολλοί νέα παιδιά νομίζουν ότι εκείνα τα χρόνια μετά από τον πόλεμο είμαστε μέσα στα πλούσια, είχαμε ό,τι φέραμε. Και δεν ήταν έτσι. Αλλά όμως όταν το είχα αρχίσει αυτό το βιβλίο και το έγραφα στα γαλλικά βέβαια, μετά από χρόνια είχα τη μάνα μου, τον πατέρα μου, τους ρωτούσα τι ήταν, γιατί εγώ βέβαια δεν τα ξέρα όλα, και έψαχνα και στα βιβλία τα ιστορικά για να βρω δηλαδή ότι έπρεπε να είναι σωστή η ιστορία που έλεγα.
9: Οπότε δεν είναι μυθιστόρημα, μύθος και ιστορία, είναι ακριβώς η ιστορία σας.
16: Ναι, ακριβώς η ιστορία, και στο τέλος του βιβλίου είναι ένα σωρά βιβλία που έχω διαβάσει για να είναι η ιστορία που λέω η πιο σωστή. Και όμως όταν πέθανε ο πατέρας μου το 2017, τότε λέω, άμα τώρα δεν θα έχω πια εκείνοι οι άνθρωποι που ζούσαν εκείνο το καιρό, και φύγουνε, δεν θα έχω πια ανθρώποι να μου πούνε πώς ήταν τα πράγματα. Και έτσι βιάστηκα να το τελειώσω, έτσι η μάνα μου μπορούσε κιόλας να το δει το πρώτο.
9: Σε μια περίοδο που οι Έλληνες ακόμα εξαναγκάζονται να εγκαταλείψουν τη χώρα τους και το πρώτο πρόβλημα είναι η δραματική μείωση του πληθυσμού, τι νοήματα μπορούν να αντλήσουν όσοι το διαβάσουν?
16: Δεν καταλαβαίνω καλά την ερώτηση.
9: Θα σας εξηγήσω. Εννοώ ότι υπάρχει μεταναστευτικό ρεύμα και σήμερα ακόμα, στην εποχή μας, από την Ελλάδα στο εξωτερικό.
16: Ναι.
9: Οπότε, αν κάποιος διαβάσει αυτό το βιβλίο, τι μπορεί να αποκομίσει πάνω σε αυτό?
16: Εκείνα τα χρόνια, εκείνοι που φεύγανε οι περισσότεροι ήταν εργάτες, ήταν αργότες, ήταν άνθρωποι που δεν είχαν πολλές σπουδές. Τώρα βρίσκω ότι είναι πιο πολλοί άνθρωποι που έχουν κάνει τα γυμνάσιο, που έχουν κάνει τα επιστήμονες. Mm-hmm. Δηλαδή είναι κεφάλαια τώρα που φεύγουν πιο πολλοί. Νομίζω βέβαια, δεν είμαι μέσα στο...
9: Ναι, όχι, ισχύει περισσότερο, είναι αυτό που λέτε.
16: Ναι. Και είναι διαφορετική, η κατάσταση είναι τελείως διαφορετική, γιατί τώρα με την Ευρώπη που έχει, όπως έχει γίνει, οι Έλληνες όλα αυτοί, τους ξέρουν. Τότε, το 56-57, κανείς δεν μας ξέρανε.
9: Ήταν νέος λαός προς το εξωτερικό, λέτε.
16: Ναι, δηλαδή στο Βέλγιο πρώτη φορά βλέπανε Έλληνες. Πρώτη φορά είχαν δει Ιταλούς, που οι Ιταλοί ήταν πριν από μας βέβαια, και εκείνοι οι καημένοι σε μερικά καταστήματα ούτε δεν μπορούσαν να μπουν. Λέγανε ούτε σκυλιά ούτε Ιταλούς.
9: Μάλιστα.
16: Καταλαβαίνετε, μεγάλη διαφορά δηλαδή από σήμερα και τότε.
9: Κατάλαβα τι λέτε.
16: Και σήμερα όταν τα παιδιά έρχονται έχουν μαθήματα για να μάθουν πιο γλύωρα τα γαλλικά, τα φλαμανδικά, τα αγγλικά. Τότε δεν υπάρχανε. Ξέραμε τα ελληνικά, πηγαίναμε σχολείο και ή πηγαίναμε καλά ή δεν πηγαίναμε.
9: Ναι. Πάντως γεγονός είναι ότι εφόσον παλιότερα μόνο ανειδίκευτοι ή μόνο εργάτες φεύγαν στο εξωτερικό και σήμερα φεύγουν επιστήμονες έτοιμοι.
16: Όχι μόνο εργάτες τότε, ήταν και
9: αγρότες,
16: μετά
9: λέτε.
16: Το πολιτιστικό πόλεμο ήταν και πολλοί κομμουνιστέ που λέγαμε, δηλαδή πολιτικοί
9: μετανάστες. Σήμερα πάντως φαίνεται ότι τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα για την Ελλάδα, εάν πρέπει να φύγουν άνθρωποι που έχουν τελειώσει το πανεπιστήμιο και αναγκάζονται να πάνε στο εξωτερικό για να βρουν μια καλή δουλειά.
16: Ναι.
9: Τέλος πάντων, εμείς πού μπορούμε να προμηθευτούμε το βιβλίο σας?
16: Το βιβλίο μου το έχει εκδώσει ο Χρήστος Τσάντης στα Χανιά. Δηλαδή μπορείτε να το βρείτε στο web ή σε βιβλιοθήκη, δηλαδή βιβλιοθήκη εκεί που πουλάνε τα βιβλία.
9: Ναι, σε βιβλιοπολία λέτε διάφορα.
16: Ναι, βιβλιοπολία. Μπορούν να το αγοράσουν via το βιβλιοπούλιο. Ναι.
9: Οπότε μπορούμε να πατήσουμε στο Google κάποτε με λεγανία και να βρούμε πού μπορούμε να το προμηθευτούμε.
16: Ναι, και θα το βρείτε στο Ραδαμάντης, εκδότης Ραδαμάντης.
9: Εσείς επιστρέψατε στη γενέτειρά σας ή είσαστε ακόμα στο Βέλγιο?
16: Έχω μείνει στο Βέλγιο. Η
9: οικογένειά
16: μου, ο πατέρας, η μητέρα και τα δύο αδέρφια μου είχαν ξαναφύγει από το 1982.
9: Mm-hmm.
16: Και εγώ έχω μείνει εκεί γιατί είχα κάνει οικογένεια με βέβαιο άνθρωπο. Δηλαδή εκεί είμαι και ακόμα σήμερα εκεί είμαι.
9: Τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας είναι εκεί και αυτά?
16: Ναι, εκεί είναι.
9: Ελπίζω να μιλάνε ελληνικά.
16: Δηλαδή μιλάνε λίγο.
9: Πολύ,
16: ελληνικά,
9: ναι, εντάξει.
16: Πολύ λίγο.
9: Μακάρι να μπορούσαν. Σας ευχόμαστε να είναι καλό ταξίδι το βιβλίο σας.
16: Σας ευχαριστώ.
9: Και
16: πάρα πολύ.
9: Νομίζω πως τώρα είναι η καταλληλότερη περίοδος στις διακοπές του Αυγούστου να το διαβάσουμε όλοι.
16: Ναι, γιατί όσο να είναι, είναι ιστορικό βιβλίο, αλλά έχει μέσα χιούμορ.
9: Α, αυτό είναι σημαντικό είναι στοιχείο που είπατε.
16: Είναι σοβαρή να πούμε. Δηλαδή, ναι, συγγνώμη που μιλάω έτσι.
9: Εξαιρετικά αυτά. Μιλάτε, μια χαρά.
16: είναι βιβλίο, δηλαδή ήταν στα γαλλικά, το μετάφρασα σε ελληνικά.
9: Έγινε μετάφραση, ωραία.
16: Μου το ζητούσανε και μετά έγραψα και το δεύτερο και το τρίτο. Αλλά όμως για την Ελλάδα πιο πολύ ιστορικές.
9: Έχετε και άλλα βιβλία δηλαδή γράψει. Α, μάλιστα.
16: Είναι τρία βιβλία, ναι.
9: Πάρα πολύ ωραία. Ελπίζω σε μία επόμενη συνέντευξη να μας πείτε και για τα άλλα.
16: Ναι, και για τα άλλα, γιατί έχω βάλει βέβαια και ρομάντζα τώρα, δηλαδή άλλα, πολλά άλλα.
9: Πολύ, πολύ καλά. Σας εύχομαι να έχετε δύναμη σε ό,τι κάνετε. Και ναι, σας ευχαριστούμε πολύ και πάλι.
16: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας είστε καλά.
9: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Καλή συνέχεια στο έργο σας.
16: Ευχαριστώ.
9: Γεια σας, γεια σας. Γεια σας.
17: Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM. Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
18: Ακούτε Ionion FM.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Στη χώρα μας αναμένεται το βράδυ η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του εμπρισμού της τράπεζας Μαρφίν το 2010. Αύριο θα οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης, ενώ στη συνέχεια θα παρουσιαστεί στον ανακριτή, από τον οποίο εκτιμάται ότι θα ζητήσει και θα λάβει προθεσμία για να απολογηθεί. Για την υπόθεση έχουν προφυλακιστεί δύο άνδρες 42 ετών, οι οποίοι επίσης αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Ακόμη και τον επόμενο μήνα ενδέχεται να κινήσουν εκ νέου έρευνες για το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου μετά την υπογραφή συμφωνίας για την είσοδο του ομίλου Μεριδιά με πλειοψηφικό πακέτο στο έργο. Στην Αθήνα εκτιμούν ότι η εμπλοκή της Γαλλίας μπορεί να δημιουργήσει νέα δεδομένα που θα δώσουν πνοή σε ένα έργο που αντιμετώπιζε αρκετά προβλήματα και στην Κυπριακή Δημοκρατία. Πυρκαγιά σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση κοντά στον οικισμό Καρύδη στο Λασίθι. Επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 14 οχήματα, 2 πεζοπόρα και 2 ελικόπτερα. Μήνυμα του 112 καλεί τους κατοίκους των περιοχών Ήτανος και Παλαιοκάστρου να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στην περιφέρεια Αττικής καθώς και σε περιοχές της Βιωτίας και της Εύβοιας. Σήμερα θα γίνει η αναλυτική παρουσίαση των καμένων εκτάσεων από τις πυρκαγιές όπως καταγράφηκαν από τα ειδικά κλιμάκια, ενώ μέχρι αύριο θα έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή των ζημιών σε σπίτια, επιχειρήσεις και άλλες υποδομές. Χθες ανακοινώθηκαν μέτρα όπως αναστολή συμβάσεων εργασίας για τους εργαζόμενους στις πληγήσεις επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν με 534 ευρώ ανά μήνα για 3 μήνες. Επίσης, αναστολή πληστηριασμών για 12 μήνες και ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί. Νέα αιχμηρή ανάρτηση του δημοσιογράφου Θανάση Αυγερινού κατά της Μαρίας Καριστιανού για όσα διαδραματίζονται στο εσωτερικό της Ελπίδας. Έκανε λόγο για κάποιους που ονειρεύονται βουλευτικά έδρανα και συνωμοσίες όταν η δημοκρατία τους ξυπνήσει απότομα και τους χαλάσει το όνειρο. Στο μικροσκόπιο των αρχών, τα μαύρα κουτιά των δύο ελικοπτέρων που συγκρούστηκαν στον αέρα στην Ψάθα με αποτέλεσμα 2 νεκρούς και 2 τραυματίες. Οι αστυνομικές αρχές έχουν ήδη παραλάβει τις απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες από 2 κέντρα επικοινωνίας, ενώ αναμένουν αντίστοιχο υλικό και από άλλο ένα. Απολογείται σήμερα ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Αρνείται τις κατηγορίες και ισχυρίζεται ότι βρήκε τη γυναίκα νεκρή μέσα στο μπάνιο του διαμερίσματος όπου διέμενε προσωρινά. Στη Διεθνή Ενημέρωση, οι αρχές στην Κωνσταρίκα ανακοίνωσαν πως διενεργείται έρευνα σε βάρος 100 και πλέον αστυνομικών μετά την αποκάλυψη έκθεσης που τους φέρει να συνδέονται με το οργανωμένο έγκλημα και τη διακίνηση ναρκωτικών. Στα αθλητικά, η Μαρία Σάκαρη έκανε τη ιδανική πρεμιέρα στο τουρνουά του Τορόντο. Νίκησε με 2-0 τη Ζεϊνέπε Σον Μες και προκρίθηκε στη φάση των 32. Ο ΠΑΟΚ έκανε πρόταση στη σουηδική Σύριους για την απόκτηση του 22χρονου επιθετικού Ρόμπι Ούρε.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
3: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντινα για νισκάρι. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
4: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
5: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τρίτη 4 και Πέμπτη 6 Αυγούστου προβάλλεται η δραματική ταινία Marty Supreme. Στη Νέα Υόρκη του 1952, ένας φιλόδοξος και πεισματάρης νεαρός πολιτής ονειρεύεται να γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής στο πινκ-πονκ και είναι αποφασισμένος να κάνει τα πάντα για να τα καταφέρει. Σκηνοθετεί ο Τζο Σάφτη με τους Τιμωτέ Σαλαμέ, Γκουίνεθ Πάλτρου και Οντέσα Άζιον. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
4: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
6: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
7: θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
8: Ακούτε Ionion FM.
9: Με ρυπές από άρωμα αντιλιακού καρύδας. Προσοχή στις ξαπλώστρες, γιατί οι τιμές πνέουν θυελώδεις. Και τώρα, σύμφωνα με ανεπίσημη έρευνα της εκπομπής, το 90% των ανθρώπων που λένε από εβδομάδα αυτή την περίοδο εννοούν στην πραγματικότητα από Σεπτέμβρη, έτσι. Ξέρετε. Επίσης, άμα περιμένετε απάντηση email, ξεχάστε το, πηγαίνετε για μπάνιο, δεν θα έρθει. Δεν θα στείλει. Τώρα, εγώ τι θα ήθελα από εσάς, να μου στείλετε ένα μήνυμα με δύο λέξεις. Πού βρίσκεστε και τι καφέ πίνετε. Αυτό. Πιο πολύ για να μάθω, ξέρεις, πώς είναι εδώ και πώς την έχουν καπανίσει ήδη, δηλαδή. Γιατί αύριο θα είναι η μέρα του αποχαιρετισμού στο κλεινό Νάστη. Δεν είναι Νάστη. Λοιπόν, σήμερα είναι η μέρα ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο Klippel-Feil. Η Βολιβία γιορτάζει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία. Η Ιαμαϊκή, ποια είναι η Ιαμαϊκή, ξέρεις? Μπράβο ρε εσύ αδερφέ. Το Ιαμαϊκή, φοβερό όμως, έτσι. Είναι ελληνική, ελληνικότατη λέξη. Ελληνικότατο όνομα έχει Τζαμάικα. Η Ιαμαϊκή, για τη θεραπευτική δηλαδή. Ποιος πήγαινε εκεί, θεραπευόταν. Στην Καραϊβική κάνουν καρναβάλια σήμερα, αντί την περίοδο του Τριωδίου, και είναι αφιερωμένα αυτά στην κατάργηση της δουλείας. Εμείς εδώ έχουμε μεγάλη γιορτή σήμερα, εν Ελλάδη, η Ορθοδοξία δηλαδή, μεταμόρφωση του Σωτήρος, δεσποτική γιορτή από τις μεγαλύτερες, η μέρα των εγγενείων του ομώνυμου ναού που ίδρυσε στο Θαβόρ η Αγία Ελένη, μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν η Ευμορφία, η Μόρφο και φυσικά ο Σωτήρης. Εδώ θα κάνουμε ιδιαίτερη αναφορά στον δικό μας Σωτήρη, στο Σωτήρη Ξενάκη. Χρόνια πολλά ρε Σωτήρη αδερφέ μου, χρόνια πολλά.

0: Αυτά είναι.
1: Εν τω μεταξύ είναι και φορτισμένες αυτές οι μέρες, γιατί δεν είναι απέχουμε πολύ από την ημέρα, Θανάση. Θα στα πω όλα. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι έχουμε επικαιρότητα, δυνατή επικαιρότητα. Θα μπούμε στη συνέχεια και στην επικαιρότητα, αλλά θέλω να είμαστε λίγο απαλοί. Να μπούμε δηλαδή με έναν τρόπο, ρε παιδί μου. Γιατί η κατάσταση δεν είναι. Τώρα έχουμε γκριζάρει όλες αυτές τις μέρες, έχει μαυρίσει η ψυχή μας. Και ψάχνουμε να βρούμε έναν τρόπο να χαμογελάσουμε και λίγο. Και πρέπει να σας πω ότι αυτές τις ημέρες, πριν αρκετά χρόνια, δηλαδή θα σας πάω πίσω στο μαγικό 1982, ο μέγιστος Ανδρέας Παπανδρέου κατήργησε ποινικά τη μοιχεία, κυρίες και κύριοι.
2: Σιγά βεστηθήκα, άνθρωπε! Καπρός, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ξέρεις ποιο μιλάς, ξέρεις πόσο ψηλά στέκομαι. Ο Ζάβαλος είμαι, Ζάβαλος!
3: Θεός είσαι, δεν είσαι, εμπρός το τμήμα.
2: Τα ρούχα μου, δώσε μου τα ρουχαλάκια.
4: Ως ζούγκλα είμαστε μεσαίωνας.
2: Κύριε Παναματάρχα, θα τα βάλουμε τα
3: στο αρχείο.
2: Τι θα βάλετε ροχαλάκια μας στο αρχείο?
5: Κύριε Παναματάρχα, στο αρχείο έχουμε την καμπαριέρα της πράσινης βίλας. Θα τα ξαφρίσει.
3: Την τσιμπήσατε?
5: Είναι αυτή που έκανε πέρυσι στους αράνους.
3: Εντάξει, κλείδωσε την αποθήκη.
2: Πάει το κουστούμάκι μου. Στα κάτεργα. Προσέξτε καλά, θα δώσω λόγο.
3: Τα παράπονα σας στον κύριο Πομήρακο.
2: Πού το γραφείο του?
3: Εκεί.
2: Κάτσε και θα λογαριαστούμε. Ζάβαλος. Ζάβαλος. Δεν μου το λέγεις, παιδί μου, είστε μεσαίο λεγάμενος. Ζούγκλα είμαστε.
3: Κάντε λίγο υπομονή και γρήγορα θα ξαναντηθείτε.
2: Αυτό λοιπόν, αφήστε με το σεντόν σε όλη τη ζωή.
3: Δεν φταίμε εμείς που σας πιάσαμε από αυτό το φόρο.
2: Χαρά στο είπα αυτό φόρο. Ούτε τις κάρτες μου δεν είχα προλάβει να βγάλω.
3: Είχατε όμως βγάλει τα ρούχα σας.
2: Σε στενόμουν, κακό είναι. Κύριε Λέισον. Εγώ σπίτι μου γυρίζω ολόγινος. Και εκεί δεν ήμουν ολόγινος, ούτε κύριε ήταν ολόγινος. Κάτι φορούσαμε. Τι, με το όπλες μας πιάσατε. Αν μας βρίσκατε σε μια ρημιά ακτή με μαγιό, θα μας πιάνατε.
3: Άλλο ακτή, άλλο χρυσό δωμάτιο.
2: Ρε που ζούμε σε τι μεσαίωνα. Μόλις τη γελάω, χαρά. Τι γελάζα. Θέαμα γίναμε. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Ζάβαλος.
3: Αποστολή, διατάξτε! Τρέχα έξω και δεν θα αφήσει κανέναν ούτε να μπει ούτε να βγει.
5: Έβαλε ο κύριος διοικητής διπλή σκοπιά.
3: Και εσύ τριπλή.
1: Λοιπόν, έτσι, διπλή και τριπλή σκοπιά. Τους παίρναν όπως ήταν, παιδιά, γυμνούς, τους περιέφεραν κιόλας. Δηλαδή, είχε και το πράγμα, είχε και μία θεατρικότητα. Είχε και μία. Ναι, ένα exposure. Ναι. Δεν το πούμε και στα αγγλικά τώρα, πρέπει να το πούμε. Έκθεση, τους εξέθεταν δηλαδή, βέβαια. Κάπως έτσι γινόντουσαν τα πράγματα, παιδιά, ώσπου ήρθε ο Άγιος Ανδρέας και ολοκληρώθηκε αυτό που λέμε κατάργηση της μοιχείας ως ποινικού αδικήματος. Βέβαια, λόγος διαζυγίου παραμένει ακόμη και σήμερα και είναι και λογικό, βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, είναι από τους θεμελιώδεις, θα έλεγα, νόμους οι οποίοι τέλος πάντων συνθέτουν αυτό που λέμε σκεπτικό ενός διαζυγίου. Εμείς, όπως σας είπα, θα προσπαθήσουμε να μπούμε με καλοκαιρινή διάθεση. Και η καλοκαιρινή διάθεση θέλει και λίγο παραπάνω τραγούδι. Όπως ήταν, παιδιά, γυμνούς, τους περιέφεραν κιόλας. Δηλαδή, είχε και το πράγμα, είχε και μία θεατρικότητα. Είχε και μία, ένα exposure. Ναι. Δεν το πούμε και στα αγγλικά τώρα, πρέπει να το πούμε. Έκθεση, τους εξέθεταν δηλαδή, βέβαια. Κάπως έτσι γινόντουσαν τα πράγματα, παιδιά, ώσπου ήρθε ο Άγιος Ανδρέας και ολοκληρώθηκε αυτό που λέμε κατάργηση της μοιχείας ως ποινικού αδικήματος. Βέβαια, λόγος διαζυγίου παραμένει ακόμη και σήμερα και είναι και λογικό, βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, είναι από τους θεμελιώδεις, θα έλεγα, νόμους οι οποίοι τέλος πάντων συνθέτουν αυτό που λέμε σκεπτικό ενός διαζυγίου. Εμείς, όπως σας είπα, θα προσπαθήσουμε να μπούμε με καλοκαιρινή διάθεση. Και η καλοκαιρινή διάθεση θέλει και λίγο παραπάνω τραγούδι.

που λέμε σκεπτικό ενός διαζυγίου. Εμείς, όπως σας είπα, θα προσπαθήσουμε να μπούμε με καλοκαιρινή διάθεση. Και η καλοκαιρινή διάθεση θέλει και λίγο παραπάνω τραγούδι. Και επειδή θα έχουμε πολύ πρόζα στη συνέχεια, έχουμε αρκετές συνεντεύξεις σήμερα και σημαντικές συνεντεύξεις και θα πούμε αρκετά, θα πάμε λίγο καλοκαιρινά. Να θυμηθούμε ότι είναι προπαρασκευή και ότι είμαστε και πολύ λίγο πριν την εκτόξευση των περισσότερων προς τους προορισμούς τους θερινούς και τα μπάνια του λαού.

0: ευχαριστούμε.
1: Ακούτε Ionion FM.
2: Πεζοπόρα τμήματα από 14 άνδρες, πυροσβεστικά οχήματα, δύο ελικόπτερα. Μέσω του 112 λοιπόν εστάλει αυτό το προειδοποιητικό μήνυμα να είναι σε ετοιμότητα, γιατί κανείς δεν ξέρει πώς θα κινήσει και κυλήσει το πράγμα. Μακάρι να έχουμε γρήγορα αποτελέσματα σε όλο αυτό το οποίο και πάλι απασχολεί. Και θα μας απασχολεί, γιατί δυστυχώς ο Αύγουστος είναι ο μήνας της πυρκαγιάς, ο μήνας ο οποίος έχουμε συνηθίσει να συμβαίνουν και μεγαλύτερες καταστροφές. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η χρονιά μπορεί να, το καλοκαίρι να βρίσκεται στο μέσον του και να έχει και έτσι, αρκετά ζητήματα και μεγάλη καταστροφή. 110.000 στρέμματα μόνο στην Αττική τις τελευταίες ημέρες. Ας ελπίσουμε όμως ότι θα μείνει χαμηλά. Πολύ χαμηλά. Αυτό το νούμερο δηλαδή θα είναι το maximum για εφέτος. Μακάρι. Σήμερα η μέρα είναι φορτισμένη, γιατί ουσιαστικά η ανθρωπότητα εισήχθη σε αυτό που λέμε πυρηνικός τρόμος. Σαν σήμερα, στη Χιροσίμα, στις 6 Αυγούστου, στις 6 Αυγούστου του 1945, η βόμβα με το όνομα, αυτό το αθώο όνομα, τι ηρωνικό, απόλυτα ηρωνικό, μικρό αγόρι, σκότωσε 80.000 ανθρώπους. 6 Αυγούστου του 1945, η πρώτη ατομική βόμβα βάρους 4.540 κιλών που έριξε το βομβαρδιστικό Enola Gay. Το Enola Gay είναι το όνομα της μητέρας του συνταγματάρχη Πολ Τίμπετς, ο οποίος κοιτούσε ευθεία μπροστά μέσα από το πολυπυλωτήριο του βομβαρδιστικού του, ένα V-29, και με αυτό βομβάρδισε και άλλαξε για πάντα αυτό που λέμε ισορροπία στον πλανήτη, πολεμική ισορροπία στον πλανήτη. Ξεκίνησε ο αιώνας του τρόμου.

0: Αυτός ο κόσμος, αυτός ο πλανήτης, κυρίες και κύριοι, πάντα μαστίζεται από διάφορα ζητήματα που προκύπτουν μέσα από την πορεία της ίδιας ανθρωπότητας, έτσι όπως πορεύεται δηλαδή, με τους πολέμους, τις κρίσεις, τη μετανάστευση. Ενώ Λαγκέι, η μητέρα του Τίμπετς, ο οποίος βομβάρδισε τη Χιροσίμα, μετά έρθει το Ναγκασάκι και μετά έρθει η συνδικολόγηση, αλλά είχαν αλλάξει όλα στον πλανήτη πλέον. Δυστυχώς η κατάσταση με τη μετανάστευση δεν φαίνεται να έχει αλλάξει. Μιλάμε τώρα για πάνω από 15-20 χρόνια, ίσως και παραπάνω, που τα πράγματα είναι πολύ πολύ δύσκολα. Τελευταίο επεισόδιο σε αυτό που λέμε μεταναστευτική κρίση έχει να κάνει με τη Θέουτα, μια μικρή λωρίδα ισπανικής γης σε αφρικανικό έδαφος, στην οποία εισήλθαν πάνω από 70.000 μετανάστες. Δόθηκε το σύνθημα από τα κοινωνικά δίκτυα και ξαφνικά όλοι αυτοί οι άνθρωποι βρέθηκαν να κολυμπάνε από κάποιο σημείο και να φτάνουν, για να προσπαθήσουν να φτάσουν στη γη της επαγγελίας. Εκεί λοιπόν στο δρόμο χάθηκαν πολλοί. Και όταν λέμε πολλοί, και ένας να χανόταν θα ήταν έγκλημα. Αλλά έχουν φύγει από τη ζωή πάρα πολλοί άνθρωποι, πάνω από 70, αν δεν κάνω λάθος, 75 ο αριθμός των νεκρών, μέχρι χθες, αν δεν κάνω λάθος, ήταν αυτός ο αριθμός των νεκρών. Την ίδια ώρα η Ευρώπη είναι σε νευρική κρίση, γιατί πολύ φυσιολογικά, όταν σκέφτεσαι πως σε λίγες ημέρες μπαίνουν τόσοι άνθρωποι, και μάλιστα όταν ουσιαστικά με μια νομοθεσία που εσύ έχεις φτιάξει, και μιλώ για την κυβέρνηση του Σάντσεθ, ουσιαστικά οθείς τον κόσμο να έρθει προς τα δω και μετά να ανοίξει η βεντάλια και οι προορισμοί τους προς την Ευρώπη μετά από ένα τρίμηνο, προκαλείς αντιδράσεις, προκαλείς προβληματισμό. Και επειδή εμείς εδώ είναι Ελλάδα αλλά και Ιταλία, έχουμε ουσιαστικά ζήσει στο πετσί μας και υβριδικές απειλές από την μετανάστευση, την παράνομη μετανάστευση. Όπως καταλαβαίνετε, είμαστε πάντα σε μία εγρήγορση και σε ένα συναγερμό. Φέτος πάμε καλά όσον αφορά το θέμα των αφίξεων εν Ελλάδη. Πάμε να καλημερίσουμε όμως την κυρία Σεβή Βολυδάκη, υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, που είναι μαζί μας. Κυρία Βολυδάκη, καλημέρα σας. Μας ακούτε? Έχει πέσει γραμμή? Ναι, προφανώς έχει πέσει γραμμή, οπότε θα πρέπει να έχουμε στη συνέχεια την υπουργό για να τα πούμε. Βλέπω όμως ήδη τα πρώτα μηνύματα έχουν έρθει και αφορούν το θέμα το συγκεκριμένο, και λένε ότι όντως φέτος είναι καλύτερα τα πράγματα, ωστόσο θα πρέπει να παραμείνουμε σε σκληρή γραμμή, λέει ο κύριος Γιάννης Ευσταθίου, και να παραμείνουμε σε αυτό το μοτίβο και να μην προχωρήσουμε σε περαιτέρω νομιμοποίησης. Πρέπει να σας πω ότι στην Ισπανία υπάρχει μεγάλο κύμα αντιδράσεων σε σχέση με την πολιτική που ασκεί ο κύριος Σάντσεθ, και μάλιστα ο Γενικός Γραμματέας Αντιπολίτευσης δήλωσε ότι δεν πρέπει να εκπλήσεται κανένας από τη μαζική αυτή ροή. Όταν εισρωεί παράνομο μεταναστών, όταν η κυβέρνηση επιλέγει να νομιμοποιεί μια νυχτή έως και 1 εκατομμύριο μετανάστες, δημιουργώντας ένα εφέ έλξης, όπως χαρακτηριστικά είπε. Έχουμε όμως την υπουργό μαζί μας, όπως σας έχω προαναγγείλει. Κυρία Βολυδάκη, καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, είμαστε ευτυχώς, από ό,τι φαίνεται, κάπου αρχίζει να σβήνει αυτό το φαινόμενο της Φέουτα. Ωστόσο, πάντα πλέον όποιος καεί, λέει, στο χυλό φυσάγει το γιαούρτι, και εμείς εδώ, επειδή πραγματικά έχουμε ζήσει πολύ δύσκολες στιγμές και έχουμε αντιμετωπίσει και υβριδική απειλή επιτυχημένα, είμαστε πιο ευαίσθητοι. Το καλό είναι ότι όσον αφορά τις μεταναστευτικές ροές, φέτος φαίνεται να πηγαίνουν καλύτερα τα πράγματα στην Ελλάδα, στην πατρίδα μας, και καλά, το μέτωπο που έχει να κάνει με την Τουρκία, νομίζω ότι έχουν σχεδόν μηδενιστεί οι ροές. Κάποια ζητήματα που είχαμε με τη Λιβύη, και εκεί φαίνεται ότι υπάρχει μια συνεννόηση με τους αρμόδιους εκεί. Τώρα δεν ξέρω ποια ακριβώς είναι, γιατί είναι περίεργο το καθεστώς. Ωστόσο, είναι μια καλή εικόνα, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς. Είναι όπως το λέτε. Δηλαδή, από τον Εύρο, λόγω του φράχτη, ξεκάθαρα, το οποίο όλο αυτό το θέμα, ξέρετε, αντίστοιχο με εμάς στη ΣΕΟΤΑ, είχαμε και εμείς το 2020 στον Εύρο, ναι, όπου αντιμετωπίσαμε μια υβριδική απειλή, ναι, και η οποία καταφέραμε να την αποτρέψουμε. Έτσι λοιπόν από εκεί οι ροές είναι πάρα πολύ, είναι ελάχιστες, πάρα πολύ μειωμένες. Και το ίδιο γίνεται και με τα νησιά του Αιγαίου. Δηλαδή δεν έχουν καμία σχέση οι αριθμοί των παράνομων αφήξεων με αυτούς που είχαμε, δεν θα πω εγώ πολλά χρόνια πριν, αλλά ακόμη και πέρυσι είναι πάρα πολύ μειωμένες. Τώρα η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια πύλη εισόδου από τα παράλια της Ανατολικής Λιβύης προς την Κρήτη, αλλά και αυτό σε σχέση με πέρυσι, λόγω και των διπλωματικών επαφών και των σχέσεων που έχουμε αναπτύξει με την πλευρά αυτή, είναι κάπως μειωμένο. Αυτό το οποίο όμως υπόθηκε, ναι, χθες στην σύσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης, μάλιστα, mm-hmm, ήταν από την πλευρά μας, από την πλευρά του Υπουργού, του κυρίου Πλεύρη, ήταν κυρίως η πρόταση την οποία εξέφρασε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και στο Άνθρωπο και στο Πολίτικο, mm-hmm, που είναι πια δηλαδή ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας ευρωπαϊκός μηχανισμός αναστολής ασύλου, ο οποίος θα συνοδεύεται και από άμεσες επιστροφές, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο προφανώς, όταν έχουμε ακραίες περιπτώσεις εργαλειοποίησης μαζικών μεταναστευτικών ροών.
0: Με λίγα λόγια, αυτό που επιδιώκεται και από την ελληνική πλευρά αλλά και από τις χώρες που αντιμετωπίζουν το μεγάλο πρόβλημα είναι να τίθεται σε εφαρμογή ένα άμεσο εργαλείο σε ανάλογες περιπτώσεις, έτσι ώστε αυτοί οι οποίοι προκαλούν και αυτές τις ροές, είτε είναι οι δουλέμποροι είτε με άλλους τρόπους, προσπαθούν να κάνουν αυτή την δουλειά, την πολύ κακή για την Ευρώπη αλλά και για τους ανθρώπους αυτούς, τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι πραγματικά είναι δύστιχοι άνθρωποι, έτσι. Είναι ένα εργαλείο. Αυτό όμως θα προχωρήσει, δηλαδή το έχουν υποδεχτεί θετικά οι υπόλοιποι υπουργοί, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν και αντιδράσεις, υπάρχουν και κάποιοι, για μια ακόμη φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διχασμένη.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτό το μέτρο η Ελλάδα το εφάρμοσε πέρυσι. Δηλαδή εμείς πέρυσι, όταν είχαμε αυξημένες ροές από την Ανατολική Λιβύη προς την Κρήτη, πέρυσι τον Ιούλιο, εφαρμόσαμε αυτό το μέτρο, την τρίμηνη δηλαδή αναστολή εξέτασης αιτήσεων ασύλου. Mm-hmm. Τότε η αλήθεια είναι ότι κατακριθήκαμε από πολλούς, αλλά αυτό δούλεψε. Το βλέπουμε στην πράξη ότι δουλεύει. Και έπειτα, ξέρετε, θα πρέπει και οι Ευρωπαίοι εταίροι μας να καταλάβουν ότι καλή είναι και η αλληλεγγύη και να έχουμε προφανώς όλα αυτά τα οποία εφαρμόζουμε με σεβασμό στο ευρωπαϊκό και στο διεθνές δίκαιο. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν κάποια κράτη πρώτης γραμμής, όπως είναι η πατρίδα μας, που σηκώνει ένα μεγάλο βάρος. Εκεί λοιπόν, σε περιπτώσεις που χρειάζεται, θα πρέπει να μπορούμε να λαμβάνουμε και άλλα μέτρα.
0: Κυρία Βουλβάκη, ξέρετε, υπάρχει μια κριτική που λέει ότι ναι, έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση ότι θα κάνει απελάσεις, επαναπατρισμούς όλων αυτών οι οποίοι δεν δικαιούνται άσυλο, και αυτό θα γίνεται σε γρήγορο τρόπο, με γρήγορο τρόπο, αλλά δεν έχει γίνει. Και υπάρχουν και, ξέρετε, φωνές ίσως δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, και αναφέρουμε και στον κύριο Σαμάρα, αλλά και σε άλλες φωνές, οι οποίες έχω την εντύπωση ότι ασκούν μια κριτική στην κυβέρνηση, και αυτή η κριτική πρέπει να έχει μια αντίδραση και μια απάντηση με αριθμούς, για να είναι και η απάντηση πιστική.
1: Με αριθμούς λοιπόν είναι η απάντηση, και οι αριθμοί είναι ότι στον Εύρο οι ροές σχεδόν έχουν μηδενιστεί, τα νησιά του Αιγαίου έχουν μείωση η οποία φτάνει 60%, και στην Κρήτη από τη Λιβύη η μείωση σε σχέση με πέρυσι φτάνει επίσης το 30%. Τώρα, όσον αφορά τις επιστροφές, και εκεί έχουμε αύξηση των επιστροφών κατά 30%. Άρα λοιπόν με νούμερα απαντάμε και λέμε ότι έχουμε όντως μια καλύτερη εικόνα, ναι, όσον αφορά στο πρόβλημα του
0: μεταναστευτικού. Όταν λέτε 30% επιστροφή σε απόλυτους αριθμούς, όχι ποσοστιαία, πώς είναι αυτοί που έχουν επιστρέψει?
1: Κοιτάξτε, για το πρώτο εξάμηνο έχουν επιστρέψει πάνω από, νομίζω ο αριθμός φτάνει γύρω στα 3.000 άτομα.
0: Α, είναι 3.000 άτομα, μάλιστα. Και όταν μιλάμε για 30%, τότε σημαίνει μιλάμε για 9.000 άτομα και έχουν επιστρέψει 3 περίπου. Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Δηλαδή, όλο αυτό δουλεύει. Και ξέρετε, οι επιστροφές μπορεί, ας πούμε, επειδή χρειάζονται να γίνουν και κάποια διαδικαστικά πράγματα, να τακτοποιηθεί ότι ο άνθρωπος αυτός είναι όντως, προέρχεται όντως από τη χώρα στην οποία θέλουμε να τον επιστρέψουμε, να υπάρχει μια ανταλλαγή εγγράφων διπλωματικών με τη χώρα αυτή, να γίνει μια συνεννόηση με τη Frontex για να γίνει η επιστροφή. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει, δηλαδή, μπορεί αυτό το μήνα να είχαμε λιγότερες επιστροφές και τον επόμενο μήνα, επειδή όντως θα έχουν ολοκληρωθεί αυτές οι διαδικασίες, να έχουμε περισσότερες. Σημασία έχει πια ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι σε καθεστώς διοικητικής κράτησης και οι οποίοι ξέρουμε ότι δεν κυκλοφορούν και αυτοί θα επιστραφούν και αυτοί έχουν μπει σε μια διαδικασία που επιστρέφονται. Αυτό γίνεται δηλαδή. Ναι. Τώρα, ότι θα θέλαμε να έχουμε περισσότερες επιστροφές και ότι έχουμε και χώρες στις οποίες μπορούμε να επιστρέψουμε άτομα για διαφορετικούς λόγους, δηλαδή είτε στο Σουδάν για παράδειγμα που έχουμε αφήξεις, αλλά οι άνθρωποι αυτοί έχουν προφίλ ασυλικό και δεν θα επιστρέψουν, ή για παράδειγμα άλλες όπως το Αφγανιστάν, επίσης εκεί η επιστροφή είναι δύσκολη. Ναι. Δηλαδή είναι και θέματα τα οποία ξέρετε είναι πάρα πολύ εύκολο να λέμε όπως υπόθηκε και στη Βουλή το ακραίο, βουλιάξτε τις βάρκες, επιστρέψτε τους πίσω.
0: Εδώ τώρα είναι το θέμα, ότι ναι μεν ακούγονται αυτές οι φωνές που είπατε ότι είναι ακραίες, από την άλλη πλευρά όμως κατηγορήστηκε από αρκετά στελέχη της αριστερής αντιπολίτευσης που λένε ότι και pushbacks κάνει το ελληνικό λιμενικό και βάρκες έχει βουλιάξει και έχουμε ακούσει και αυτά δηλαδή και θα ήθελα έτσι μια απάντηση σε όλο αυτό.
1: Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε. Οι γυναίκες και οι άνδρες του λιμενικού δίνουν μία μάχη κάθε μέρα. Αντιμετωπίζουν συνθήκες οι οποίες είναι κανονικά συνθήκες πολέμου. Το έχω ξαναπεί αυτό και μάλιστα έχω δεχτεί και μεγάλη κριτική. Αυτές τις συνθήκες αντιμετωπίζουν όταν έχουν να κάνουν διάσωση και όταν έχουν να αντιμετωπίσουν διακινητές και παράνομα κυκλώματα, έτσι. Και κάνουν τη δουλειά τους με ευσυνειδησία και με ανθρωπισμό που πολλοί από αυτούς που τους κατακρίνουν ούτε τον φαντάζονται.
0: Κυρία Βουλουδάκη, καταλαβαίνω και μου παρουσιάζεται μια εικόνα η οποία είναι θετική όσον αφορά τα θέματα μετανάστευσης, αλλά εδώ στην Αττική κάει και η μισή Αττική πάλι. Πάλι τα ίδια ζητήματα, πάλι θέματα, κριτική από την αντιπολίτευση σκληρή, η οποία λέει ότι ουσιαστικά λόγω της κλιματικής κρίσης που επικαλείστε έχετε αφήσει τη χώρα στην πιο κρίσιμη περίοδο για τις φωτιές να είναι ουσιαστικά απροστάτευτη. Ακούμε τέτοιες φωνές σκληρής κριτικής και από εκεί και πέρα είμαστε ακόμα και στο ξεκίνημα του Αυγούστου, δηλαδή. Εντάξει, υπάρχει αυτό που λέμε κλιματική κρίση, αλλά υπάρχει και ένα αντικειμενικό γεγονός που είναι μια μεγάλη καταστροφή πάλι, την οποία δεν ξέρουμε και που θα τελειώσει, αν θα τελειώσει γρήγορα.
1: Υπάρχει όντως μια πολύ μεγάλη καταστροφή και ξέρετε, το πιο θλιβερό είναι ότι θρυνήσαμε και ανθρώπινες ζωές και εδώ στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο, στη Μεγάλη Πυρκαγιά που είχαμε ένα case στο Ρέθυμνο. Αυτό είναι πάρα πολύ λυπηρό, είναι αλήθεια. Εγώ ειλικρινά δεν πιστεύω ότι σε τέτοιες περιπτώσεις και τέτοιου είδους περιστατικά είναι καλό να κάνεις αυτού του είδους την αντιπολίτευση, γιατί η αλήθεια είναι ότι στη χώρα μας, και αυτό πάλι μετριέται με νούμερα και αριθμούς, δεν είχαμε ποτέ περισσότερα μέσα να επιχειρούν όσον αφορά στις φωτιές και περισσότερο ανθρώπινο δυναμικό. Έχουμε ακόμη πιο πολλούς τόσο μόνιμους όσο και υποτικούς πυροσβέστες. Έχει δημιουργηθεί η ΕΜΟΔΕ. Δηλαδή, με νούμερα μιλώντας, έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα για να θωρακιστεί η χώρα.
0: Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Έχω μία ερώτηση και συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά είναι άπτεται του δικού σας πεδίου. Έχω μία ερώτηση που λέει αν τι θα γίνει με τη δομή, αν θα γίνει οριστικά η δομή στους αθανάτους του Ηράκλειου. Υπάρχουν έντονες αντιδράσεις και κινητοποιήσεις. Αυτό έρχεται και από τον συνεργαζόμενο σταθμό μας στο Ηράκλειο, Θέμελη. Και θα θέλουμε έτσι μία απάντηση για το συγκεκριμένο, κυρία Βουλουδάκη, αν υπάρχει.
1: Δημοσιεύτηκε χθες το ΦΕΚ. Έχω και εδώ να σας δώσω συγκεκριμένη απάντηση. Δημοσιεύτηκε χθες το ΦΕΚ για τη δημιουργία της προσωρινής δομής του αθανάτους. Άρα αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έχει τελειώσει. Εκεί θα είναι η προσωρινή δομή. Να πούμε ότι το Ηράκλειο είχε προσωρινή δομή. Ήταν το ψυγείο, όπως λεγόταν, που λειτουργούσε μέσα στο χώρο του λιμανιού με εντελώς ακατάλληλες συνθήκες. Δεν θα πω εγώ μόνο για τους μετανάστες, αλλά και για τους λιμενικούς, τα σώματα ασφαλείας που έπρεπε να συνδράμουν και να έχουν τη φύλαξη μέχρι αυτοί οι άνθρωποι να μεταφερθούν, να μετακινηθούν σε δομές ανάλογα με το προφίλ τους. Άρα λοιπόν αυτό έχει τελειώσει, θα είναι οι αθάνατοι. Έχει δημοσιευτεί το ΦΕΚ, θα γίνουν κάποιες απαραίτητες εργασίες και πολύ γρήγορα θα είναι σε λειτουργία.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Βολουδάκη.
1: Εγώ να
0: εύχομαι
1: είστε
0: το
1: καλά.
0: Καλοκαίρι να είναι ήρεμο και στο υπόλοιπο διάστημα και στον τομέα το δικό σας, γιατί έχουμε τις φωτιές. Μην έχουμε και άλλες φωτιές, να ανάβουν και άλλες φωτιές από τέτοιες περιπτώσεις όπως στη Θέουτα, γιατί τα πράγματα θα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Να είστε καλά, καλημέρα σας.
1: Και εσείς, καλημέρα.

Λοιπόν, αρκετές επισημάνσεις στο θέμα της μετανάστευσης. Ναι, η αλήθεια είναι, λέει ο Τάσος, ότι ακούμε ότι έρχονται λιγότεροι μετανάστες, παράνομοι μετανάστες, λαθρομετανάστες, λέει, να τους πούμε. Κοιτάξτε τώρα, το θέμα είναι πώς θα τους πούμε. Εντάξει, μια λέξη είναι. Παράτυποι, παράνομοι. Εντάξει, έχει διαφορά. Αλλά το θέμα είναι ότι κάποιος ο οποίος επιδιώκει να μπει σε ένα χώρο όταν δεν το επιτρέπεται, έτσι, καταπατά κάποιο νόμο. Έτσι, παρανομία είναι. Προκειμένου. Και από εκεί και πέρα εξετάζεται αν αυτή η παρανομία είναι δικαιολογημένη. Γιατί κάποιος ο οποίος όντως αντιμετωπίζει θέμα δίωξης, πολιτικής δίωξης ή άλλης δίωξης, κινδυνεύει η ζωή του, ναι, χρειάζεται άσυλο. Αλλά υπάρχουν περιοχές που έχουν γεμίσει, δηλαδή από χώρες όπως είναι το Πακιστάν, ας πούμε, που δεν υπάρχει κάποιο θέμα που να έχει να κάνει με πόλεμο. Έτσι δεν είναι. Οι άλλες περιοχές, οι οποίες δεν αντιμετωπίζουν ζητήματα. Λοιπόν, αυτή η είδηση που πήραμε από την Υπουργό, την κυρία Βουλουδάκη, είναι ότι η δομή θα γίνει στους αθανάτους, θα γίνει οριστικά στο Ηράκλειο. Υπάρχουν όντως αντιδράσεις και κινητοποιήσεις, αλλά είναι μια ειλημμένη απάντηση της κυβέρνησης, απόφαση της κυβέρνησης, η οποία μάλιστα δημοσιεύθηκε και στο ΦΕΚ, όπως είπε χαρακτηριστικά.

0: Μια ιδιαίτερη καλημέρα να πω σε όλους όσους στέλνετε μηνύματα και καλημέρες. Ιδιαίτερη καλημέρα στο Συμμαχικό Ραδιοφωνικό Σταθμό στην Μάνη. Καλημέρα Κορώνες μου, καλημέρα στο Παναγιώτη Νεοφώτιστο και στην Αναστασία Νεοφωτίστου, στον Αντένα Νότιας Ελλάδας. Να είστε καλά. Λέει τώρα βέβαια η Αναστασία αναφέρεται και η συνάδελφος λέει καλή δύναμη σε όσους δεν μπορούν να φύγουν για διακοπές, γιατί είναι πολλοί κόσμος, μην τους ξεχνάμε και αυτούς. Σωστό. Σωστή η επισήμαση. Καλημέρα στην Νικολέτα την Παντελιδάκη, όμορφο πρωινό, καλημέρα. Καλημέρα στην Γιολάντα, στον Νικόλα. Ο Πέτρος στέλνει τις ευχές του και λέει, εγώ χαίρομαι, λέει, γιατί με έναν τρόπο κατορθώνεται και συνδυάζεται και την ευχάριστη νότα την καλοκαιρινή, αλλά και να δίνεται ενημέρωση. Είναι εντάξει, προσπαθούμε. Όταν η δισιογραφία είναι γκρίζα και άραχλη, είναι πολύ δύσκολο να το πετύχεις. Α, όπου μπορούμε και μας δίνεται ο χώρος από την επικαιρότητα, το κάνουμε, αγαπητέ φίλε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που το επισημαίνεις, γιατί και εμείς θέλουμε να είναι διακριτό αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Στέλλα. Καλημέρα. Στο πρωτοκλασάτο, λέει, πρωινό επιτελικό καθεστωτικό, λιβανιστήρια και τα λοιπά. Κύριε Μαντενίδη, πάλι έχετε γράψει ένα σεντόνι εδώ. Τώρα τι να σου πω τώρα, πώς να το διαβάσω όλο αυτό. Τι να πω, εντάξει. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες που είστε μαζί μας, κυρίες και κύριοι. Χθες που είχαμε τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης, τον κύριο Κατσαφάδο, στην εισαγωγή μας μιλήσαμε πολύ ώρα για αυτό που λέμε βοήθεια προς τους ανθρώπους που έχουν πληγεί από τις καταστροφές, και η βοήθεια αυτή δεν αφορά μόνο πυρόπληκτους, αφορά όλους όσους αντιμετωπίζουν ζητήματα. Η αλληλεγγύη λοιπόν είναι ίσως ένα από τα βασικότερα συστατικά μιας προηγμένης κοινωνίας και θα έλεγα και μιας κοινωνίας η οποία βρίσκεται σε αυτό που λέμε επίπεδο ανθρωπισμού, σε ένα καλό επίπεδο ανθρωπισμού. Μία από τις οργανώσεις οι οποίες παράγει σημαντικότατο έργο, και καλό είναι να τη γνωρίζουμε και θα τη γνωρίσουμε όσο μπορούμε τώρα, είναι η Humanity Greece. Μαζί μας είναι η κυρία Γεωργία Παράσκου. Τι κάνετε, κυρία Παράσκου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, χρειαζόμαστε ανάλογες οργανώσεις, χρειαζόμαστε ανάλογους φορείς οι οποίοι όντως βοηθούν με κάθε ευκαιρία και σε κάθε κρίση και σε κάθε πρόβλημα, είστε εκεί και παρέχετε βοήθεια για να κάνουμε να παληθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πολίτης, ο κόσμος σε συνθήκες κρίσης όπως πρόσφατα με τις πυρκαγιές.
1: Πολύ σωστά. Σήμερα είναι μια καλύτερη μέρα. Έχει τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά. Φοβόμαστε βέβαια για να ζωπηρώσεις. Ωστόσο, από εχθές έχουμε ξεκινήσει και εμείς με τα εθελοντικά μας κλιμάκια, αλλά όπως είπατε και το αρμόδιο Υπουργείο, έχουν ξεκινήσει τις καταγραφές για τα καμένα σπίτια. Δεν έχουμε ακόμα πλήρη εικόνα για το συνολικό αριθμό των κατοικιών. Ξέρετε, είναι πρώτες και δεύτερες κατοικίες, γιατί και πάρα πολλοί κόσμος στο Πόλο Γερμανό είχε εξοχικά. Είμαστε αναμονή να δούμε πόσες κατοικίες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Είναι μεγάλος αριθμός από τη χθεσινή αυτοψία που.
0: Ναι, σας χάσαμε λίγο. Είναι μεγάλος ο αριθμός, δηλαδή μπορούμε να πούμε πάνω από 200, κάποιο τέτοιο νούμερο χονδρικά.
1: Κοιτάξτε, στην αρχή είχε γίνει μια καταγραφή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για 100 κατοικίες. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν τελειώσει
0: καταγραφή
1: τα κλιμάκια και σήμερα πάλι από τις 9 η ώρα θα είναι εκεί και νομίζω ότι θα χρειαστεί και άλλη μέρα, γιατί τα σπίτια είναι πάρα πολλά. Θα έχουμε την επίσημη, ας μην λέμε αριθμούς αν δεν έχουμε τα τελικά δεδομένα, γιατί δημιουργείται μια μεγαλύτερη σύγκριση. Και έχει και λίγο διαφορά να δούμε ποιες είναι πρώτες κατοικίες. Γιατί αν δεν πούτε είναι πρώτες κατοικίες, πρέπει να δούμε αυτή τη στιγμή και πού θα μείνουν. Έτσι είναι, και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα.
0: Βέβαια, αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχει βέβαια το άμεσο μέτρο των 500 ευρώ έως 500 ευρώ σε αυτούς που έχουν ζήτημα κατοικίας, ήταν η πρώτη τους κατοικία, σύμφωνα και με τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Τώρα, είναι σίγουρα μια κατάσταση η οποία, εντάξει, δεν ξέρω με ποιο τρόπο άλλο μπορούν να απαλληλθούν αυτή η κατάσταση που ζουν οι άνθρωποι. Η αλήθεια είναι ότι επισκεπτόμενος λίγες μέρες πριν την περιοχή στο Πόρτο Γερμενό, Θαυμάσαμε την υπέροχη φύση που είχε και ο φόβος μας ήταν όντως, και τον εξέφρασα έτσι, στη συζήτηση που είχα τότε, για το φυσικό κάλλος της περιοχής και τι θα γίνει σε περίπτωση φωτιάς. Δηλαδή πραγματικά και αναρωτιέται κανείς τώρα πώς μπορείς με περαιτέρω και με άλλους τρόπους να συνδράμεις την κρατική αρρωγή προς αυτούς τους ανθρώπους. Δεν ξέρω τι έχετε στο μυαλό σας εκεί στη Humanity.
1: Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε και γι' αυτό έρχονται και οι εθελοντικές οργανώσεις να βοηθήσουμε τις επιχειρησιακές δυνάμεις, το ελπιστικό σώμα, τις κρατικούς αρμόδιους φορείς. Ωστόσο, είναι κάτι που κάθε καλοκαίρι, κυρίως αυτή την περίοδο, έχουμε αντίστοιχες εικόνες σε όλη τη χώρα, με μικρότερες ή μεγαλύτερες καταστροφές. Εμείς, όλες αυτές τις ημέρες, η εθελοντική μας οργάνωση έχει διαφορετικά τμήματα εθελοντισμού που ενεργοποιούνται σε κάθε έκτακτη ανάγκη, φωτιά, σεισμό ή πλημμύρα. Υπάρχει εξειδικευμένη ομάδα εθελοντών που επεμβαίνει στα πεδία, κάνει και υποδοσία μέσα στα πιο δύσβατα σημεία, αλλά είναι και οι εθελοντές που είναι απλοί πολίτες που έρχονται στο εθελοντικό μας κέντρο στην Αθήνα και μάλιστα μέχρι και το Σάββατο είμαστε όλη την ημέρα ανοιχτά. Προσφέρουμε φρέσκο φαγητό σε δύο διαφορετικά σλότ καθημερινά ακόμα στους ανθρώπους που βρίσκονται στα πεδία, γιατί ξέρετε μπορεί η φωτιά να έχει γίνει κατάσβεση, αλλά φοβόμαστε για να ζωπηρώσει. Είναι πάρα πολύ που παραμένει στις περιοχές της ατικοποιωτίας και κυρίως οι πολίτες που βρίσκονται στα σπίτια τα οποία φυσικά δεν είναι κατοικήσιμα. Οπότε υπάρχει πολύ μεγάλος χώρος για να βοηθήσει ο κόσμος εθελοντικά, είτε εξειδικευμένα αν θέλει να αφιερώσει τον χρόνο του, είτε πιο απλά αν θέλει κάποιες ώρες ενώ σε αυτές τις μεγάλες καταστροφές να έρθει κοντά μας και να γίνει μέρος αυτής της αλυσίδας.
0: Σημαντικό, σημαντικότατο, γιατί πάντα χρειάζονται περισσότεροι να ενδυναμώνουν αυτούς τους οργανισμούς βοήθειας και ο εθελοντισμός είναι πραγματικά ένα κίνημα το οποίο μπορεί να κάνει τη διαφορά και να καλυτερέψει και τη κοινωνία και να δώσει και πραγματικά μια πολύ πολύ σαφή χείρα βοηθείας και ουσιαστική χείρα βοηθείας. Σας ευχαριστώ, κυρία Παράσου.
1: Υπάρχει διάθεση εθελοντισμού πάντως και αυτό είναι πάρα πολύ αισιόδοξο. Η προσφορά του κόσμου είναι συγκινητική. Εγώ θα ήθελα να φέρω τη γραμμή φυσικών καταστροφών, που είναι μια γραμμή όπου οι οικογένειες και οι πολίτες που έχουν χάσει τα σπίτια τους μπορούν να απευθυνθούν στην οργάνωσή μας για καταγραφή των αναγκών τους. Είναι το 2-10-52-26-37-9. Είναι στις 23 βάση σε λειτουργία και όποιος πολίτης έχει άμεση ανάγκη στήριξης μπορεί να καλέσει, να καταγραφεί και να λάβει τη στήριξη σε μορφή ειδών και ενταχθών πρώτης ανάγκης.
0: Σας ευχαριστώ, κυρία Παράσκου, και καλή συνέχεια και καλή δύναμη στο έργο που επιτελείτε. Να είστε καλά.

0: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
0: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
2: Επιλογή υπεροχής.
4: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
5: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
6: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
7: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
8: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
9: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
10: Ακούτε Ιόνιον FM.
11: Για πολυκατοικίες, ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, το καλώδιο ξεκινάω στο τέλος του 26. Η εφημερίδα των συντακτών, η πυρηνική φαγούρα της κυβέρνησης, έρχεται διεθνές κύμα μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων. Μέτρων ανάλυσης πράσινες εκπλήξεις, Μητσοτάκης για πυρόπληκτους, καμένα στρέμματα δεν είναι τόσο πολλά, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ ανακύκλωση κόντρας και έρευνα μια τρύπα στο νερό, το πόσο κάνει. Καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου, στρίβιν εις Παρισίους. Ελεύθερος τύπος, γκάζ για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου, αποζημιώσεις εξπρές και αναστολή φόρων, όλο το σχέδιο στήριξης για τους πυρόπληκτους, 22 περιοχές της Αθήνας με προσιτά φοιτητικά ενίκια, τράκαρε με το φεγγάρι SpaceX του Elon Musk, έπεσε ένας πύραυλος στο φεγγάρι, ναι, έκανε κρατήρα. Ανοίγει τρύπες ο Elon. Πάμε στην εστία, ερωτήματα συγκυριαρχίας για το καλώδιο στο Αιγαίο, θολές συμφωνία, θολές. Η συμφωνία που υπέγραψε ο Πρωθυπουργός με τη γαλλική Meridiam και η τριμερής αδμιέ GSI Nexans, ποιος θα μισθώσει τα ερευνητικά και ποιος θα μιλά με την Τουρκία να απαιτεί άδειες, οι εταιρείες ή το κράτος. Η καθημερινή, οι πόλεμοι κρατούν, τα οπλοστάσια στερεύουν, παράθυρο για το καλώδιο με την Κύπρο, τη σηματοδοτεί η είσοδος στο έργο του ομίλου Meridiam, οργανωτικό lifting χρειάζονται οι δήμοι, πώς θα διαμορφωθούν οι αυξήσεις στις συντάξεις, άμεση ενίσχυση όσων επλήγησαν σε Δυτική Αττική και Βοιωτία. Στο ριζοσπάστη, όλοι σήμερα στις αντιεμπειριαλιστικές συγκεντρώσεις να κλείσουν οι βάσεις έξω η Ελλάδα τον πόλεμο, 81 χρόνια από τις ατομικές βόμβες σε Χειροσίμα, Ναγκασάκι. Ο λόγος, 5 δράσεις για τη στήριξη των πυρόπληκτων, έργα προστασίας, ταχύτερος χαρακτηρισμός περιοχών, μέτρα για εργαζόμενους, επιχειρήσεις, νοικοκυριά και αγρότες. Με 39 και 40 βαθμούς ζεστό Σαββατοκύριακο με μελτέμια. Δημοκρατία ούτε ίχνος αυτοκριτικής για την καταστροφή, με απίθανο θράσος ζήτη και τα αρέστα ο Μητσοτάκης. Επίσης, Ενώ επί των ημερών του έγινε στάκτη Αττική, υπόσχεται τώρα ότι ο δάσος δεν χάνεται για πάντα. Στην Κόντρα, έσκασε με πάταγο η φούσκα της Καριστιανού. Σημεία και τέρατα καταγγέλνουν τα στελέχη που αποχώρησαν από την Ελπίδα. Διαλύθηκαν και τα δίχτυα υποστήριξης που έχουν συγκροτηθεί σε όλη την Ελλάδα. Άκτορ, υπογράφτηκε η δεσμευτική συμφωνία με τη Motor Oil για το 75% των μετοχών Ηλέκτρο και Θαλής. Ρωσική επίθεση, ουκρανική προβοκάτσια, κόκκινο συναγερμό στην Ευρώπη για το οπλισμένο ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Σοβαρότατο θέμα αυτό. Ελεύθερη ώρα, χωρίς ηλεκτρονική ταυτότητα και προσωπικό αριθμό, 6 εκατομμύρια πολίτες δεύτερης κατηγορίας παραμένουν ελεύθεροι, θυσιάζοντας ταξίδια στο εξωτερικό και σύντομα πολλά άλλα δικαιώματα που θα κόβονται αργά και σταθερά. Θα αποσυναρμολογήσουν οι Τούρκοι τον Τρούλο της Αγίας Σοφιάς, πιο επίκαιρη από ποτέ η προφητεία του Αγίου Παϊσίου για το ποθούμενο. Ναυτεμπορική, το σχέδιο για πράσινο ταμείο ακτοπλοεία στο πλαίσιο και όρη χρηματοδότηση σε διαπραγματεύσει στο Υπουργείο Ναυτιλίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και κοντά σε συμφωνία για άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Έτσι λένε οι πληροφορίες. Και κλείνουμε με τον τύπο της Θεσσαλονίκης. Νέο κολυμβητήριο Στολίδη στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Ένα όνειρο 10 ετιών γίνεται πραγματικότητα με έργο 32 εκατομμύριων ευρώ. Άρχισαν οι εργασίες για την κατασκευή του βιοκλιματικού κολυμβητικού συγκροτήματος στο πρώην στρατόπεδο Μέγας Αλέξανδρος. Ο Μέγας Βασίλειος Ντέτσικας των Ειδήσεων είναι μαζί μας για το καλύτερο βελτίο ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφώνου και θα επανέλθουμε σε λίγο έχοντας στο στούντιο το Στέλιο Νομικό. Σε λίγο.

0: ώρα είναι 9.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανίκης, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Μηδενικές οι μεταναστευτικές ροές στον Εύρο λόγω και του φράχτη στα νησιά του Αιγαίου έχουν μειωθεί κατά 60% και από τη Λιβύη στην Κρήκατη κατά 30%. Τόνισε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90 κομμένα η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη. Σημείωσε ότι στη Σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τέθηκε η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι θα πρέπει να υπάρχει Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Αναστολής Ασύλου που θα συνοδεύεται από άμεσες επιστροφές όταν έχουμε εργαλειοποίηση μαζικών μεταναστευτικών ροών. Υπογράμμισε ότι το Υπουργείο προχωρά στη δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στους αθανάτους Ηρακλείου Κρήτης. Ακόμη και τον επόμενο μήνα ενδέχεται να κινήσουν εκ νέου οι έρευνες για το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου μετά την υπογραφή συμφωνίας για την είσοδο του ομίλου Μεριντιά με πλειοψηφικό πακέτο στο έργο. Στην Αθήνα εκτιμούν ότι η εμπλοκή της Γαλλίας μπορεί να δημιουργήσει νέα δεδομένα που θα δώσουν πνοή σε ένα έργο που αντιμετώπιζε αρκετά προβλήματα και στην Κυπριακή Δημοκρατία. Στις 11 το πρωί συνεδριάζει υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη η Κυβερνητική Επιτροπή Βιομηχανίας επιτάπητος δράσης και μεταρρυθμίσεις με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής μεταποίησης, την προσέλκυση νέων επενδύσεων και τη δημιουργία νέων καλύτερα αμοιβόμενων θέσεων εργασίας. Πυρκαγιά σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση κοντά στον οικισμό Καρύδη στο Λασίθι. Επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 14 οχήματα, 2 πεζοπόρα και 2 ελικόπτερα. Μήνυμα του 112 στους κατοίκους των περιοχών Ήτανος και Παλαιοκάστρου να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα στην περιφέρεια Αττικής καθώς και σε περιοχές της Βιωτίας και της Εύβοιας. Στο μικροσκόπιο των αρχών, τα μαύρα κουτιά των δύο ελικοπτέρων που συγκρούστηκαν στον αέρα στην Ψάθα με αποτέλεσμα 2 νεκρούς και 2 τραυματίες. Οι αστυνομικές αρχές έχουν ήδη παραλάβει τις απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες από 2 κέντρα επικοινωνίας, ενώ αναμένουν αντίστοιχο υλικό και από άλλη μία. Νέα αιχμηρή ανάρτηση του δημοσιογράφου Θανάση Αυγερινού κατά της Μαρίας Καριστιανού για όσα διαδραματίζονται στο εσωτερικό της Ελπίδας. Έκανε λόγο για κάποιους που ονειρεύονται βουλευτικά έδρανα και συνωμοσίες όταν η δημοκρατία τους ξυπνήσει απότομα και τους χαλάσει το όνειρο. Στη χώρα μας αναμένεται το βράδυ η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση εμπρισμού της τράπεζας Μαρφίν το 2010. Αύριο θα οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης, ενώ στη συνέχεια θα παρουσιαστεί στον ανακριτή από τον οποίο εκτιμάται ότι θα ζητήσει και θα λάβει προθεσμία για να απολογηθεί. Για την υπόθεση έχουν προφυλακιστεί 2 άνδρες 42 ετών, οι οποίοι αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Απολογείται σήμερα ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Αρνείται τις κατηγορίες και ισχυρίζεται ότι βρήκε τη γυναίκα νεκρή μέσα στο μπάνιο του διαμερίσματος, όπου διέμενε προσωρινά. Από το πρώτο νεκροταφείο, η κηδεία του τραγουδιστή Λέκη Χαλκιά, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλίσει στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδόρων. Στη διεθνή ενημέρωση, προσυμφωνία Ιράν και Ομάν για τη διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε μερική άρση κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Στα αθλητικά απόψε στις 9 παρατέταρτο, ΠΑΟΚ Άντερλεχτ για το Europa League, ο Μίλαν Βίταλης ολοκλήρωσε τις ιατρικές εξετάσεις του και αναμένεται να ανακοινωθεί από την ΑΕΚ.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
2: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Τέρα Ολύμπια, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Τέρα Ολύμπια. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
3: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
4: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
5: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ, τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
7: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφυδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
8: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. 3η 4 και 5η 6 Αυγούστου προβάλλεται η δραματική ταινία Marty Supreme. Στη Νέα Υόρκη του 1952, ένας φιλόδοξος και πεισματάρης νεαρός πολιτής ονειρεύεται να γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής στο πινκ-πονγκ και είναι αποφασισμένος να κάνει τα πάντα για να τα καταφέρει. Σκηνοθετεί ο Τζο Σάφτη με τους Τιμωτέ Σαλαμέ, Γκουίνεθ Πάλτρο και Οντέσα Άζιον. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
7: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
9: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
10: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
11: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: Λοιπόν, μην τα πάρετε και τις μετρητής αυτά που λέει η Αναβύση, έτσι. Ούτε φωτιά, ούτε να καούμε, ούτε τίποτα, παιδιά. Γιατί έχει καεί γούνα μας, πραγματικά. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Συντονιστήκατε τώρα στα 9 λεπτά μετά τις 9. Ακούτε Παραπολιτικά 90,1. Πρωινή πτήση. Έχουμε απογειωθεί από τις 8. Και όπως σας έχω προαναγγείλει, μαζί μου ο πλέον ειδικός ειδήμων στα θέματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία, με την εφορία, την παλαιά. Παλαιά τη λέγαμε εφορία. Αυτό το τέρας, το αδιφάγο. Έτσι δεν το παρουσιάμαζαν. Δεν είναι, εντάξει. Τώρα λέγεται ΑΔΕ. Έχουμε λοιπόν τον Μέγα Αλέξανδρο κατά της εφοριακής επιδρομής, το Στέλιο Νομικό που είναι μαζί μας. Καλημέρα, Στέλιο, καλώς ήρθες.
1: Καλημέρα, τηλεμαχέ μου.
0: Πώς είσαι, όλα
1: σε βρίσκω. Όλα καλά, όλα καλά.
0: Πάντα καλά.
1: Τρέξιμο, πολύ τρέξιμο.
0: Τρέξιμο, καλό είναι αυτό. Όταν είναι δημιουργικό το τρέξιμο, καταρχάς το τρέξιμο χάνεις και κιλά. Ένα. Και δεύτερον, έτσι για να μην το πάρουμε κυριολεκτικά, να το πάμε και μεταφορικά, είναι όταν είναι δημιουργικό σε όλους τους τομείς, νομίζω βοηθάει.
1: Σίγουρα.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε συζητώντας για το θέμα που έχει να κάνει με το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Χθες νομίζω ότι άνοιξε η σχετική πλατφόρμα. Έχει αλλαγές σε σχέση με πέρυσι, έτσι.
1: Ναι. Έχει τη δυνατότητα ο κόσμος να το εκμεταλλευτεί αυτό, γιατί έχει και καλύτερα πλέον στοιχεία οικονομικά. Μπορεί να το εκμεταλλευτεί, ξεκινώντας και υποβάλλοντας τις αιτήσεις, κλασικά πάντα μέσω του gov.gr και στην πλατφόρμα αυτή τη vouchers.gov.gr. Κάνοντας χρήση των κωδικών του Taxnet, ενώ μπορεί ο κόσμος που δεν τα καταφέρνει με τεχνολογία και με όλα αυτά τα ηλεκτρονικά συστήματα να απευθυνθεί στα ΚΕΠ, όπου θα τον βοηθήσουν οι κύριοι των ΚΕΠ, οι υπάλληλοι των ΚΕΠ, να προχωρήσει τη διαδικασία για την αίτηση.
0: Άμα δεν είναι ίδιος...
1: φυσική παρουσία. Αν
0: δεν είναι ίδιος εξοικειωμένος.
1: Μεγάλο σε ηλικία που δεν μπορεί και δεν είναι εξοικειωμένος. Έτσι λοιπόν η νέα αυτή πρόβλεψη του Υπουργείου έχει να κάνει με την, όπως το είπαμε, με τη διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερο κόσμο, σε περισσότερα νοικοκυριά που λέει της μεσαίας τάξης, να ενταχθούν στο πρόγραμμα.
0: Δηλαδή πάμε από τα 31.
1: Δηλαδή συγκεκριμένα από τα, για τους άγαμους που δεν έχουν τέκνα και όλα αυτά, το εισοδηματικό κριτήριο ήταν 19.000 ευρώ και αυτή τη στιγμή προβλέπεται στα 21.000 ευρώ, ενώ για τους έγκαμους χωρίς παιδιά το ρίο διαμορφώνεται από τα 31.000 ευρώ στα 33.000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα,
0: 2000,
1: ναι. Έχει υπάρξει, όπως είπαμε, ένα σχεδιασμός του Υπουργείου σύμφωνα με την ανακοίνωσή του και έχει να κάνει, λέει, με τη βιώσιμη και ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη. Δηλαδή δίνει πολύ έτσι αβαντάζ να πας να κάνεις σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, όχι προβεβλημένες, τις διακοπές σου, και αν τις κάνεις από τον Οκτώβριο μέχρι τον Απρίλιο, τα εισοδηματικά κριτήρια είναι πολύ πιο καλά σε σχέση με τους μήνες αιχμής.
0: Σου δίνει και περισσότερα χρήματα.
1: Σου δίνει κάποια εκατοστά ευρώ παραπάνω. Ναι. Ανάλογα με την κατηγορία και
0: σωστά,
1: με τις ειδικές.
0: Από ένα, τουλάχιστον ένα εκατοστάρικο παραπάνω.
1: Ναι.
0: Τουλάχιστον ένα
1: και
0: ανάλογο
1: σε κατηγορία. Για τους ανθρώπους που έχουν τις ειδικές ικανότητες.
0: Ναι.
1: Τους δίνει διευρυμένα κριτήρια που φτάνουν μέχρι 600 ευρώ.
0: Ναι, από 400 έως 600.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, αυτό που είπαμε, δηλαδή, σου κάνει μια έτσι διάχυση της επισκεψιμότητας και στο χώρο και στο χρόνο. Αυτό που είπαμε.
0: Πολύ σημαντικό,
1: τώρα,
0: γιατί μπαίνουν στο παιχνίδι και οι χειμερινοί τουριστικοί προορισμοί.
1: Άρα,
0: με αυτή
1: θα πρέπει
0: εφέτηση.
1: Λοιπόν οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει λοιπόν από χθες. Χθες ήταν 5 Αυγούστου.
0: Το 1 και 2. Το 2,
1: Ναι, προχωράει, δηλαδή φτάνει στις 9 του μήνα το 9 και το 0.
0: Σήμερα
1: και
0: έως το 3.
1: 21 Αυγούστου όλοι μαζί. Δηλαδή χωρίς άφημη, απλά τι κάνει, χωρίζει ανά δύο ψηφία. Ναι. Τον τελευταίο,
0: για να
1: δηλαδή,
0: όλοι μαζί και
1: για να μπέσουν όλοι μαζί και φρακάρει το σύστημα. Ναι.
0: Εν τω μεταξύ, θα πρέπει να πούμε και το εξής, ότι εντάξει, δεν έχει και καμία σημασία το πότε θα την κάνεις την αίτηση, αρκεί να είσαι μέσα στο όριο. Έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή 23 και 59 της 21ης Αυγούστου.
1: Ακριβώς.
0: Που σημαίνει πολύ απλά ότι δεν είναι θέμα προτεραιότητας εδώ, είναι θέμα κλήρωσης.
1: Ακριβώς, είναι ψηφιακή κλήρωση, αυτό θα έλεγα και εγώ τώρα. Μεταξύ όλων αυτών, όπως είπες, που τηρούν τις προϋποθέσεις και έτσι δίνει την ίση ευκαιρία σε όλους να επιλεγούν για το πρόγραμμα μέσω αυτής της διαφάνειας που λέμε. Έτσι λοιπόν, τώρα, αν θέλεις να αναφέρουμε τα κριτήρια, νομίζω ότι τα αναφέραμε. Δίνει μόνο τη δυνατότητα στις πολύτεκνες οικογένειες, δηλαδή δίνει τα ανώτατα εισοδηματικά κριτήρια και αυτά τα οποία επεκτείνονται σημαντικά, δηλαδή κατά 5.000 ευρώ ανά τέκνο στις μονογονεϊκές οικογένειες και όταν έχει να κάνει τώρα με περισσότερα από 4 παιδιά.
0: Μάλιστα. Δηλαδή, πολύ τεκνές.
1: Ναι, το αυξάνει το όριο, δίνοντας τη βάση πάλι στη μεσαία τάξη, σε αυτούς που λέμε ότι φορολογικά όλα αυτά τα χρόνια έχουν υποστεί ναι, μια αδικία, μια αφέμαξη.
0: Είναι σημαντικό, σημαντικότατο.
1: Τώρα, δύο φάσεις. Η πρώτη είναι μέχρι τις 36 του 27 η υλοποίησή του και η δεύτερη είναι μέχρι τις 31 του 12 του 27.
0: Μιλάμε λοιπόν ότι με το που θα γίνει η κλήρωση μετά από λίγο ενεργοποιείται αυτό, μπορεί να ενεργοποιηθεί.
1: Ακριβώς.
0: Και εμείς
1: θέλεις να αναφέρουμε τα κριτήρια, νομίζω τα αναφέραμε. Δίνει μόνο τη δυνατότητα στις πολύτεκνες οικογένειες, δηλαδή δίνει τα ανώτατα εισοδηματικά κριτήρια και αυτά τα οποία επεκτείνονται σημαντικά, δηλαδή κατά 5.000 ευρώ ανατέκνο στις μονογονεϊκές οικογένειες και όταν έχει να κάνει τώρα με περισσότερα από 4 παιδιά.
0: Ναι, δηλαδή, πολύ τεκνές.
1: Ναι, το αυξάνει το όριο, δίνοντας τη βάση πάλι στη μεσαία τάξη σε αυτούς που λέμε ότι φορολογικά όλα αυτά τα χρόνια έχουν υποστεί ναι, μια αδικία, μια αφέμαξη.
0: Είναι σημαντικό, σημαντικότατο.
1: Τώρα, δύο φάσεις. Η πρώτη είναι μέχρι τις 36 του 27 η υλοποίησή του και η δεύτερη είναι μέχρι τις 31 του 12 του 27.
0: Μιλάμε λοιπόν ότι με το που θα γίνει η κλήρωση μετά από λίγο ενεργοποιείται αυτό, μπορεί να ενεργοποιηθεί.
1: Ακριβώς.
0: Και εμείς όσοι πετύχουν στην πρώτη φάση,
1: ναι,
0: θα το κάνουν.

0: Δύο φάσεις. Η πρώτη είναι μέχρι τις 36 του 27 η υλοποίησή του και η δεύτερη είναι μέχρι τις 31 του 27.
1: Μιλάμε λοιπόν ότι με το που θα γίνει η κλήρωση μετά από λίγο ενεργοποιείται αυτό, μπορεί να ενεργοποιηθεί.
0: Ακριβώς.
1: Και εμείς όσοι πετύχουν στην πρώτη φάση,
0: ναι,
1: θα το κάνουν έως τον Ιούνιο του
0: 27. Έως τον Ιούνιο του 27, δηλαδή που βάζει πολύ μεγάλο στόχο τον Οκτώβριο
1: μπορεί
0: μέχρι τον Απρίλιο.
1: Προορισμός.
0: Ναι, σαν χειμερινό, ναι, για να τονώσει την τοπική κοινωνία και
1: σωστά
0: οικονομία. Και από εκεί πέρα το πάει μέχρι το τέλος του 27, ναι, το αντίστοιχο πάλι πρόγραμμα. Στη συνέχεια λογικά θα βγάλει καινούριο πρόγραμμα για τον τουρισμό.
1: Ναι, ναι, σημαντικότατο, ναι, και αυτό. Να το έχουμε στο μυαλό μας. Είναι μια καλή τονωτική ενέση, ειδικά για αυτούς οι οποίοι δοκιμάζονται και δεν έχουν ιδιαίτερη δυνατότητα να μπορέσουν να περάσουν κάποιες μέρες ξεκούρασης σε χειμερινούς ή θερινούς προορισμούς, ανάλογα τι θα επιλέξουμε.
0: Ναι. Και λαμβάνει πάντα υπόψη τα εισοδηματικά κριτήρια και όλες αυτές τις πληθωριστικές πιέσεις που ισχύουν, γιατί ο πληθωρισμός υφίσταται, το βλέπεις και με την ακρίβεια των προϊόντων.
1: Για να δούμε τώρα τι θα γίνει στα σούπερ μάρκετ, γιατί υπάρχει μια υπόσχεση ότι θα μπορέσουμε να έχουμε καλύτερες τιμές από το Σεπτέμβριο. Θα τα δούμε όλα αυτά στο πεδίο που είναι το ράφι. Το
0: πεδίο, ναι, ακριβώς,
1: ακριβώς. Θα κάνουμε το διάλειμμα το μικρό και θα επανέλθουμε. Πάντα στο στούντιο έχουμε τον καλό φίλο, κυρίως καλό φίλο, τον Στέλιο Νομικό, ο οποίος έτσι μας προστατεύει και μας δίνει και τα φώτα του και είναι και η πηξίδα μας, έτσι, για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε δύσκολες καταστάσεις εφόσον μπλέξουμε με εφοριακές καταστάσεις. Σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Ακούτε Ιόνιον FM.
1: Λοιπόν, δηλώσεων. Δεν είχαμε ζητήματα πιο, ναι, ναι, πιο καλά από ποτέ, νομίζω, πήγε
2: πιο
1: όλο
2: καλά
1: αυτό.
2: Από ποτέ, 4,75 δισεκατομμύρια φόρος.
1: Καλά, αυτό τώρα δεν είναι καλό. Το καλό έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν είχαμε ζητήματα, θέματα. Δόθηκε μια πολύ μικρή παράταση, αν θυμάμαι καλά.
2: Ανθρώπινη.
1: Ναι?
2: Ανθρώπινη για κάποια μικρά στοιχεία τεχνικά. Ναι. Δηλαδή δεν είχαν ανέβει όλες οι παρακρατήσεις που το είχαν πει και στην προηγούμενη εκπομπή, ναι, ναι, στο Club Back. Ανθρώπινα πράγματα. Τώρα πόσο δόθηκαν, 5 μέρες εργάσιμες, ναι, ήταν. Ναι. Ναι. Δεν είναι τίποτα.
1: Οπότε πληρώθηκε η πρώτη δόση.
2: Όταν η διοίκηση θέτει σωστά, δηλαδή κοιτάζει πρώτη η διοίκηση τον εαυτό της και θέτει σωστά τα χρονοδιαγράμματα, ναι, πώς θα τα αποκρίνονται όλοι.
1: Εγώ τώρα δεν θέλω να πηγαίνω στα καλά. Τα καλά τα έχουμε πει χιλιάδες φορές και έχουμε πει πραγματικά ότι γίνεται καλή δουλειά σε πολλούς τομείς στην ΑΔΕ.
2: Έχει ακόμη
1: πολλή
2: δουλειά.
1: Θέλω όμως να πω κάτι.
2: Έχει πολλή δουλειά.

0: ήθελα να τα ακούσω από το στόμα του Πρωθυπουργού του Σεπτέμβριο. Mm. Ποιο είναι αυτό? Αυτό που έχει να κάνει με τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων.
1: Δεν λένε κάτι.
0: Να γίνει επιτέλους. Όχι, εγώ θα το βάλω ναι. Στέλιο μου. Γιατί είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι απόλυτα λογικό. Και επειδή είμαστε άνθρωποι του ορθού λόγου.
1: Ας απαντήσω,
0: και πιστεύω και ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι άνθρωπος του ορθού λόγου. Θα πρέπει.
1: Θεώρησε δεδομένο. Θεώρησε,
0: ναι. Ότι θα πρέπει να πληρώνουμε με τέλη κυκλοφορίας με το μήνα. Ας ανακοινωθεί όμως.
1: Θεώρησε το δεδομένο. Έχει την τεχνολογία να το κάνει. Δηλαδή, όχι ένα μήνα. Ένα χιλιόμετρο μπορεί να το κάνει.
0: Θα μπορούσε να το κάνει και αυτό. Μπορεί δηλαδή, σε πρώτη φάση όμως, ας κάνει το αυτονόητο. Δηλαδή, να μπορεί ο καθένας να πάρει το αυτοκίνητό του και να καταθέσει τις πινακίδες, να τα ξαναπάρει μετά από ένα μήνα, να τις ξανακαταθέσει. Να μπορεί δηλαδή να έχει αυτή την ευελιξία.
1: Τηλεμαχία είναι ηλεκτρονική κατάθεση.
0: Ναι, γίνεται.
1: Από μέσα, αλλά από το τηλεφωνό
0: σου. Αν τα καταθέσεις, ας πούμε, αν πληρώσεις τέλη κυκλοφορίας. Δηλαδή.
1: Μου επιτρέπεις να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Έτσι όπως το πάει, επειδή το παρακολουθούμε χρόνια. Ναι. Έτσι όπως το πάει ακριβώς στη Δυτική Ευρώπη.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή, είχα κουβέντα με έναν καλό κύριο και γνώστη της αγοράς, ναι, που μου ανέφερε, επειδή είναι φορολογικός κάτοικος Ελβετίας, πόσο εύκολο είναι το σύστημα εκεί. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Δεν μπορείς να πάει να ψωνίσεις στο σούπερ μάρκετ αν δεν δώσεις τον αφημί στο σούπερ μάρκετ.
0: Μάλιστα.
1: Σου απάντησα. Λοιπόν, από εκεί πέρα. Η διαφορά εισοδήματος μπαίνει μέσα επιτόπου ο εφοριακός, γιατί εκεί υπάρχει ο εφορός.
0: Και σου καταλογίζει φόρο, έτσι.
1: Όχι, όχι. Υπάρχει ο εφορός του καντόνι,
0: ναι,
1: που του, ας πούμε, διαπίστωσε μία διαφορά 4.000 ελβετικών φράγκων,
0: ναι,
1: και πήγε, του τα πήρε επιτόπου από την τράπεζα.
0: Επιτόπου,
1: Επιτόπου. Λοιπόν, αυτά θα γίνουν εδώ. Ναι. Τώρα, τι τέλη κυκλοφορίας. Αυτά όλα θα αλλάξουν. Δηλαδή,
0: αν γίνεται,
1: δεν θα υπάρχουν,
0: έτσι,
1: δεν θα υπάρχουν τεκμήρια.
0: Θα πρέπει όμως, τελειώνω νομικά, θα πρέπει να υπάρχει το άλλο. Δηλαδή, ωραία, είδε ότι έχει αυτή τη δυνατότητα και ότι υπάρχει αυτή η παρατυπία και δεν... και μπαίνει και μπορεί τα λεφτά.
1: Να σου πω και το άλλο.
0: Αν δει όμως ότι εσύ δεν έχεις τη δυνατότητα και σε έχει πνίξει η εφορία επειδή είσαι μισθωτός και έχεις δύο μισθολόγια. Εκεί θα έρθει να σου πει:
1: να
0: φίλε μου, έχεις πρόβλημα και εγώ, ναι, θα σου κάνω μία αρρύθμιση για να το πληρώσεις.
1: Τα αντικειμενικά κριτήρια θα είναι με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή θα βλέπει ότι όλο σου το βιός δηλώνεις, παράδειγμα, 20.000 ευρώ μισθωτός. Δαπανάς πραγματικά και τις 20 σε εμφανείς δαπανές. Θα σε βοηθήσει. Αυτό θα είναι το αντικειμενικό του κριτήριο για την ένταξη στα εισοδηματικά κριτήρια, ανάλογα το πώς θα πληρώνεις.
0: Έσοδα-έξοδα που το έχεις πει τόσες φορές.
1: Ναι, άλλο αυτό. Αυτό κι αν είναι. Το θέμα τώρα είναι ότι αυτός εδώ τι μου είπε, ο κύριος αυτός. Στελιό, πας και καταθέτεις 100.000 ευρώ σε ελβετική τράπεζα. Στα παίρνει επιτόπου. Έλα όμως ότι όταν πας να τα σηκώσεις, σε τσιμπάει με τη μία και σου λέει πόθεν έσχες. Ή δεν μπορείς να κάνεις μεταφορά χρημάτων, δεν μπορείς να κάνεις αγορά, οτιδήποτε. Τι κάνουνε, άκου τι έξυπνο που σύστημα. Τα καταθέτει, παίρνει τα λεφτά η τράπεζα, τα ρίχνει στον κορβανά τον κρατικό, κάνει ό,τι κάνει η τράπεζα γιατί τα θεωρεί κατασχεμένα. Και πάει ο ανόητος και βάζει τα χρήματα μέσα και μετά τα χασε. Λοιπόν, είναι εντελώς διαφορετική η νοοτροπία. Είναι εντελώς διαφορετική. Πώς είπες προηγουμένως στα χρόνια του 90 που έδινε παρατάσεις που φτάνανε. Μέχρι και το Σεπτέμβρη παραστάσεις στην κατάσταση φορολογικών δηλώσεων. Τώρα βλέπεις ότι εδώ είναι αυτονόητο.
0: Θυμάμαι ότι τους φοροτεχνικούς οι οποίοι δεν κάνανε διακοπές.
1: Όχι βέβαια.
0: Έτσι,
1: όχι. Εδώ, ναι. Και βλέπεις τώρα ότι το πήγε by the book, πληρώθηκε η πρώτη δόση, είχαμε την δόση του ένφια, όλα αυτά που λες.
0: Τώρα έχει πληρωθεί η πρώτη δόση ένφια. Είναι το Σεπτέμβριο, δεν είναι. Πότε είναι.
1: Η δόση του ένφια ποια είναι, η έκτη τώρα.
0: Η έκτη,
1: καλά, ποια είναι. Πέμπτη, έκτη, είναι. Πότε ξεκίνησε.
0: Δεν έχω ακίνητα εγώ στο όνομά μου, γι' αυτό
1: ναι,
0: το λόγο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν, από εκεί πέρα και πάνε. Μέχρι ναι, την τελευταία εργάσιμη του Φεβρουαρίου του 27 είναι η δόση. Ναι. 8 δόση για τα εισοδήματα, 12 για τον ένφια.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ο κόσμος πάνω σε αυτό που έλεγε.
0: Θέλω να σε ρωτήσω το εξή. Όσον αφορά τη ρύθμιση αυτή που έχει για τι 72 δόσει, υπάρχει κινητικότητα, Στέλιο? Δηλαδή, εσύ που έχεις μία τριβή άμεση, ρε παιδί, με την αγορά.
1: Η προσωπική μου εμπειρία.
0: Ξέρω ποια είναι η θέση σου.
1: Ναι, η προσωπική
0: είναι
1: μου εμπειρία.
0: Με τη δική μου.
1: Η προσωπική μου εμπειρία στο δικό μου τον κύκλο εργασιών δεν έχει.
0: Δεν έχει.
1: Όχι, όχι.
0: Και δεν
1: να
0: έχει.
1: Να σου πω γιατί δεν έχει.
0: Γιατί
1: ρυθμίζει χρέη μέχρι 31 12 του 2023. και μετά πρέπει να πας όλα τα άλλα 24. Να τα βάλεις σε 24 δόσεις.
0: Δηλαδή πόσες ρυθμίσεις θα κάνουμε, ρε παιδιά? Δηλαδή, έλος, φτιάξτε μια ρύθμιση εκεί να είναι συνολική. Μέχρι το 2025 να τελειώνει η ιστορία, να μπορέσει ο κόσμος να πάρει μια ανάσα. Πάει, χάθηκε μια ευκαιρία.
1: Σου έχω δώσει εδώ κουβέντες πολλές. Σου έχω δώσει μια
0: υπάρχει
1: ιδέα.
0: Υπάρχει ευκαιρία όμως να διορθωθεί αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Στην διευθύνση της Θεσσαλονίκης.
1: Να πάρει τα χρέη του πατέρα και ο γιος ή η κόρη της μάνας.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό που έκανε το έξυπνο είναι ότι δεν σου δημεύει το ακίνητο όταν πας και πληρώσεις το 25% του φόρου εισοδήματος.
0: Ναι.
1: Συν το γεγονός ότι του δίνει τη δυνατότητα.
0: Ναι. Ερώτηση προς τον κύριο νομικό από ακροάτρια. 5 χρόνια ανεργίας χωρίς κανένα περιουσιακό στοιχείο, άρα κανένα εισόδημα, ακολουθούνται τώρα πρόσληψη. Θα υπάρξει κάποιο πρόστιμο στη φορολογική δήλωση ή θα γίνει κανονικά?
1: Τι εννοεί?
0: Δεν το καταλαβαίνω.
1: Αν η πρόσληψη είναι τώρα, προφανώς θα κατέθετε φορολογικές δηλώσεις μηδενικές.
0: Ναι, αν δεν τις έχει καταθέσει όμως και ήταν. Και ήταν
1: ναι, έχει το πρόστιμο αυτό το 100 ευρώ.
0: Για κάθε δήλωση που λείπει. Για κάθε δήλωση. Για κάθε δήλωση. Μάλιστα.
1: Λοιπόν. Συνεχίζοντας την κουβέντα μας, να σου πω ότι ο κόσμος πρέπει να προσέξει πάρα πολύ, γιατί έχει πλήρη ενημέρωση το σύστημα. Το λέμε συνέχεια αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, οι κοινοί λογαριασμοί που κρατούν τα ζευγάρια, που έχουν μέσα τα παιδιά και θέλουν να στείλουν χρήματα ο ένας στον άλλον και όλα αυτά, δηλαδή αυτές οι μεταφορές χρημάτων, η εφορία τα ψάχνει πάρα πολύ και μπορεί να σου βγάλει το λιγότερο εισόδημα.
0: Ναι.
1: Και όσον αφορά.
0: Εδώ πάντως, Στελιό, πρέπει να επισημάνουμε κάτι. Πρέπει να υπάρχει και μια επίοικια, γιατί ο κόσμος. Δεν λέω τώρα να φαίνονται χρήματα τα οποία δεν είναι. Δεν μιλάω για πακτολό χρημάτων, αλλά άμα είναι διαφορά ένα χιλιάρι και ένα μισή. Εντάξει, τώρα μην καλούνται οι άνθρωποι να πληρώσουν.
1: Θα σου απαντήσω. Επειδή υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια έρευνας, mm-hmm. επειδή έχει όλο το πακέτο mm-hmm. με την τεχνολογία του, έχει στείλει 12.000 αιτήσεις από το σύνολο των αφημί.
0: Ερώτηση. Αν εγώ έχω 10 χιλιάρικα, α πούμε, τα έχω μαζέψει. Που δεν τα έχω.
1: Εκεί πάνω σου απαντήσω.
0: Όταν τα έχω μαζέψει στο σπίτι, ρε παιδί μου, τα έχω στο σπίτι. Σε 10 χρόνια, στα 20 χρόνια τη δουλειά.
1: Ναι, θα σου απαντήσω.
0: Τι θα μου κάνει η φορά, γιατί άμα εγώ πάω να τα περάσω στο σύστημα, θα
1: πολύ καλή ερώτηση, εύλογη ερώτηση, την κάνουν όλοι. Η εφορία, επειδή έχει τους αλγόριθμους, έχει τις ραντές, μπορεί αυτόματα να καταλάβει ένα σύμφορο διαφεύγεις ή όχι, ή έχει γκρίζα ζώνη. Γι' αυτό στην γκρίζα ζώνη σε φωνάζει. Και αν του διευκρινίσει ότι, φίλε, εγώ έχω αναλείψει τα 10 χρόνια, κάθε φορά ένα 500 ευρώ και μάζεψα τα 10.000. Δεν σου πει τίποτα. Αλλά υπάρχουν κάποιοι που δηλώνουν εισόδημα 10.000 ευρώ και καταναλώνουν 100.000.
0: Αυτό εντάξει, δεν μιλάμε για τις καταστάσεις εξόφθαλμες.
1: Αυτό είναι. Δηλαδή εκεί ασχολείται. Δεν θα πάει τώρα να πιάσει το μεροκαματιάρι. Απλά κάνε πολλές δόσεις, κάνε 240 δόσεις, κάνε περισσότερες δόσεις. Να το πάρει το παιδί το σπίτι, να μην το αποποιηθεί και να ξεκινήσει το παιδί λίγα-λίγα να το αποπληρώσει και να του μείνει το σπίτι. Πόσοι χαθήκανε, πόσα σπίτια χαθήκαν στην κρίση και στον κορονοϊό. Δηλαδή τώρα ο πατέρας ντρεπόταν που δεν μπορούσε να πει στο παιδί του και η μάνα το σπίτι. Και το παιδί, το σπίτι έφευγε. Mm-hmm. Δήμευση. Mm-hmm. Κάπως έτσι.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα να πούμε τις εκκρεμότητες. Τελειώ μου πριν σε απεδεσμεύσω, γιατί ξέρω ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία σε πιέζουν. Θα ήθελα να μου πεις αν έχουμε κάποιες άλλες εκκρεμότητες στο επόμενο διάστημα, τις οποίες θα πρέπει να τακτοποιήσουμε. Καταρχάς, για να ολοκληρώσουμε το θέμα της ρύθμισης, νομίζω ότι η ρύθμιση αυτή των 72 δόσεων είναι ως το τέλος του έτους, έτσι.
1: Ναι.
0: Μέχρι τις 31-12 δηλαδή, μπορούμε να προχωρήσουμε στη ρύθμιση για τις 72 δόσεις. Η 24μηνη ρύθμιση γίνεται οποτεδήποτε.
1: Ακριβώς.
0: Αν εγώ κάνω μία ρύθμιση, πληρώσω μία δόση και χτυχάσω τη ρύθμιση των 24, δεν μπορώ να την ξανακάνω τη ρύθμιση?
1: Αν τη χάσεις πάνω από μία φορά μπορείς, αλλά μετά δεν μπορείς.
0: Δηλαδή, άντε δεύτερη, τέλος μετά.
1: Ναι. Όχι, στις 24 μπορείς.
0: Α, στις 24.
1: Ναι, εντάξει, στις 72 δεν μπορείς. Να σου πω μόνο πολύ γρήγορα ότι όλο το παιχνίδι τώρα είναι και η συζήτηση στην οικονομία και στην αγορά, η ΔΕΘ. Αυτά που έχουμε πει πολύ πριν εμείς, μπορώ να σου πω και πάρα από ένα χρόνο, σχεδόν 2 χρόνια, ότι ο φόρος εισοδήματος των νομικών προσώπων θα πέσει. Το 2% που είχαμε πει στα φυσικά πρόσωπα, που είναι η προοδευτική κλίμακα, βλέπουμε ότι θα πάει στο 20%, το 22% θα γίνει 20% στην κλίμακα των νομικών προσώπων. Η προκαταβολή του φόρου εισοδήματος που χτυπιέται πανταχώθεν ότι είναι πολύ δύσκολη, γιατί στερεί ρευστότητα. Το 80% του φόρου να το δίνεις και του χρόνου να μην μπορείς να το πάρεις πίσω.
2: Και όταν δεν δίνουν οι τράπεζες και δάνεια, τότε κάποιο τρόπος πώς πρέπει να υπάρξει.
1: Έχει ξεκινήσει λίγο, βλέπεις πάλι, άνοιξε το ΤΕΠΗΧ.
2: Για να δούμε,
1: ναι.
2: Το ΤΕΠΗΧ λοιπόν, τι θα κάνει.
1: Τα τέλη κυκλοφορίας, τα αντικειμενικά κριτήρια, τα τεκμήρια που λέμε για τους ελεύθερους επαγγελματίες, είναι όλα στην κουβέντα. Έχουν κάνει. Αυτή τη φορά τώρα έχουμε τις προτάσεις της αγοράς, των επιχειρηματιών, το συνδέσμο των επιμελητηρίων προς την κυβέρνηση, στο οικονομικό επιτελείο και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, να δει κάποια πράγματα έτσι ώστε να προσαρμοστούν και να έρθει να τα ανακοινώσει στη ΔΕΘ.
2: Μάλιστα. Στέλιο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που οδηπόρησες αρκετά και ήρθες εδώ μαζί μας για να πούμε κάποια πράγματα, νομίζω πολύ σημαντικά, και για το θέμα του προγράμματος Τουρισμός για Όλους, αλλά και για τα υπόλοιπα που έχουμε αφήσει στην άκρη. Πάντα θα υπάρχουν, νομίζω, θέματα τα οποία θα απαντάμε και στους ακροατές. Να σε ευχαριστήσω μέχρι την επόμενη φορά. Να πούμε καλό καλοκαίρι επί του παρόντος.
1: Πότε τελειώνεις?
2: Αύριο.
1: Πρώτα τελευταία μέρα. Καλό καλοκαίρι.
2: Και μετά θα είμαστε πάλι στις επάλξεις, πρώτα Θεός πάντα. Έτσι. Υγεία να έχουμε.
1: Πότε επιστρέψεις με το καλό?
2: Από τις 23, κάτσε, ακόμα δεν φύγαμε. Περίμενε. Θες εσύ να μας που θα επιστρέψουμε.
1: Περίμενε. Να περάσετε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ τον Στέλιο Νομικό για όσα μας είπε. Και να πω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να δεχόμαστε και ερωτήσεις το επόμενο διάστημα, τις οποίες μπορούμε να τις δώσουμε στον Στέλιο Νομικό και να τις απαντήσουμε το καλό όταν επιστρέψουμε. Και αυτές οι απαντήσεις, οι ερωτήσεις μάλλον, μπορεί να αφορούν και θέματα που έχουν να κάνουν ασφαλιστικά, γιατί σε περίπου μία ωρίτσα θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Παναγιώτη Κοκορή, τον υποδιοικητή του ΕΦΚΑ. Οπότε, αν υπάρχουν κάποιες απορίες, κάποια ζητήματα που θέλετε να θέσετε, εδώ είμαστε να τα δώσουμε στον κύριο Κοκόρη και από εκεί και πέρα να βρουν και λύση.

0: Ionion FM Stereo.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
6: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
7: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
8: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
9: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
10: Όλες οι ειδήσεις.
9: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
11: Στο freegr.gr.
12: Η πύλη της τεχνολογίας.
13: Το hotspot του ίντερνετ.
14: Ακούτε Ionion FM.

0: Στα 34 λεπτά μετά τις 9 ακούτε παραπολιτικά 90,1 πρωινή πτήση. Να στείλω ιδιαίτερη καλημέρα τώρα. Πρόσεξε να, στην Τρέβα, στην ταβέρνα εκεί στο Γήθιο που μας ακούνε. Λέει, έλα να φας μελιτζάνο σαλάτα. Να σου δώσουμε σπαλομπριζόλα, μου λέει. Μισό κιλό σπαλομπριζόλα, ρε εσύ. Τι είναι αυτό, ρε εσύ. Ξέρεις τι μου αρέσει εμένα πολύ. Αυτό το λεγόμενο T-bone.
1: Ωραίο.
0: Φοβερό δεν είναι. Εντάξει και η μελιτζάνο σαλάτα, όμως όταν είναι σπιτική, τώρα που λέει ο Ανδρέας Σπυρόπουλος, είναι φανταστική. Δεν το συζητάω. Αυτό είναι νομίζω τώρα που πρέπει να κρατήσουμε ως εικόνα, έτσι. Τη μελιτζάνο σαλάτα και τη σπαλομπριζόλα. Πάντως η αλήθεια είναι, αγαπητέ Θανάση, ότι το πιο καλοκαιρινό φαγητό ποιο είναι, ρε παιδί μου. Και αυτό είναι και ένα quiz, ας πούμε. Ποιο θεωρείτε εσείς το πιο καλοκαιρινό φαγητό? Προσωπικά θεωρώ το πιο καλοκαιρινό φαγητό είναι τα γεμιστά. Με φετούλα. Και δεν ξέρω τώρα, υπάρχουν κάποιοι που προτιμούν τα γεμιστά και με κυμά, και υπάρχουν και άλλοι που το θέλουν και το μοτορισάκι, ρε παιδί μου, να είναι πιο ελαφρύ, να είναι πιο εύπεπτο. Εσύ αυτό προτιμάς, να είναι πιο υγιεινό. Και η αλήθεια είναι ότι το κλασικό είναι με το... Χωρίς κύμα. Αυτό είναι το κλασικό. Εν τω μεταξύ, ξέρεις, εγώ δεν ήξερα να. Δεν ήξερα, ρε παιδί μου, να φτιάχνω γεμιστά τώρα. Είναι μελαλίδικο φαγητό, λένε πολλοί. Έτσι. Ξέρεις που έμαθα να καθαρίζω ωραία και να γεμίζω και τα λοιπά? Στο στρατό. Εκεί μάθαμε όλοι, ε. Αγκαρία στα μαγειρία, παιδιά, όπως καταλαβαίνετε. Να φτιάξεις πόσες δεκάδες λαμαρίνες γεμιστών. Όχι, Θανάση, δεν ήμουν στο Γενικό Επιτελείο Στρατού. Όχι. Ήμουν στις ειδικές δυνάμεις. Και με έκαναν και ειδικό δυναμίτη αγκαριομάχο μετά. Για λίγο. Εντάξει. Επίσης, πρέπει να σου πω ότι κάποτε, ας πούμε, είχαμε και πολύ καλό φαγητό. Δηλαδή, θυμάμαι στο Σαββατοκύριακο, την Κυριακή, ας πούμε, είχαμε γαλακτομπούρεκο. Το οποίο το έφτιαχνε ο μάγειρας, ο οποίος ήταν απίστευτος. Ναι, φοβερός. Κοίτα, στις ειδικές δυνάμεις καλό φαγητό πάντα υπήρχε, τώρα δεν ξέρω τι γίνεται. Πάντως όταν είχα πάει με εκπαίδευση πριν καμιά 15 χρόνια, δεν ήταν τόσο καλό. Ελπίζω να καλύτερα τα πράγματα. Λέγαμε λοιπόν για τα γεμιστά. Αλλά τα γεμιστά, που είναι το κατεξοχήν καλοκαιρινό φαγητό, θέλουν και πολύ και πατατούλα. Χωρίς. Τώρα, για τι σου έρχεται στο μυαλό τώρα? Καλά, πολλά σου έρχονται στο μυαλό όταν ακούς Νάξος. Όταν ακούς Νάξο, σου έρχονται φοβερά εδέσματα. Αλλά και η πατάτα, νομίζω, είναι αυτή χαρακτηριστικό γνώρισμα του νησιού. Πολύ καλή. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη Καπούνη, τον πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου. Τι κάνετε, πρόεδρε?
2: Καλημέρα από την Νάξου.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Τώρα να σας πω την αλήθεια, και εμείς δεν θα θέλαμε να είμαστε στο στούντιο να κάνουμε εκπομπή, θα θέλαμε να είμαστε δίπλα εκεί, να κάνουμε παρέα εκπομπή. Έτσι, και να έχουμε και τη δυνατότητα.
2: Πέρα, να κάνουμε,
0: γιατί... Και ένα ουζάκι, ας πούμε, το οποίο θα το συνοδεύαμε με γραβιέρα Νάξου. 100%. Τι άλλο? Αρσενικό?
2: Εμείς έχουμε ποικιλία τυριών, οπότε έτσι μπορεί να το συνοδεύουμε με τη γραβιέρα της Νάξου, μπορεί με το αρσενικό, μπορεί με τρούφα.
0: Τρούφα.
2: Με τρούφα, γραβιέρα με τρούφα.
0: Yeah, μπορεί γραβιέρα με τρούφα.
2: Βότανα, γραβιέρα καπνιστή.
0: Με Μπούκοβο. Με Μπούκοβο.
2: Έχουμε ποικιλία.
0: Δεν έχουμε με Μπούκοβο.
2: Όχι, δεν έχουμε.
0: Καλά, θα κάνουμε παραγγελία τότε, πρόεδρε.
2: Θα φτιάξουμε. Και φυσικά υπάρχει και η πατάτα η τηγανητή με τη γραβιέρα διδρυμένη από πάνω. Οπότε καταλαβαίνω.
0: Θέλω να σας πω ότι έχει γίνει ένας πανικός εδώ στο στούντιο. Απέναντι δηλαδή που είναι τα κορίτσια και φροντίζουν έτσι για την παραγωγή. Να ξέρετε ότι είναι σε μια κατάσταση εδώ πραγματικά.
2: Θα έρθουν στην Άξο ή θα στείλουμε τη γραβιέρα.
0: Έτσι, κατ' επιλογή, παιδιά, αποφασίζετε. Τώρα, πώς πάνε τα πράγματα, πώς είναι η κατάσταση?
2: Η Νάξο αυτή τη στιγμή στο πικ είναι στο 90% κληρότητα. Έχει πάρα πολύ κόσμο.
0: Ωραία.
2: Φυσικά, αγοραστική δύναμη δεν υπάρχει.
0: Φτωχικά, έτσι, φτωχικά.
2: Αλλά... Εντάξει, πάμε πολύ καλά. Συγκρίσει με πέρυσι είμαστε καλύτερα. Και αν λάβουμε υπόψη τα γύρω νησιά, τα προβλήματα που έχουν και αυτά που αντιμετωπίζουν, πιστεύω ότι η Νάξο είναι το καλύτερο νησί σε αυτή τη στιγμή σε ποσότητα κόσμου που έχει επισκεφτεί τις Κυκλάδες.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι όλο ένα και πιο δύσκολο γίνεται να μπορέσουν έτσι να πάρουμε το πλοίο και να έρθουμε. Τα ακτοπλοϊκά είναι, μπορεί να είναι περίπου στην ίδια τιμή με πέρυσι, αλλά και πέρυσι δεν ήταν φθηνά, κύριε Καπούνη. Με αποτέλεσμα να έχουμε ζητήματα τώρα. Πολλοίς κόσμος δηλαδή να αντιμετωπίζει θέμα.
2: Αν λάβουμε υπόψη ότι τα πρώτα χρήματα πηγαίνουν στα εισιτήρια και τα δεύτερα στη διαμονή, είναι λίγο δύσκολο.
0: Η διαμονή είναι, θα έλεγα, είναι σχετικά, είναι λίγο πιο χαμη, πιο λίγα τα χρήματα σε σχέση με την
2: πολιτική. Αλλά τα πρώτα χρήματα φεύγουν εκεί, είναι το μεγαλύτερο ποσοστό των χρημάτων που πηγαίνει εκεί, είναι το 70%.
0: Αν θέλει να έρθει μια τραμελής οικογένεια με το αυτοκίνητό της στην Άξο, θα πρέπει να δώσει κανένα πεντακοσάρικο τουλάχιστον, έτσι, πηγενέλα. Μήπως λέει καμία, κάπου εκεί.
2: Εντάξει, περίπου. Πηγενέλα είναι εκεί, περίπου.
0: Εκεί. Οπότε είναι ένα δυνατό έξοδο, το οποίο έτσι, δεν ξέρω τώρα αν υπάρχουν και κάποια πακέτα, αν υπάρχουν δηλαδή.
2: Υπάρχουν πακέτα, υπάρχουν πτωτικά πακέτα, τα οποία φυσικά αυτή την εποχή που είναι στο ΠΙΚ δεν νομίζω ότι χρησιμοποιούνται.
0: Σωστά.
2: Όμως υπάρχουν σε άλλες περιόδους, οι οποίες όποιος θέλει να επισκεφτεί στην Άτσο μπαίνει και
0: σωστά.
2: Κλείνει σε αυτά τα πακέτα.
0: Ξέρετε τι θέλω να σας ρωτήσω, γιατί εσείς είστε ένας άνθρωπος ο οποίος έχετε μια βαθιά γνώση. Με ό,τι έχει να κάνει με την παραγωγή, την αγροτική παραγωγή. Θέλω να σας ρωτήσω για τα λεόδεντρα. Εντάξει, δεν είναι ο κατεξοχήν τομέας σας, έτσι, δεν το συζητώ.
2: Κοιτάξτε, εμείς μπαίνουμε σε αυτό το κομμάτι.
0: Αλλά επειδή ακριβώς έχετε μπει και σε αυτό το κομμάτι, βλέπετε τώρα με τις καμένες εκτάσεις ελαιοδέντρων που έχουμε και στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο δηλαδή, και στην ευρύτερη περιοχή εδώ της Δυτικής Αττικής, υπάρχει θεματάκι, έτσι, υπάρχει θέμα. Μπορεί να εξελιχθεί.
2: Υπάρχει θέμα, γενικά με το λάδι υπάρχει θέμα, γιατί από ό,τι βλέπουμε, τιμή ανεβαίνει η τιμή, κατεβαίνει η τιμή. Εν πάση περιπτώσει, οι ποσότητες όμως φέτος θα είναι λιγότερες. Αυτή είναι η εκτίμηση δικιά μου.
0: Ναι.
2: Εδώ τουλάχιστον στην Άξο, αλλά και με τους συναδέλφους που μιλάω, θα είναι λιγότερες οι ποσότητες στο λάδι.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε καταλαβαίνουμε και η τιμή που θα φτάσει όσον αφορά το λάδι.
0: Ναι.
2: Γενικά, στον πρωτογενή τομέα, τα πράγματα δεν είναι και τόσο καλά. Έχουν αυξημένα κόστη και οι κτηνοτρόφοι αλλά και οι αγρότες, με αποτέλεσμα να μην το παίρνουν το τελικό ποσό που πρέπει να πάρουν αυτοί, αλλά να το παίρνει ο έμπονας, ο μεσάς.
0: Ναι.
2: Αυτοί είναι που κερδίζουν και δυστυχώς ο αγρότης ή ο κτηνοτρόφος να μην κερδίζει.
0: Δηλαδή, για να καταλάβω τώρα και για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, κάποιος ο οποίος παραγωγός πατάτας, να πάρουμε που έτσι, θα πουλήσει πόσο και για να φτάσει η τιμή στο ράφι εκεί που την παίρνουμε εμείς σήμερα, πόσο πουλάνε οι αγρότες.
2: Δεν είναι το πόσο θα πουλήσει ο παραγωγός ή ένας συνεταιρισμός, γιατί αν λέμε πόσο, ότι αν ο παραγωγός πουλήσει 50 λεπτά από το χωράφι, χρειάζονται εμάς ειδικά στο νησί το κόστος παραγωγής που είναι αυξημένο, άλλο 50 cents για να φτάσει στην Αττική.
0: Ναι, τα μεταφορικά.
2: Δεν είναι μόνο τα πρωτοβολικά, είναι τα συσκευαστικά, είναι το υποπητήριο, είναι τα συσκευαστικά, είναι τα εργατικά, είναι τα ψυχτικά, είναι η φύρα, είναι τα μεταφορικά, τα οποία αυτά έχουν ένα κόστος. Δηλαδή όσο αγοράζει την πατάτα, όσο πουλάει ο παραγωγός την πατάτα, άλλο τόσο έχει κόστος για να ανέβει στην Αθήνα. Να μπει σε διχτάκι τρίκυλο και να μπει στην Αθήνα, το οποίο διχτάκι τρίκυλο διασφαλίζει την
0: ποιότητα.
2: Την ποιότητα της πατάτας.
0: Ναι. Μου είπατε 50 λεπτά συν 50, έτσι, 1 ευρώ. Ναι, αλλά εδώ δεν την πουλάνε 1 ευρώ, ούτε 1,5, ας πούμε. Μπορεί να φτάσει και παραπάνω.
2: Άμα το ΦΠΑ και το κέρδος του αυτό βγαίνει 1,25, 1,25 περίπου, 1,30.
0: Μήπως είναι παραπάνω της Νάξου η πατάτα, η οποία είναι και ποιοτική πολύ.
2: Όχι.
0: Όχι.
2: Όχι, δεν νομίζω, αλλά. Περίπου τώρα σας λέω τιμέ. Δεν είναι ακριβώς οι τιμές. Λέμε στο περίπου. Αν φτάνει στην Αθήνα, φτάνει ένα 10, ένα 13, ένα 9, κάπου εκεί θα φτάσει.
0: Στο σούπερ μάρκετ ή
2: στο σούπερ μάρκετ, αν βάλουμε ό,τι θέλει και 20% το σούπερ μάρκετ και εκείνη και 13% το ΦΠΑ, την οικονομία θα το πάρει ο καταναλωτής, ας πούμε, ένα 50, ένα.
0: Άλλη ερώτηση.
2: Αλλά νομίζω είναι ένα 30 τόσο είναι οι πατάτες.
0: Άλλη ερώτηση. Οι αγρότες ήταν σε κινητοποίηση στο προηγούμενο διάστημα. Οι κινητοποίησεις αυτές ολοκληρώθηκαν. Κάποια πράγματα κέρδισαν οι αγρότες. Επιλύθηκαν τα προβλήματα ή θα είμαστε πάλι, κύριε Καπούνη? Πώς το βλέπετε εσείς? Γιατί
2: δεν κέρδισαν τίποτα.
0: Δεν κέρδισαν τίποτα.
2: Ένα, το δεύτερο. Ναι. Δεν έχει ανοίξει ακόμα το ώστε, έτσι ώστε να προχωρήσουν οι αιτήσεις και να πληρωθούν οι παραγωγοί το επόμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή Οκτώβρη, όπως πληρώνεται πάντα. Να πούμε ότι στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες αυτή τη στιγμή όχι μόνο έχει ανοίξει το ώστε, έχουν πληρωθεί οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι. Μόνο στην Ελλάδα συμβαίνει αυτό, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Χτες, 6 με 8 είχαμε την πρώτη παρουσίαση και περιμένουμε να δούμε πότε θα ξεκινήσουμε για να κάνουμε τις αιτήσεις του ΟΣΔΕ, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, πότε θα ελεγχθούν και πότε θα πληρωθούν. Δεν το ξέρουμε αν τελικά αυτή η χρονιά πάλι δεν πάει καλά και δεν έχουμε τα ίδια προβλήματα που είχαμε στις προηγούμενες. Ένα από το δεύτερο, δεν έχουν πληρωθεί πάνω από 80.000 FME ακόμα. Όσον αφορά, δηλαδή υπάρχουν αυτή τη στιγμή 80.000 FME τα οποία δεν έχουν πληρωθεί, διότι υπάρχουν έλεγχοι ή κάτι δεν είναι σωστό. Έτσι παρουσιάζει το σύστημα, έτσι. Οπότε είναι απλήρωτη. Ένα αυτό. Δεύτερο, το τρίτο, το πετρέλαιο, το οποίο αυτή τη στιγμή από το Μάρτιο καλλιεργούσε ο αγρότης με 2,20. Εμείς στην Άξο τόσο το είχαμε 2,20-2,24. Πάμε να πάρει ο αγρότης αυτή τη στιγμή το ποσό πίσω και δεν μπορεί να το πάρει, διότι λέμε σταθεροποιούνται οι τιμές σε ορισμένα προϊόντα. Δηλαδή, το κόστος το οποίο επομίστη ο αγρότης, πότε θα το πάρει τη στιγμή που παγώνουμε τις τιμές και δεν γίνονται αυξήσεις? Ο Σεπτέμβριο λέει θα πέσουν κιόλας. Είτε ζωοτροφές είναι αυτές που έρχονται σε ένα νησί, να σας δώσω ένα παράδειγμα, ένα φορτίο ζωοτροφών μπορεί να έχει 1.500 ευρώ και τα μεταφορικά το έχει 2.500 ευρώ. Δηλαδή 4.000 στοιχίζει ένα φορτίο να έρθει εδώ πέρα, ενώ από τη Θήβα να πάει, ξέρω εγώ, στην Πιερία δεν θα στοιχίζει παραπάνω από 500 ευρώ. Εμάς είναι διπλάσια λοιπόν τα κόστη. Και όχι μόνο εμάς, γενικά τώρα. Σε όλη την ισχυρότητα
0: βλέπετε,
2: δεν έχω λάβει υπόψη.
0: Βλέπετε, με δεδομένα αυτά που μου λέτε, βλέπετε να έχουμε νέες κινητοποιήσεις στο διάστημα?
2: Φυσικά. Υπάρχουν καινούργιες κινητοποιήσεις ήδη στην έκθεση. Στην Θεσσαλονίκη πιστεύω ότι θα υπάρχουν κινητοποιήσεις μεγάλες με τρακτέρ και τέτοια, γιατί ο αγρότης δεν έχει πάρει τίποτα, ούτε ο κτηνοτρόφος. Αυτή τη στιγμή έχουν σπαχτεί, έχουν φύγει κοπάδια και δεν έχει πάρει κανένα κρίμα. Τίποτα. Η Λέσβο, απορούμε και πως υπάρχουν ακόμα αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα, οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότες.
0: Τα ζητήματα που έχουν με τις ασθένειες εκεί,
2: βέβαια, δεν έχει πάρει κανένα κρίμα. Οπότε καταλαβαίνουν το τι γίνεται.
0: Κύριε Καπούνη, ευχαριστώ.
2: Αν πήγαν πέρυσι 75.000 κόσμου αγρότες συνοτρόπες από τον πρόεδρο από τη Υγεία, φέτος το 26 θα φύγουν ακόμα άλλοι τόσοι. Οπότε καταλαβαίνετε πού οδηγούμε.
0: Σας ευχαριστώ.
2: Καλό. Να πούμε ότι περιμένουμε όλο κόσμο στην Άξο. Έχουμε ακόμα 2 μήνες καλοκαίρι. Είναι προσιτός προορισμός. Είναι 3,5 ώρες με το γρήγορο από τον Πειραιά, 6 ώρες με το Συμβατό και 25 λεπτά με το αεροπλάνο. Οπότε περιμένουμε τον κόσμο.
0: Εμείς Σεπτέμβριο θα έρθουμε για να διασκεδάσουμε καλύτερα
2: στη γιορτή της πατάτας.
0: Ακριβώς. Πότε είναι?
2: 11-12-13.
0: Ορίστε. Να το βρήκαμε. Κλείσαμε. Θα κάνουμε εκπομπή. Μισό λεπτό. Θα κάνουμε εκπομπή. Είναι Σαββατοκυριακό.
2: Ναι, Παρασκευή, Σαββατοκυριακή.
0: Τέλεια. Λοιπόν, θα κάνουμε εκπομπή από την Άξο. Από τώρα, κύριε Καπούνη, θα συνεννοηθούμε εδώ.
2: Και έχουμε τα 100 χρόνια ένωση και τα γιορτάζουμε μαζί.
0: Θα γίνει χαμός.
2: Φυσικά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστούμε πρόεδρε μου. Να είστε καλά.
2: Καλημέρα.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Εδώ είμαστε, αδέρφια μου. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Όσοι συντονιστήκατε τώρα, μας έχετε πετύχει στη μέση της εκπομπής. Είμαστε στα 6 λεπτά πριν το ρολόι δείξει ακριβώς 10. Θα είμαστε έως τις 11 παρέα. Υπενθυμίζω ότι γύρω στις 10 και 4, 10 και 20 θα έχουμε μαζί μας τον υποδιοικητή του ΕΦΚΑ, τον κύριο Παναγιώτη Κοκόρη. Μια ιδιαίτερη καλημέρα σε όσους μας στέλνετε μηνύματα είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου 211-10-80-880 της Μαρίας Ιωάννου δηλαδή, είτε μέσω του radio@parapolitika.gr. Θανάση Αθανασόπουλος, ο Τιτάνας του ήχου, ο Τάνταλος κυρίες και κύριοι, ο Άτλαντας. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Εβοϊκού, η Γοργόνα του Ευρύπου, Κατερίνα Πλατή. Τα τραγούδια επιλέγει ο γευσηγνώστης, απόλυτος γνώστης της γαστρονομίας και της ζαχαροπλαστικής, αλλά και της μουσικής βέβαια, Βασίλης Κρυμπάς. Στο μικρόφωνο πιλότος σας τηλέμαχος Σαντορινίος και μια που είπαμε για μηνύματα, να στείλουμε καλημέρα στην Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη. Η Μαριάννα λέει ότι 800 ευρώ για 4 άτομα για να πάει στην Άξο κανείς. Μαζί με το αυτοκίνητο. Δεν είναι καθόλου λίγα τα λεφτά. 800, ε. Και επίσης η Λέτα λέει: καλημέρα σε όλους. Πλήρωσα 1,75 το κιλό την πατάτα Νάξου στο μάρκετ, πανάκριβα. Αλλά προτιμώ να φάω λιγότερη ποσότητα και δεν κάνω συμβιβασμούς προφανώς με την ποιότητα. Καλή συνέχεια. Και σε εσένα, Λέτα, σε ευχαριστούμε πολύ για την τοποθέτηση. Η Βικτωρία. Αναφέρεται στη συνέντευξη που κάναμε με την κυρία Γεωργία Παράσκου από τη Humanity Greece. Λέει, εκτός της Humanity Greece, να συγχαρούμε λέει, και το Ρουβίκονα που ήταν στο πεδίο των πυρκαγιών με εθελοντές δασοπυροσβέστες και με κατάλληλα οχήματα υδροφόρες αγορασμένα από αλληλέγγυους πολίτες. Πότε έγινε αυτό? Μάλλον αστεία λέτε τώρα, το καυτηριάζει Δημήτρη μου, δεν σε καταλαβαίνω. Καλημέρα, δεν έχεις πάλι άλλο πρόγραμμα, μπορείς να πας και αυτό. Τι εννοείς? Καλημέρα, να είσαι καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Να πούμε ιδιαίτερη καλημέρα στη Σπάρτη, στους Σπαρτιάτες αδελφούς εκεί που μας στέλνουν, στις κορώνες που μας στέλνουν μήνυμα. Ο Παναγιώτης Νικόλαρος. Καλημέρα από τη Σπάρτη. Και εμείς εδώ αντευχόμαστε καλά, φίλε, να είσαι καλά. Η αλήθεια είναι ότι η Μάνη, μέσω του Αντένα Νότιας Ελλάδας, ακούει, θα έλεγα, φανατικά παραπολιτικά και είναι πολύ πολύ σημαντικό αυτό να έχουμε επαφή. Πανέμορφο μέρος, ο ευλογημένος τόπος η Μάνη, γήθιο, Μονεβασιά, Μουλάι, Μεσσηνιακή Μάνη, Αρεόπολη, Σπήλαιο του Δυρού, παραλίες φανταστικές, ωραίοι άνθρωποι, καλό φαγητό. Νομίζω ότι είναι ιδανικά και εκεί.

Κοίταξε, τώρα δεν μπορούμε να βάζουμε ρε Σιτάσου κάθε μέρα το καλημέρα ασπρονίσει. Το παίξαμε χθες, ας πούμε. Το παίξαμε χθες το καλημέρα ασπρονίσει. Είναι παλιό hit αυτό, δεν είναι hit αυτό το καλοκαίρι. Εντάξει. Λοιπόν, σε λίγο βλέπω, ήδη δηλαδή έχει αφηχθεί ο Βασίλης Ντέτσικας, κυρίες και κύριοι, για το καλύτερο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφώνου. Εμείς θα τα πούμε στη συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι, μέχρι τις 11 θα είμαστε παρέτσα.

0: ώρα είναι 10.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Στους αθανάτους Ηρακλείου Κρήτης, η δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη. Σε ό,τι αφορά τις μεταναστευτικές δωρές, απάντησε πως είναι μηδενικές στον Εύρο λόγω και του φράχτη. Στα νησιά του Αιγαίου έχουν μειωθεί κατά 60% και από τη Λιβύη στην Κρήτη κατά 30%. Σημείωσε ότι στη Σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τέθηκε η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι θα πρέπει να υπάρχει ευρωπαϊκός μηχανισμός αναστολής ασύλου που θα συνοδεύεται από άμεσες επιστροφές όταν έχουμε εργαλειοποίηση μαζικών μεταναστευτικών ροών. Εν τω μεταξύ, στο λιμάνι της Ιεράπετρας μεταφέρθηκαν 40 μετανάστες που εντοπίστηκαν σε Λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή νότια-νοτιοανατολικά της πόλης. Στις 11 το πρωί συνεδριάζει υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη η Κυβερνητική Επιτροπή Βιομηχανίας, Επιτάπητος, Δράσης και Μεταρρυθμίσεις με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής μεταποίησης, την προσέλκυση νέων επενδύσεων και τη δημιουργία νέων καλύτερα αμοιβόμενων θέσεων εργασίας. Μένεται η πυρκαγιά σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση κοντά στον οικισμό Καρύδη στο Λασίθι. Επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 14 οχήματα, 2 πεζοπόρα και 2 ελικόπτερα. Μήνυμα του 112 στους κατοίκους των περιοχών Ήτανος και Παλαιοκάστρου να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα στην περιφέρεια Αττικής καθώς και σε περιοχές της Βιωτίας και της Εύβοιας. Εξονυχιστική έλεγχη στα μαύρα κουτιά των 2 ελικόπτερων που συγκρούστηκαν στον αέρα στην Ψάθα με αποτέλεσμα 2 νεκρούς και 2 τραυματίες. Οι αστυνομικές αρχές έχουν ήδη παραλάβει τις απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες από 2 κέντρα επικοινωνίας, ενώ αναμένουν αντίστοιχο υλικό από άλλο ένα. Νέα καρφιά του δημοσιογράφου Θανάση Αυγερινού κατά της Μαρίας Χαριστιανού για όσα διαδραματίζονται στο εσωτερικό της Ελπίδας. Έκανε λόγο για κάποιους που ονειρεύονται βουλευτικά έδρανα και συνωμοσίες όταν η δημοκρατία τους ξυπνήσει απότομα και τους χαλάσει το όνειρο. Στη χώρα μας αναμένεται το βράδυ 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση εμπρισμού της Μαρφίν. Αύριο θα οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης, ενώ στη συνέχεια θα παρουσιαστεί στον ανακριτή από τον οποίο εκτιμάται ότι θα αισθήσει και θα λάβει προθεσμία για να απολογηθεί. Για την υπόθεση έχουν προφυλακιστεί 2 άνδρες 42 ετών, οι οποίοι αρνούνται τις κατηγορίες. Απολογείται σήμερα ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Αρνείται τις κατηγορίες και ισχυρίζεται ότι βρήκε τη γυναίκα νεκρή μέσα στο μπάνιο του διαμερίσματος, όπου διέμενε προσωρινά. Από το πρώτο νεκροταφείο, η κηδεία του τραγουδιστή Λάκη Χαλκιά, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλίσει στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδόρων. Στη διεθνή ενημέρωση, Μεξικανός δημιουργός περιεχομένου δολοφονήθηκε ενώ πραγματοποιούσε ζωντανή μετάδοση μαζί με 2 φίλους έξω από εστιατόριο γρήγορου φαγητού. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός κινείται για 3 μεταγραφές με στόχο την απόκτηση χαφ, εξτρέμ και επιθετικού. Στην τελική ευθεία, η πολυαναμενόμενη επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη στον ΠΑΟΚ, ο Έλληνας διεθνής βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στο δικέφαλο.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. 3 μήνες χωρίς νερό.
3: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
2: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
3: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
2: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
4: Diamonds are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
6: Ακούτε Ionion FM.

0: Αντρέα, καλημέρα. Έλα, Αντρέα. Αντρέα, με ακούς? Ο Αντρέας με ακούει. Έφτασε ο ήχος στον Αντρέα, παιδιά. Έχει ακούει ο Αντρέας. Αντρέα, μας ακούς? Αντρέα, με ακούς? Με ακούς, Αντρέα? Καλημέρα, παλικάρι μου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Σωτήρης. Έχει Αντρέας.
2: Ποιο Σωτήρη?
3: Δεν το ξέρεις?
2: Δεν το ξέρω.
3: Δεν το Σωτήρη, δεν ξέρει.
4: Λοιπόν, σήμερα επειδή είναι η μεταμόρφωση του Σωτήρος, να πούμε ιδιαίτερη καλημέρα και τις ευχές μας σε όλους τους Σωτήριδες. Αλλά εμείς έχουμε το δικό μας εδώ Σωτήρη, το Σωτήρη Ξενάκη, τον πολύ πολύ αγαπημένο φίλο.

0: Σωτήρι μου γιορτάζετε τις Αγίες Σωτήρες, ε?
1: Όχι, Σωτήρος.
0: Σωτήρος, ναι, γιατί Σωτήρα είναι θηλυκού γένους. Δηλαδή γιορτάζετε με τα σιδερικά, το σιδερέα, τα σιάσκολα, τα σπανάκια, όλα.
2: Καλημέρες, πολλές καλημέρες σε όλους και όλες εσάς που μας στέλνετε τις ευχές σας. Να είστε καλά, καλή δύναμη εύχομαι στο φίλο τον Παντελή, ο οποίος είναι στην εργασία, λέει, και μετράω και εγώ, λέει, 24 ώρα. 3-24 ώρα θέλω μέχρι να φύγω, 72 ώρες, ε. Πόσα λεπτά βγαίνει αυτό, Παναγιώτη, εσύ που είσαι καλό στα μαθηματικά. Ε, άμα είναι να το μετράς, να το πετράς στο στάρ, παιδάκι μου, να φαίνεται, ας πούμε, το ας τις μέρες. Η Βικτόρια λέει, δεν αστείευομαι ούτε καυτηριάζω, το έργο του Ρουβίκο να είναι μεγάλο. Άνοιξε το μυαλό σου. Κάτσε να τα ανοίξω. Είναι πολύ κλειστό το μυαλό μου. Όταν σκέφτομαι Ρουβίκονα, η αλήθεια είναι ότι είναι παραμένει κλειστό. Υδατοστεγές, αεροστεγές.
0: Μυαλό δεν είχες πούτε, κουρκούτες ήσουνα.
2: Ε, ναι, τι να κάνω τώρα.
3: Και το μυαλό μου είναι φαλό. Πω, πω, πω, πω. Πω, πω, πω.
0: Πότε έμεινε αμφιβάλλης για το μυαλό μιας γυναίκας?
2: Όπως καταλαβαίνετε, στην κονσόλα είναι ο Παναγιώτης Χάλαρης. Και ούτε Ghostbusters δεν τον μαζεύουνε. Τέτοια δύναμη και κέφι, έτσι. Σημαντικό. Γεια σου, Επάνω. Κοίταξε τώρα, έχεις μια καλή διάθεση, έχεις μια καλοκαιρινή διάθεση και είναι να πεις τώρα, να πεις αυτή την είδηση, γιατί δεν μπορεί να μην την πεις κιόλας. Άκου τώρα, Παναγιώτη, δηλαδή αυτός ο κόσμος δεν πάει καλά. Και δεν μιλάω μόνο για εν Ελλάδη. Δεν πάμε καλά γενικά. Σκότωσαν, λέει, δύο αδέλφια από τη Ρωσία στην Ταϊλάνδη για τη μηχανή τους και μια οικογένεια ακόμη για το φορτηγάκι της. Δηλαδή, μιλάμε, είχαν αποφυλακιστεί, λέει, πρόσφατα οι δύο δράστες, πυροβόλησαν ένα 17χρονο και ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου την 22χρονη. Νωρότερα είχαν δολοφονήσει πατέρα, μητέρα και τη 18χρονη κόρη τους. Δηλαδή, μιλάμε, τι να συζητήσουμε τώρα, δηλαδή η κατάσταση είναι εκτός, ο πλανήτης είναι σε τρέλα, σε σχιζοφρένεια. Πώς το είχε πει ο Καραμαλής, ένα απέραντο φρενοκομείο για την Ελλάδα το είχε πει, αλλά νομίζω ότι βρίσκει τον παραλληλισμό σε ολόκληρο το πλανήτη. Τρέλα, μεγάλη. Έχεις και τον Ντόναλτ, τον Τραμπ, όχι τον Ντόναλτ του Μακντάκ, ο οποίος λέει, τι λέει, ότι όσοι λένε δημοσιεύματα ότι έχουμε, λέει, τεράστια, έχουμε έλλειψη πυρομαχικών, θα πάνε φυλακή. Έχουμε, λέει, τεράστια αποθέματα πυρομαχικών. Καμία έλλειψη στον Αμερικανικό στρατό. Τώρα αυτό μας το είπε για να μας κατησυχάσει. Για να καταλάβω. Γιατί όταν ακούω τεράστια αποθέματα, αυτά πρέπει να καταναλωθούν κάποια στιγμή, έτσι δεν είναι? Νομίζω δηλαδή.
4: I love the Greeks, oh, do I love the Greeks.
2: Αυτό. Δεν είχαμε καμία δήλωση Ερντογάν. Τα F-35 που πήγανε, ρε Σπάγιωτη. Ο Ερντογάν κάνει καλές δηλώσεις που έχουν να κάνουν με ζαρζαβατικά συνήθως. Δηλαδή ο μεγάλος Βεζίρι τον λένε αυτόν, ρε Παναγιώτη, πώς τους λένε αυτούς? Όχι, χαλίφιδες. Ο Χαλίφη, στη θέση του Χαλίφη, ο κύριος Ερντογάν έχει κάνει κατά καιρούς καταπληκτικές δηλώσεις, οι οποίες έχουν να κάνουν με διάφορα είδη οπωροπολίου, έχω την εντύπωση, και γενικά με εκπαιδευτικά.
5: Πατάτες, ντόματες, πίπερ, μάρουλ, σπανάκ, βεσάιρε, βεσάιρε.
2: Χάλαρες, γεννήθηκε έτοιμος.
6: Αχ, αχ.
2: Ήτανε βαθύς ο αναστεραγμός. Τελείωσαν τα πενελί, τελείωσε το κεμπάπ, τι έγινε, ρε Σπαγιώτη?
6: Καζάν, καζάν.
2: Σε ένα καζάνι μας βλέπω όλους να βράζουμε με τον Ερντογάν. Το φαρμακείο, η κυρία Αναστασία Μπούκουρα είναι εκεί τώρα και μας ακούει. Με αγάπη, λέει, σ' ακούμε. Καλά, πότε φεύγετε διακοπές εσείς? Δεν θα φύγετε? Επίσης, τις δυνάμεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ που βοηθούσαν τους πυροσβέστες, τους πήρες χαμπάρι, λέει ο κύριος Αθηναγόρας? Όχι, δεν τους πήρα χαμπάρι. Και μπράβο αν το έκαναν, και δεν έχω και κανένα λόγο να σας αμφισβητήσω, κυρία Αθηναγόρα. Η αλληλεγγύη είναι πρώτη στο καθήκον και μέλημα όχι μόνο κομμάτων και νεολαίων, αλλά όλων των πολιτών. Δεν το συζητώ. Μπράβο. Και συγχαρητήρια. Με σε τέτοιες πρωτοβουλίες, μόνο μπράβο μπορεί να πεις από οποιοδήποτε κόμμα και αν πρόκειται. Βέβαια, τώρα πρέπει να πούμε ότι όταν σβήνεις τις φωτιές, δεν τις σβήνεις, ξέρω, σαν μέλος του ΚΚΕ, τις σβήνεις σαν άνθρωπος, έτσι, πρώτιστα. Δηλαδή, νομίζω δηλαδή. Είτε τώρα πρόκειται να είσαι κομμουνιστής, είτε αν είσαι δεξιός, είτε αν είσαι οτιδήποτε τέλος πάντων. Ξέρω εγώ, τροτσκιστής. Και αυτό έκφανση. Και αυτό κομμουνιστής δεν είναι και οι τροτσκιστές. Τον Τράτσο και ποιος τον έφαγε τελικά, ρε Σιπάνιδη. Εσύ δεν έχει σχέση με αυτό.
1: Έχω φάει τόσα πράγματα, αυτό είναι εσύ.
2: Προτιμάς τα Πενιλή. Λοιπόν, ιδιαίτερη καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς που μετράτε τις ώρες όντως για να φύγετε διακοπές και είναι πολλά τα μηνύματα που έχουν έρθει. Μην παίζεις με τον καημό μου, λέει ο Τάσος. Εντάξει, Τάσο μου, τι παίζεις με τον καημό σου, κάνα, τι έμεινε. Τον έφαγε στο γάιδαρο, μια ουρίτσα έχει μείνει, φούντα θα έλεγα. Μια φουντίτσα έμεινε, αγαπητέ μου φίλε, λίγο υπομονή. Ήρθε η ώρα για το διάλειμμα, Παναγιώτη. Εντάξει, να πάμε, άντε, ρίχτω, ρίχτω μεγάλε.

Φούντα θα έλεγα. Μια φουντίτσα έμεινε, αγαπητέ μου φίλε. Λίγο υπομονή. Ήρθε η ώρα για το διάλειμμα, Παναγιώτη. Εντάξει, να πάμε, ε. Άντε, ρίχτω, ρίχτω μεγάλε.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
2: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
3: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. 3η 4 και 5η 6 Αυγούστου προβάλλεται η δραματική ταινία Marty Supreme. Στη Νέα Υόρκη του 1952, ένας φιλόδοξος και πεισματάρης νεαρός πολιτής ονειρεύεται να γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής στο πινκ-πονγκ και είναι αποφασισμένος να κάνει τα πάντα για να τα καταφέρει. Σκηνοθετεί ο Τζο Σάφτη με τους Τιμωτέ Σαλαμέ, Γκουίνεθ Πάλτρο και ο Ντέσα Άζιον. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
2: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
4: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
0: Ακούτε Ιόνιον FM.
5: Έχουμε μαζί μας τον υποδιοικητή του ΕΦΚΑ, τον κύριο Παναγιώτη Κοκκόρη. Και επειδή ξέρω ότι του αρέσει να τον ξαφνιάζεις τον υποδιοικητή, γιατί είναι πάντα έτοιμος και ακονίζει και τα αντανακλαστικά του. Και δεν θέλω να πάω κατευθείαν με θέμα που έχει να κάνει με τον ΕΦΚΑ. Κύριε υποδιοικητά, μ' ακούτε, καλημέρα.
6: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Σαντορινέ, καλημέρα στους ακροατές που μας ακούν αυτή τη στιγμή.
5: Επειδή κατά την αριστοτελική θεώρηση είστε πρωτίστως πολιτικών.
6: Όλοι είμαστε πολιτικά όντα. Όλοι οι πολίτες.
5: Θα ήθελα να ξεκινήσω σήμερα, να ξεκινήσουμε μιλώντας πολιτικά, εκεί τρίπλα που σας έλεγα. Στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός προέτρεψε τους υπουργούς να δώσουν τη μάχη της καθημερινότητας και να προβάλλουν το κυβερνητικό έργο αντί να προβάλλουν τις αφοντεμουτσουνάρες τους.
6: Σωστά.
5: Θεωρείτε ότι έχει διακρίνει τίποτα φαινόμενα αλαζονίας, κυβερνητικής αλαζονίας? Ήταν και πολλά τα χρόνια της εξουσίας, θα το τα λέμε.
6: Ναι, αλλά εγώ παραμένω στις αυστηρές δηλώσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας του Πρωθυπουργού προς τους υπουργούς. Σε κάποια σημεία λοιπόν τόνισε ότι πρέπει οι υπουργοί να αντιμετωπίζουν τους βουλευτές με ευγένεια και σεβασμό. Και σε ένα άλλο σημείο είπε ότι πρέπει να ασκείται ο κοινοβουλευτικός έλεγχος με σοβαρότητα, χωρίς απαξιωτικές συμπεριφορές και χωρίς μετακίνηση της πολιτικής ευθύνης. Και εδώ λοιπόν αναπολώ στη μνήμη μου ένα παλιό μαδελφικό φίλο βουλευτή, ο οποίος, ξέρετε τι μου είπε, κύριε Σαντορινέ, περίμενε, μου λέει, έξω από

0: πάλι η κυβέρνηση νεοδημοκρατική ήταν,
1: ναι.
0: Έξω από το γραφείο ενός υπουργού, κάνα μισάωρο, και ναι, πήγανε 5-6 πολίτες και λέει, καλά, εάν εσάς είναι δύσκολο να δεχτεί ο υπουργός, να πιστέψουμε ότι πιο εύκολα θα μπορέσει να δεχτεί εμάς ή να έρθει κοντά σε εμάς. Αυτός λοιπόν ο προβληματισμός. Έχω τη γνώμη ότι πρέπει να απασχολεί όλους τους υπουργούς, όλους τους βουλευτές, αλλά και όλα τα στελέχη, τα οποία βέβαια στελέχη αναρωτιούνται. Εάν οι υπουργοί ή η κυβέρνηση δεν δείχνει εμπιστοσύνη και σεβασμό κατ' επέκταση πέραν τους βουλευτές και στα στελέχη, μπορούμε εμείς μέσα από τα συνδικάτα ή έχοντας, αν θέλετε, ένα ρόλο στο θεσμό της εξουσίας, θα μπορούμε να πείσουμε τους πολίτες ότι θα είμαστε αποτελεσματικοί, ότι θα δείχνουμε σεβασμό, θα δείχνουμε κατανόηση.
1: Εντάξει, εύλογα είναι όλα αυτά. Τώρα όταν βλέπεις και συναισθίζονται μαζί με τους υπολείπους πολίτες και οι βουλευτές, που λογικά θα πρέπει να έχουν και μια επαφή ξέχωρα από την επαφή στο γραφείο. Έτσι, θα πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία. Εγώ από τι καταλαβαίνω, η κυβέρνηση δεν είναι ξεκομμένη συνήθως από το σώμα των βουλευτών. Ξέρετε, πρέπει να υπάρχει μια επαφή, μια αλληλεπίδραση.
0: Δεν θέλω να προβώ σε ονοματοποίηση, αλλά πρέπει
1: γιατί,
0: να σας πω το εξής.
1: Να βγάλουμε καμία είδηση.
0: Ο βουλευτής μου είπε και το εξής. Ναι. Είπα, λέει, στον υπουργό, ρε παιδί μου, ας έχετε ένα ξεχωριστό χώρο να καθίσω λίγο, για να μην μειώνεται λοιπόν και η αξία του βουλευτή, ότι είμαι εκπρόσωπος των πολιτών, αλλά και από την άλλη πλευρά να μην περνάει και κακή εικόνα στους πολίτες από πλευρά συμπεριφοράς των υπουργών. Και μάλιστα όταν μιλάμε για αξιοπιστία, για αξιοκρατία, αντιλαμβάνεστε λοιπόν, κυρία Σαντορινέ, ότι εδώ τα πανεπιστήμια πράγματι είναι πολλοί που τιμούν τα πανεπιστήμια. Πράγματι είναι πολλοί που είναι αντάξιοι του Χάρβαρντ. Αλλά ίσως να είναι και κάποιοι άλλοι οι οποίοι έχουν βαπτιστεί ότι προέρχονται από το Χάρβαρντ, και από εκεί και πέρα μήπως πιστεύουν ότι αυτό τους δίνει ελευθερία συμπεριφοράς προς κάθε κατεύθυνση.
1: Τώρα με κάνετε να σας ρωτήσω, ας πούμε, ποιον έχετε στο μυαλό σας συγκεκριμένα.
0: Δεν έχω, όχι. Κανέναν δεν έχω στο μυαλό μου.
1: Έτσι όπως το φωτογραφίζετε.
0: Ξέρετε τι λέει ο λαός. Όποιος έχει μύγες, μυγιάζεται. Και επειδή είμαι από τα στελέχη εκείνα τα οποία δουλεύω από 10 χρονών και έχω συνειδητοποιήσει ότι η θέση εξουσίας πρέπει να είναι δίπλα στον πολίτη και στη στήριξη του πολίτη, θέλω λοιπόν να σέβουμε και όλους αυτούς οι οποίοι εκπροσωπούν τους πολίτες και ενδιαφέρονται πρωτίστως για το γενικό συμφέρον και δεν προτάσουν το ατομικό συμφέρον. Το μήνυμα λοιπόν ποιο είναι? Ότι οι θέσεις εξουσίας δεν έχουν μεγάλο πλαίσιο για πολιτικές και προσωπικές επιλογές, αλλά πρέπει να στοχεύουν στην εξυπηρέτηση του κοινού καλού, στο κοινό συμφέρον. Διαφορετικά δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να αποκοπούν από τους πολίτες, και αντιλαμβάνεστε ότι όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, έτσι, ναι, από εκεί και πέρα δημιουργείται πρόβλημα, και εκτιμώ ότι όλα τα αξιώματα είναι προσωρινά. Η αξιοπιστία λοιπόν είναι το μοναδικό πολιτικό κεφάλαιο που δεν πρέπει ποτέ μα ποτέ να ξοδεύεται. Και θα σας πω και κάτι άλλο, θα σας πω κάτι άλλο μεταξύ αστείου και σοβαρού. Μου έλεγε κάποιος λοιπόν πολίτης, όταν πήγα κοντά του, μου λέει, άκουσε να σου πω, μου λέει, τα υψηλά καπέλα δεν αυξάνουν το ύψος, μου λέει. Ακούς, το μάτι βλέπει, ας πούμε, ότι είναι πιο ψηλά από τους άλλους. Τη διάκριση λοιπόν εγώ, ξέρετε, λόγω του καπέλου, έτσι, όχι λόγω αξίας.
1: Εγώ κατάλαβα ένα πράγμα τώρα, ότι εγώ έκανα την τρίπλα, εσείς πήγατε και βάλατε τον γκολ. Τέλος πάντων, πάμε λίγο και στα υπόλοιπα θέματα, γιατί δεν έχουμε απεριόριστο χρόνο.
0: Και γκολ έβαλα, κύριε Σαντορίνη.
1: Ξέρετε εσείς τώρα.
0: Εγώ ερμηνεύω την καθημερινότητα. Ό,τι εισπράττω με βάση τις οδηγίες που έδωσε ο Πρωθυπουργός και ορμόμενος εκ των παρατηρήσεων και των κατευθύνσεων που έδωσε ο Πρωθυπουργός, κάνω την ανάλογη ερμηνεία στο πλαίσιο λοιπόν των κατευθύνσεων.
1: Τώρα, για να σας πάω τώρα στα υπόλοιπα θέματα, γιατί αυτά θα τα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε 100%. Έχουμε μπει σε μια ολοταχώς σε μια προεκλογική περίοδο που μπορεί να είναι μακρά, μπορεί να είναι λιγότερο μακρά, θα το δούμε αυτό. Όμως τα προβλήματα τα οποία εσείς έχετε αντιμετωπίσει και σας έχουμε στείλει και εμείς, είναι αλήθεια, κάποια ζητήματα που είχαν προκύψει και έχουν επιληθεί, πρέπει να το πω και να ευχαριστήσουμε και γι' αυτό. Το θέμα είναι ότι ταυτόχρονα κινούνται πράγματα που έχουν να κάνουν με τον ΕΦΚΑ, με τον εξυγχρονισμό του οργανισμού, με ζητήματα πολλές φορές που χρειάζονται και την προσωπική σας, τη δική σας παρέμβαση για να επιληθούν. Η ερώτησή μου έχει να κάνει τώρα με τους συνταξιούχους του φορέα που εργάζονται και μάλιστα πώς είναι αυτοί, πώς είναι, έχετε κάποια στοιχεία σχετικά?
0: Είναι σχεδόν 300.000 για την ακρίβεια, με βάση κάποια τελευταία στοιχεία. Αυτοί που δηλώνουν σήμερα ότι οι νόμιμα συνεχίζουν να εργάζονται είναι 298.600. Από αυτούς είναι 91.500 μισθωτοί από κάποια στοιχεία που έχω εδώ μπροστά μου. 72% είναι ελεύθεροι επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι και 135 είναι αγρότες. Τώρα θα μου πείτε γιατί συμβαίνει αυτό. Πρώτον, γιατί αρκετοί άνθρωποι θέλουν να ενισχύσουν το εισόδημά τους, ιδιαίτερα σήμερα που έχουμε και την ακρίβεια σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα. Δεύτερον, γιατί δεν θέλουν να βάλουν στο ράφι τη γνώση, την εμπειρία, την μέχρι τώρα διαδρομή τους που έχουν αποκτήσει σε όλη, σε μια ολόκληρη ζωή. Και τρίτον, ίσως και το σημαντικότερο, γιατί η εργασία δεν είναι μόνο εισόδημα, είναι δημιουργία, είναι επαφή με τους ανθρώπους, είναι συμμετοχή στην κοινωνία. Και επειδή είσαστε και ο λίγον προς την φιλοσοφική κατεύθυνση,
1: ναι, έχουμε και αυτά,
0: θα έλεγα και μια ωραία φράση ενός ψυχιάτρου εκεί, δεν ξέρω ποιος ήταν, που έλεγε παλαιότερα για το νόημα της ζωής, έγραφε ότι ο άνθρωπος δεν ζει μόνο για να υπάρχει, ζει για να αισθάνεται χρήσιμος.
1: Ωραίο. Νομίζω, λοιπόν, το είχε πει αυτό. Ναι. Η εκπομπή σήμερα έχει πολλές ψυχιατρικές κατευθύνσεις, γιατί νωρίτερα έλεγα τη ρίση του Καραμαλή ότι έχουμε γίνει ένα απέραντο φρενοκρομείο. Βέβαια, εγώ το έβαλα σε επίπεδο κόσμου, της παγκοσμιοποίησης και παγκοσμίου, ας πούμε, περιβάλλοντος. Αλλά γι' αυτό λέω ότι έχουμε μπει σε ψυχιατρική μου, σε ψυχιατρικό mood, σε ψυχιατρική διάθεση σήμερα, κύριε Κοκόρη. Τέλος πάντων. Εντάξει, καλό είναι αυτό.
0: Λοιπόν, από εκεί και πέρα αυτό είναι μια πραγματικότητα και νομίζω ότι περιγράφει τη σημερινή πραγματικότητα. Ναι. Βεβαίως το θέμα των συνταξιούχων καταλυτικό ρόλο έπαιξε και ο νόμος 578 του 1973 με υπουργό τότε τον Άδωνη τον Γεωργιάδη, ο οποίος κατήργησε την περικοπή της σύνταξης στο 30% που ήταν για όσους εργάζονται και την αντικατέστησε με ειδικό πόρο υπέρ του ΙΕΦΚΑ. Και το αποτέλεσμα αντιλαμβάνεστε, κύριε Σαντορινέ, ότι ήταν τριπλό. Περισσότεροι δηλώνουν νόμιμα την εργασία τους, περιορίζεται η αντίλωτη απασχόληση και ταυτόχρονα ενισχύονται τα έσοδα του ασφαλιστικού συστήματος. Άρα μιλάμε για μια μεταρρύθμιση που ωφέλησε και τον συνταξιούχο και το ασφαλιστικό σύστημα.
1: Α, ωραία. Άρα πάνε καλά τα πράγματα. Οπότε...
0: Και να φιλοσοφήσω και λίγο, γιατί εσείς με οδηγήσατε εκεί. Αυτό λοιπόν με δώσει χιούμορ. Τι σημαίνει? Ότι δεν επιλέγει την παντόφλα και το τάβλι. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Αλλά και για πολλούς σημαίνει και δεύτερη δημιουργική καριέρα.
1: Σωστά, σωστά. Έτσι είναι. Τώρα, επειδή τα πράγματα πάνε καλά όπως μου τα περιγράφετε και τα στοιχεία είναι καλά, υπάρχει ενδεχόμενο αύξηση των όριων ηλικίας? Γιατί το ακούμε αυτό πολύ συχνά.
0: Μισό λεπτό να ξεκαθαρίζουμε. Τα πράγματα πάνε καλά όταν υπάρχει διαρκής επαγρύπνηση.
1: Εντάξει.
0: Όταν λοιπόν εργαζόμαστε καθημερινά, όταν επιχειρούμε να διατηρήσουμε το ασφαλιστικό σύστημα όσο γίνεται στα ίδια και βελτιωτικά δεδομένα, και από εκεί και πέρα λοιπόν πιστεύω ότι με βάση αυτά τα δεδομένα θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε στη σημερινή πραγματικότητα το ασφαλιστικό να μπορεί να δίνει συντάξεις. Κατά συνέπεια, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι διαθέτουμε ένα από τα υψηλότερα όρια συνταξιοδότησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Είναι από τα υψηλότερα. Που σημαίνει ότι θα πρέπει, μάλλον ότι Οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες έχουν χαμηλότερα εισοδηματικά, συνταξιοδοτικά όρια, όπως η Γαλλία, όπου γίνεται και χαμός, έτσι. Βλέπετε, ας πούμε, ότι είχε πρόβλημα.
0: Έχει 64 έτη. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει 66 όμως. Ναι. Η Ολλανδία έχει 67. Το Βέλγιο έχει 66. Ναι.
1: Όπως και εμείς, έτσι, 67.
0: Ναι. Εμείς όμως η Ελλάδα έχουμε 62 και 40 χρόνια ασφάλισης.
1: Ναι, ναι.
0: Ή 67 έτη με τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης. Τα 62 και 40 κυρίως είναι στους δημοσίους υπαλλήλους, γιατί είναι λίγο δύσκολο ο ιδιωτικός υπάλληλος να έχει 40 και 62, έτσι το αντιλαμβάνεστε.
1: Βέβαια.
0: Άλλο ιδιωτικός τομέας και άλλο δημόσιος τομέας, και ο δημόσιος τομέας τα προηγούμενα χρόνια είχε και μεταβατικού χαρακτήρα όρια ηλικίας ευεργετικά.
1: Ναι.
0: Τα όρια ηλικίας άλλαξαν πάλι το 2000 μετά από τα μνημόνια. Άλλαξαν μετά το 2015 με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τον Αύγουστο, αν θυμάμαι εκεί. Mm-hmm. Μετά ήρθε και ο νόμος Κατρούγκαλου.
1: Και εκεί ισοπεδώθηκαν όλα.
0: Σωστά.
1: Κύριε Κοκόρη, θα τα ξαναπούμε μόλις αφηθούμε από τις διακοπές. Σας έχουμε καλές διακοπές. Αν και εσείς, από ό,τι ξέρω, και από την παραλία δουλειά κάνετε.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Θα χαρώ πολύ. Θα είμαι Βόρειο Ελλάδα, θα είμαι στην Καλκιδική και μετά χαράς.
1: Κοντά στη Θεσσαλονίκη,
0: κοντά
1: στις εκλογικές περιφέρειες, κοντά εκεί.
0: Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα άλλο ζητούμενο.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα.

0: Στα 35 λεπτά μετά τις 10 ακούτε παραπολιτικά 90,1 πρωινή πτήση. Να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη το λαϊκό προσκύνημα στη Σωρό του Λάκη Χαλκιά, καθώς σήμερα είναι το τελευταίο αντίο για τον σημαντικό ερμηνευτή του ελληνικού τραγουδιού, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών. Η κηδεία θα τελεστεί δημοσία δαπάνη στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδόνων στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Κοίταξε να δεις, Αύγουστος, όχι μόνο βέβαια, αλλά Αύγουστος σημαίνει τι? Σημαίνει, εντάξει, καλοκαίρι, θα πει ο άλλος μελτέμια. Σημαίνει μπάνια, σημαίνει τα μπάνια του λαού, ναι, okay. Αλλά είναι και κάτι άλλο Αύγουστος, είναι πανηγύρια, ατέλειωτα, ελληνικά, απίστευτα, συνυφασμένα με αυτά που λέμε λαϊκή παράδοση, είναι στο πετσί μας τα πανηγύρια, ακόμη και για όσους δεν προέρχονται από χωριό, θέλουν τις μέρες τουλάχιστον της Παναγίας να παρακολουθήσουν ένα πανηγύρι 100% δηλαδή, να νιώσουν την ατμόσφαιρα, ρε παιδί μου, την ελληνικότητά του. Αλλά νομίζω ότι και σήμερα, μεταμόρφωση του Σωτήρου, δεν μπορεί να μην έχουμε πανηγύρι, δεν υπάρχει περίπτωση. Για να πάμε να συζητήσουμε με τον κύριο Σωτήρη Κολιοκώστα, δημιουργό του e-pavla-panigirgia.gr. Καλημέρα σας κύριε Κολιοκώστα. Για τα πανηγύρια είμαστε όλοι, έτσι?
1: Καλημέρα, είμαστε.
0: Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε, να είστε καλά. Λοιπόν, είναι συνυφασμένα με τον Έλληνα, ακόμα και αν δεν είσαι από χωριό, δεν υπάρχει περίπτωση να μην πας σε ένα πανηγύρι, είναι νομίζω must, δεν το συζητώ.
1: Ναι, και ειδικά τα τελευταία χρόνια, το οποίο έχει γίνει λίγο μόδα. Το πανηγύρι.
0: Τώρα, εσείς πώς σας ήρθε η ιδέα τώρα? Προφανώς επειδή είδατε ότι υπάρχει κενό σε αυτό,
1: Ήταν το 19 που το δημιουργήσαμε. Υπήρχε μια προσπάθεια παλιότερα από κάποια παιδιά, η οποία δεν προχώρησε. Εγώ έτυχε να γεννηθώ μέσα σε μια οικογένεια, ο οποίος ο παππούς ο ένας ήταν οργανωτικός επαγγελματίας, ο άλλος ήταν στιχουργός. Και το πανηγύρι το είχαμε στην οικογένεια μέσα. Και κάποια στιγμή ήταν το ερώτημα κάτω από τον πλάτανο στο χωριό, που έχει πανηγύρι το βράδυ.
0: Το ερώτημα στο καφενείο του χωριού, έτσι πάντα.
1: Ναι, ναι.
0: Πού θα πάμε, έτσι, σε ποιο χωριό τριγύρω θα πάμε? Οπότε απαντήθηκε. Βέβαια το ερώτημα το έθεταν οι μεγαλύτεροι, γεροντότεροι ή και νεότεροι, ας πούμε?
1: Όλοι. Ανάλογα, επειδή είμαστε καταγωγή μου από τα Αμπορινά της Σάρτας, από τα Τζουμέρικα. Το πανηγύρι
0: Δεν υπάρχει. Είναι η δεύτερη φύση, έτσι?
1: Ναι.
0: Σωστά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ξεκίνησε έτσι. Προφανώς έχει περάσει αρκετό νερό στα βλάκι, που λένε, και έχετε αρκετές επισκέψεις, δηλαδή χτυπήματα αρκετά?
1: Πώς γίνεται? Είναι περίπου τη χρονιά, είναι γύρω στις 200-230.000. Φέτος έχουμε μια αύξηση 30% μέχρι στιγμής. Στους μοναδικούς επισκέπτες.
0: Τέλεια.
1: Και είναι ανωδικό.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Όταν θα μπούμε στο site, ας πούμε, πώς προηγούμαστε?
1: Υπάρχει μέσα από την ιστοσελίδα μας, υπάρχει το μενού, στο οποίο μενού μπορείτε να δείτε αναπεριφέρεια της εκδηλώσης, το ημερολόγιο ανά ημέρα, το χάρτη, να δείτε τα spot πάνω στο χάρτη που υπάρχει πανηγύρι από σήμερα μέχρι και τις επόμενες ημέρες. Και μετά υπάρχει και η εφαρμογή, η οποία μπορεί να κατέβει για iOS και για Android.
0: Εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα. Μάλιστα. Ωραία. Αυτά
1: που είναι. Εκεί υπάρχουν περισσότερες επιλογές. Μπορεί να πατήσει αυτόματη έμπευση της περιοχής του. Να του δείξει τα πανηγύρια που έχει τριγύρω του.
0: Βάζετε και alert.
1: Όχι ακόμα αυτό. Δεν το έχουμε. γιατί είναι εκνευριστικό για πολλούς.
0: Εντάξει, πάλι καλά. Δεν έχει alert, έτσι. Ωραία. Ωραία. Οπότε είναι πάρα πολύ εύκολο. Φαντάζομαι και με την εφαρμογή και όλα θα είναι ακόμα ευκολότερο για τους χρήστες των κινητών. Οπουδήποτε βρεθεί κάποιος να μπορέσει να μπει, να κάνει όσα πρέπει για να το πληροφορηθεί. Το χρησιμοποιούν άνθρωποι όλων των ηλικιών, έτσι, το εργαλείο αυτό?
1: Ναι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Είναι από 15 χρονών μέχρι 65 πλάς.
0: Μάλιστα. Και δεν μου λέτε, κύριε Κολιοκώστα, το έχετε προχωρήσει, το έχετε μέσα στα σχέδια, ας πούμε? Γιατί ξέρουμε ότι στα μεγάλα πανηγύρια έχουμε και εκδηλώσεις και μουσικοχορευτικές και τραγουδιστές διάσημους, έτσι, του παραδοσιακού τραγουδιού. Το έχετε στο σχέδιο, έτσι, να μπουν και τέτοια, να είναι επικαιροποιημένα, ή το έχετε ήδη κάνει? με βάση ποιοι θα συμμετέσχουν στο πανηγύρι, ας πούμε.
1: Όχι, υπάρχουν κανονικά αναλυτικά ποιοι είναι οι
0: αναλυτικά.
1: Ναι, ναι. Υπάρχει επίσημη αφίσα της εκδήλωσης. Και υπάρχουν και τα τάξη που είναι τους καλλιτέχνες της εκδήλωσης.
0: Α, το έχετε προχωρήσει καλά. Έχει μπει ο Παναγιώτης ο Χάλαρης εδώ, ο ηχολήπτης μας, και, και χαμογελάει με ικανοποίηση. Θέλω να σας πω, κερδίσατε έναν ακόμη αναγνώστη, έτσι, έναν ακόμη επισκέπτη στο site. Πολύ ωραία. Οπότε εμείς τώρα, επειδή εγώ δεν το έχω μπροστά μου, σήμερα που είναι της μεταμόρφωσης του Σωτήρος, πού έχουμε πανηγύρι, ας πούμε.
1: Έχει σε πολλές περιοχές τώρα εδώ και κοντά, που από ό,τι θυμάμαι στο μυαλό μου, είναι σίγουρα στην Κερασσόνα Πρεβέζης.
0: Α, σε εσά κοντά, γιατί εμεί ναι. Εδώ τώρα Αθήνα δεν φτάμε στην Κερασσούντα Πρεβέζης την άλλη εβδομάδα.
1: Σιγά σιγά σταματάει και ξαναξεκινάει από τον Σεπτέμβρη.
0: Σεπτέμβρη, ναι, ναι.
1: Από τον Σεπτέμβρη ξεκινάνε πάλι τα πανηγύρια της Αθήνας.
0: Γιατί άλλη θέλει ότι φεύγει.
1: Μια εβδομάδα.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστά, σωστά.
1: Οπότε αλλά φέτος η Αττική προχώρησε πάρα πολύ, δηλαδή θα σε τέλος Ιουλίου εκδηλώσεις.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και η κοντινά χωριά της Αττικής, έτσι. Δηλαδή,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Γύρω περιοχές. Ναι. Είχε πολλά τώρα, πολλές εκδηλώσεις στην περιοχή που κάει και στο Πορτογερμανό και στο Ιμπζάσα, ναι. Οι οποίες αναβλήθηκαν.
0: Αναβλήθηκαν, δυστυχώς. Μακάρι.
1: Και μετά υπάρχει πάνω στην Ανάβησο, στην Εύβοια πάρα πολλά. Η Εύβοια, κάθε χωριό και πανηγύρι.
0: Κάθε χωριό. Ναι. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε ανταποκρίτρια πανηγυριών της Εύβοιας, την Κατερίνα Πλατή, η οποία ξέρει ό,τι πανηγύρι υπάρχει. Καταρχάς θεωρώ ότι είναι οργανώτρια, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα σε έχουν πάρει, Κατερίνα μου. Κατάλαβα. Λοιπόν, ναι, γι' αυτό μετά έχω σκεφτεί να παίξουμε την Ευβοιώτισσα για να το αφιερώσουμε, γιατί είναι από τα τραγούδια που παίζεται σε πανηγύρια, έχω την εντύπωση, έτσι. Στα νησιώτικα πανηγύρια.
1: Στα νησιώτικα, ναι.
0: Ναι, εντάξει. Γιατί σε διαφορετική περίπτωση, για να πάμε στο σκληρό πυρήνα του πανηγυριού, πρέπει να μιλήσουμε, είπαμε, για Τζουμέρκα, να πάμε σε Πελοπόννησο, γιατί και εκεί γίνεται χαμός.
1: Πελοπόννησο,
0: βέβαια, Γιάννενα τώρα, Μέτσοβο. Είναι πολλά και σημαντικά.
1: Είναι η Φωκίδα, είναι η Φιώτιδα, είναι από τις περιοχές που είναι στιγματισμένες με τα πανηγύρια.
0: Μάλιστα. Κύριε Κολιοκώστα, ευχαριστώ πολύ για όσα μας είπατε. Φυσικά τα περισσότερα είναι τη 15 Αύγουστο, έτσι.
1: Το 15 Αύγουστο είναι η κορύφωση.
0: Η κορύφωση. Έλα, Κατερίνα, για πες. Κατερίνα Πλατή, πάρ' το μικρόφωνο. Έλα, για πες. Για πες, τι θες να πω, τι τοποθέτηση θα κάνεις τώρα για τα πανηγύρια,
2: Για τα πανηγύρια, εγώ θέλω να κάνω τις καλύτερες τοποθετήσεις.
0: Είμαι σίγουρος,
2: εμένα μου αρέσουν. Πηγαίνω από μικρή, δηλαδή με πατέρα από τη Θήβα και μητέρα από τη Χαλκίδα, πηγαίναμε σε όλα τα πανηγύρια.
0: Κοίταξε, εγώ επειδή δεν έχω ούτε πατέρα από τη Θήβα, ούτε μητέρα είχα από τη Εύβοια, ήμασταν όμως για τα πανηγύρια, γιατί και εσάς ήμασταν από τον Πειραιά.
2: Εγώ θέλω να σου πω ότι ξέρω να χορεύω σιρτά. Και νησιώτικα, νομίζω.
0: Ξέρεις.
2: Πολύ καλά.
0: Για να σε δω τώρα, Παναγιώτης Χάλαρης, παρακαλώ.
2: Χρόνια κύριε πολλά να πούμε και στον κύριο Κολιοκώστα.
0: Χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε πολύ και για τη γιορτή σας. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Κάτσε, χόρεψε το. Να σε δω. Πάρε και την Εμένη να χόρεψε.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνση, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. Τρεις μήνες χωρίς νερό.
2: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
1: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
2: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
1: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
3: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
4: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
5: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
6: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
7: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
8: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας αθόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το περβάζι» και «Το βλέμμα από το περβάζι στο νησί», από τη σειρά «Βελούδινες περιπλανήσεις». Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το περβάζι στο νησί» της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Anthos MC.
9: Ακούτε Ionion FM.

Λοιπόν, έχει προκαλέσει αίσθηση μεγάλη η συνέντευξη που παραχώρησε η κυρία Σέβη Φολουδάκη το πρωί εδώ στην πρωινή πτήση στα παραπολιτικά μας. Και έχει να κάνει με το θέμα που προέκυψε με τους αφανάτους στη δομή. Λοιπόν, όπως μας ενημέρωσε η κυρία Βουλουδάκη, η συγκεκριμένη δομή θα γίνει και αυτό, κυρίες και κύριοι, έχει προκαλέσει ήδη και αίσθηση και φυσικά αντιδράσεις στην Κρήτη το προηγούμενο διάστημα. Η περιοχή λοιπόν των αθανάτων, στη συγκεκριμένη περιοχή θα γίνει αυτή η δομή όπως ακριβώς είχε προγραμματιστεί από την κυβέρνηση στους αθανάτους το Ηράκλειο της Κρήτης, κυρίες και κύριοι, είναι πλέον οριστικό και βέβαια όλο αυτό έχει απασχολήσει ιδιαίτερα τη Μεγαλόνησο, την Κρήτη και όχι μόνο το Ηράκλειο, έτσι, όλους τους νομούς.

Μου λέει ο φίλος ο Τάσος, μου λέει, τηλέμαχη μου λέει, διάβασε αυτή την είδηση με τους Βρετανούς που τα πούλησαν όλα, πήρανε σπίτι και κάηκε. Εντάξει, δηλαδή παιδιά, τι να πω, οι άνθρωποι να παίξουν Τζόκερ τα ανάποδο, έτσι. Δηλαδή, δεν ξέρω αν την έχετε ακούσει την ιστορία, θα σας την πω. Η πυρκαγιά στην Αιγιάλια κατέστρεψε ολοσχερώς το σπίτι μιας βρετανικής οικογένειας, η οποία είχε προγραμματίσει να εγκατασταθεί μόνιμα στην Ελλάδα, θα έρχονταν τώρα, την άλλη εβδομάδα, δηλαδή την Τρίτη, την Τετάρτη, 10 Αυγούστου. Θα έρχονταν οι άνθρωποι εδώ να εγκατασταθούν μόνιμα στη χώρα μας. Το ζευγάρι μάλιστα δεν είχε δώσει 10, 20, 30, 50, 100 χιλιάδες. 300 χιλιάδες ευρώ είχε δαπανίσει, είχε αγοράσει, είχε ανακαινήσει το ακίνητο, πουλώντας παράλληλα και τα περισσότερα υπάρχοντα που είχε στην Βρετανία, γιατί πολύ απλά ήθελαν να έχουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής, τους άρεσε η Ελλάδα, λάτρευαν την Ελλάδα, λάτρευαν την Αιγιάλια και με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να τους αφήσει μια ανοιχτή, έτσι, να χάσουν τα πάντα ουσιαστικά.

0: Πρέπει να ξέρετε ότι έχουν ξεκινήσει οι συγγενικά πρόσωπα της οικογένειας διαδικτυακή καμπάνια για να ενισχυθούν οικονομικά οι άνθρωποι αυτοί. Απαιτούνται περίπου 100.000 ευρώ για την αποκατάσταση των ζημιών και τη νέα αρχή. Αλλά αυτό που μου λέει ο Παναγιώτης τώρα, μου λέει: ωραία, μου λέει, θα το φτιάξουν το σπίτι. Το σπίτι θα φτιαχτεί, έτσι, γιατί θα υπάρξει και έργη κρατική και όλα αυτά. Το θέμα είναι όμως ο περίγυρος, αυτό το γκρίζο, το μαύρο τοπίο από την πυρκαγιά, αυτό για να φτιάξει, Παναγιώτη μου, θα περάσουν πάρα πολλά χρόνια και αν δεν έχει ξανακαεί, θα είναι, μην νομίζεις, είναι δύσκολο. Ελπίζω να πάνε όλα καλά για αυτούς τους ανθρώπους. Εντάξει, είναι αποφασισμένοι πάντως να μην εγκαταλείψουν το όνειρό τους και να προχωρήσουν την ανοικοδόμηση του σπιτιού, παρά το γεγονός ότι ουσιαστικά γκρεμίστηκαν τα σχέδια μιας ολόκληρης ζωής, έτσι. Όπως και άλλων φυσικά και συμπατριωτών μας, οι οποίοι με χίλιους κόπους και βάσανα και με πολλή εργασία αρκετοί εξ αυτών κατόρθωσαν να φτιάξουν ένα σπιτάκι, είτε στην περιοχή του Προσίλιου, είτε στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού, είτε στο Ρέθυμνο, στις περιοχές που κάηκαν. Είναι πράγματα τα οποία πραγματικά δεν σε στεναχωρούν απλώς. Σου βαραίνουν την ψυχή όταν συμβαίνουν, κυρίες και κύριοι, και ας τα μεταφέρεις απλά ως κοινωνός μιας είδησης, έτσι, ως μεταφορέας μιας είδησης, ως πομπός μιας είδησης. Κατά τα λοιπά, να σας πω ότι έχει μεταφερθεί τώρα στην Ευελπίδων ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος θα απολογηθεί για τη δολοφονία της 18χρονης Βρετανίδας. Κυρίες και κύριοι, έχει μεταφερθεί πριν από λίγο, έφτασε στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας Elizabeth Jane Ross. Είχε λάβει νέα προθεσμία την προηγούμενη μέρα για να απολογηθεί σήμερα. Υπενθυμίζονται ότι η σωρός της γυναίκας είχε εντοπιστεί στις 18 Ιουλίου μέσα σε βαλίτσα, σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ενώ οπτικό υλικό που έχει στην κατοχή της η αστυνομία φαίνεται να δείχνει τον 26χρονο να μεταφέρει τη σωρό της στη βαλίτσα. Σε βάρος του κατηγορουμένου έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Εγώ να σας πω ότι σε λίγο πίσω από το μικρόφωνο θα βρεθεί ο Βασίλης Κρυμπάς. Θα είναι για 3 ώρες μαζί σας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους και όλες που ήσασταν στην παρέα μας και σήμερα, στη συντροφιά μας. Μας στείλατε μήνυμα ή μείνατε κρυμμένοι πίσω από την κουρτίνα και δεν φανήκατε. Αλλά να ευχαριστήσω και το πλήρωμα της πρωινής πτήσης, όπως πάντα άψογο, τον φοβερό και τρομερό διοικητή των Αητών Ιχοληπτών, Παναγιώτη Χάλαρη, διοικητή του τάγματος των Αητών Ιχοληπτών.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ για το υπέροχο σοου που μας δώσατε.
0: Τη Μαρία Ιωάννου, GNTM, εκολαπτώμενη στο τηλεφωνικό.
2: Σε 5 λεπτά το πολύ η εκπομπή θα έχει τελειώσει και μετά τα σφιντάνια.
0: Το Βασίλη Κρυμπά, κυρίες και κύριοι, τον απόλυτο γευσηγνώστη, μουσικό γνώστη.
3: Αυτό να μην το ξαναπείς, γιατί θα σπάσω το κεφάλι με την κλίτσα.
0: Αμά, έχει κλίτσα αυτό. Κατούνα, έχει κατούνα. Και φυσικά την ύμφη του Ευωϊκού, τη Γοργόνα του Ευρύπου, την Κατερίνα Πλατή, στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής. Από τον πιλότο σας. Δεν το συζητώ. Σε λίγο έρχεται Βασίλης Δέτσικας, Δελτίο Ειδήσεων. Εγώ σας εύχομαι να ακούτε μόνο γλυκές μελωδίες στο επόμενο διάστημα, και αν ποτέ έτσι ακουστεί και καμιά παραφωνία, εσείς θα κλείσετε τα αυτιά, θα σηκώσετε το κεφάλι ψηλά μέχρι να περάσει η παραφωνία, θα χαμογελάσετε και θα τα καταφέρετε ό,τι και να γίνει. Καλημέρα αδέρφια, καλημέρα!
4: Και αύριο, tomorrow, θα είμαστε και πάλι μαζί, all together, με ένα χαρούμενο πρωινό πρόγραμμα. Well, thank you very much for listening, ladies and gentlemen. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Goodbye to everybody. Γεια χαρά!

0: ώρα είναι 11. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται από το Σάββατο, ενώ στα Ηπειρωτικά θα φτάσει ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, θα ενισχυθούν τα μελτέμια στο Αιγαίο, που σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες και τη χαμηλή υγρασία ευνοούν την εκδήλωση και τη γρήγορη εξάπλωση πυρκαγιών. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση κοντά στον οικισμό Καρύδη στο Λασίθι. Επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 14 οχήματα, 2 πεζοπόρα και 2 ελικόπτερα. Πολύ ψηλό κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα στην περιφέρεια Αττικής καθώς και σε περιοχές της Βιωτίας και Τσέβειας. Στους αθανάτους Ηρακλείου Κρήτης, η δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών δήλωσε νωρίτερα στα Παραπολιτικά 90,1 η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη. Σε ό,τι αφορά τις μεταναστευτικές ροές, απάντησε πως είναι μηδενικές στον Εύρο λόγω και του φράκτη. Στα νησιά του Αιγαίου έχουν μειωθεί κατά 60% και από τη Λιβύη προς την Κρήτη κατά 30%. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής μεταποίησης, η προσέλκυση νέων επενδύσεων και η δημιουργία νέων καλύτερα αμοιβόμενων θέσεων εργασίας επιτάπητο στην Κυβερνητική Επιτροπή Βιομηχανίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Νέα καρφιά του δημοσιογράφου Θανάση Αυγερινού κατά της Μαρίας Καριστιανού για όσα διαδραματίζονται στο εσωτερικό της Ελπίδας. Έκανε λόγο για κάποιους που ονειρεύονται βουλευτικά έδρανα και συνωμοσίες όταν η δημοκρατία τους ξυπνήσει απότομα και τους χαλάσει το όνειρο. Αργά το βράδυ αναμένεται στη χώρα μας η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση της Μαρφίν. Αύριο θα οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης, ενώ στη συνέχεια θα παρουσιαστεί στον ανακριτή, από τον οποίο εκτιμάται ότι θα ζητήσει και θα λάβει προθεσμία. Για την υπόθεση έχουν προφυλακιστεί δύο άνδρες 42 ετών, οι οποίοι αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Ενώπιον του ανακριτή, ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη επιμένει πως δεν εμπλέκεται στη δολοφονία και πως βρήκε τη σωρό της γυναίκας μέσα στο μπάνιο του διαμερίσματος, όπου διέμενε προσωρινά και πάνω στον πανικό του την έβαλε στη βαλίτσα και την παράτησε στην Κυψέλη. Από το πρώτο νεκροταφείο κηδεία του τραγουδιστή Λάκη Χαλκιά, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών, η εξόδιος ακολουθία θα ψαλίσει στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδόρων. Στη διεθνή ενημέρωση, 6 νεκροί από ρωσικά πλήγματα στην Παλακλία και το Σούμι της Ουκρανίας. Στα αθλητικά, απόψε στις 9 παρατέταρτο, Πάο Κάντερλεχ για το Europa League. Στο NBA επιστρέφει ο Αμερικανός Λόνι Βόκερ, ο οποίος θα φορέσει τη φανέλα των Nuggets για έναν χρόνο.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. Τρεις μήνες χωρίς νερό.
3: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
2: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
3: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
2: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
4: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Τέρα Ολύμπια, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Τέρα Ολύμπια. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
5: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
6: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην παλαιά Εθνική οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
7: Ακούτε Ιόνιο FM.

Καλημέρα σας, 6 λεπτά μετά τις 11 εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι η εκπομπή άλμπουμ, το άλμπουμ της Πέμπτης. Μετράμε μέρες, αλλά δεν τις μετράμε αντίστροφα, γιατί δεν υπάρχει νόημα. Ό,τι ήταν να κάνουμε μέσα στο καλοκαίρι, το κάναμε εμείς τώρα εδώ, Παραπολιτικά 90,1. Κουπί. Ο Παναγιώτης Χάλαρης ρυθμίζει τον ήχο μας. Έχουμε να συναντηθούμε καιρούς και ζαμάνια στον αέρα. Έφυγες καθόλου? Έφυγες, ε. Δηλαδή τον Αύγουστο εδώ θα είμαστε. Ω, θα περάσουμε ζάχαρη, μην το συζητάς. Θα πούμε και καμιά ιστορία με γάτες. Ναι, γιατί όπως δεν ξέρω, το ξέρουν οι ακροατές μας ότι είμαστε πορωμένοι με τις γάτες? Και αν δεν το ξέρουν, το μαθαίνουν τώρα. Όλα τα ζωάκια τα αγαπάμε, αλλά με τις γάτες υπάρχει μια πολύ μεγαλύτερη σύνδεση. Ίσως γιατί στην προηγούμενη ζωή μας ήμασταν γάτες. Κάτσε να πω μισό λεπτό και την αφέντο μου τσουνάρα μου. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Μέχρι τη μία το μεσημέρι θα πάμε παρέα, θα ταξιδεύουμε, θα τραγουδάμε. Αλλά επειδή η εκπομπή χωρίς ακροατές δεν γίνεται, για να βλέπουμε τις καλημέρες σας στο radio@parapolitika.gr, να δούμε πού βρίσκεστε αυτή τη στιγμή, αν είστε εν Αθήνες, αν την έχετε κοπανίσει για το χωριό που λέμε, και όχι μόνο για το χωριό, και για το νησί, γιατί όχι. Εδώ μπροστά μου θα έρχονται τα μηνύματα, θα τα βλέπω και θα τα διαβάζω, σας το υπόσχομαι. Εκτός αν μου στείλει ο καθένας από 3-4 σελίδες, δεν θα μπορώ να τις διαβάσω, όχι. Λοιπόν, με τι ξεκινήσαμε? Ξεκινήσαμε με τον Τίνο Ηλιόπουλο και την Τζένι Καρέζη, με το Χρυσόψαρο του Μάνου Χατζηδάκη και του Γιάννη Δαλιανίδη, που ήταν η ταινία. Πώς λεγόταν η ταινία? Το Κοροϊδάκι της Δεσποινίδος. Υπέροχη, υπεραγαπημένη ταινία. Και το συγκεκριμένο τραγούδι, νομίζω ότι τότε που βγήκε η ταινία, το 1960 δηλαδή, στις κινηματογραφικές αίθουσες, το τραγούδι δεν έκανε τόσο μεγάλη επιτυχία. Το ανακαλύψαμε πολλά χρόνια αργότερα, ίσως στις τηλεοπτικές προβολές του φιλμ. Ο Ντίνος Ηλιόπουλος με τη Τζένι Καρέζη, χεράκι-χεράκι, που περπατούσαν εκεί κάπου γύρω στο Ζάπιο, και ο Ηλιόπουλος με τις χαρακτηριστικές χορευτικές του κινήσεις. Μια ομορφιά όλα αυτά τα πράγματα, και επειδή το ξέρετε ότι λατρεύει η συγκεκριμένη εκπομπή τον ελληνικό κινηματογράφο, να μείνουμε για λίγο ακόμα στα φιλμ εκείνης της παλιάς εποχής. Η κόμισσα της Κέρκυρας ερμηνεύει το Πετινάρι.

Τραγούδι του Γιώργου Κατσαρού και του Αλέκου Σακελάριου από την Κόμισσα της Κέρκυρας, μια ταινία του 1972. Και ποιοι δεν έπαιζαν στο συγκεκριμένο φιλμ? Η Ρένα Βλαχοπούλου φυσικά, ο Αλέκος Αλεξανδράκης, η Νόνικα Γαλινέα, ο Μάκης Δεμήρης, ο Μπάμπης Ανθόπουλος. Και φυσικά τα γυρίσματα είχαν πραγματοποιηθεί στην Κέρκυρα. Και λογικό δηλαδή, διότι όταν έχεις Ρένα Βλαχοπούλου πρωταγωνίστρια και Γιώργο Κατσαρό να γράφει τη μουσική, και οι δύο Κερκυραίοι ήτανε, που να τη γυρίζαν την ταινία. Τη χορογραφία είχε αναλάβει ο Φώτης Μεταξόπουλος. Και επειδή αγαπάμε την Κέρκυρα και όχι μόνο, αγαπάμε και τη Ρένα Βλαχοπούλου, όλο αυτό το θησαυρό που έχει αφήσει πίσω της, ας παραμείνουμε για λίγο ακόμα.

0: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
1: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
0: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
2: Φρεντζάγια Expert Γαστούνης και φρεντζάγια.gr.

0: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
1: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
0: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
2: Φρεντζάγια Expert Γαστούνης και φρεντζάγια.

0: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
1: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
0: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
2: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Ακούτε Ιόνιον FM.
7: Ο Πέτρος Λοχαΐτης, στον οποίο αναφερθήκαμε χθες, είχε κάνει το ρόλο του Δαράκη, που ήταν το δεξί χέρι του Λάμπρου Κωνσταντάρα. Δεν τον αγαπούσαμε αυτό τον ήρωα, αλλά εντάξει, Νίκο μου, μη στεναχωριέσαι, εσύ πιστεύω ότι δεν έχεις καμία σχέση με το Δαράκη εκείνο. Λοιπόν, άλλο μήνυμα, η Αναστασία. Καλημέρα, λέει η κύριε Κρυμπά. Είναι πολύ γλυκιά η ώρα αυτή που μας βάζετε τόσο όμορφες μουσικές και μας κάνετε την πιο καλή παρέα, γιατί το έχουμε απόλυτη ανάγκη. Να είσαι καλά, Αναστασία μου. Να δούμε και το Θέμη τι λέει. Βασίλη μου, καλημέρα. Επίτρεψέ μου τον ενικό. Δεν είναι λίγο πως δεν έχω τρόπους. Απλά αισθάνομαι πως είμαστε φίλοι. Μετά το κλείσιμο της σελίδας στο Facebook έπαψε απότομα η επικοινωνία. Όχι, δεν έχει κλείσει η σελίδα στο Facebook. Απλώς είναι πλέον βοηθητική για τη σελίδα και υποστηρικτική για τη σελίδα του Instagram. Και θα εξηγήσω και στον κόσμο. Κάτσε να τελειώσω και το μήνυμα. Λοιπόν, λέει, πάντα παραμένει αγαπητός ραδιοφωνικός παραγωγός που εξακολουθεί να αγγίζει τις αχνές παλιές στιγμές της νιώτης μας. Την καλημέρα μου, να είσαι καλά, Θέμη. Τώρα, να εξηγήσω τι γίνεται με το Facebook και το Instagram, τις σελίδες μας δηλαδή, που φέρουν περήφανα τον τίτλο «Παντοπολίων η αυθονία ο κ. Στέφανος». Πριν από αρκετούς μήνες, η σελίδα που είχε συγκεντρώσει γύρω στις 30.000 κόσμο έπεσε, για κάποιο λόγο που μόνο η Meta γνωρίζει. Και έτσι άνοιξαν πάλι οι σελίδες, μία στο Facebook και μία στο Instagram. Στο Facebook ουσιαστικά υποστηρίζει τη σελίδα του Instagram. Η ουσιαστική σελίδα πλέον είναι μόνο στο Instagram. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε λοιπόν «Παντοπολίων η αυθονία ο κ. Στέφανος», να μπείτε μέσα στη σελίδα και να δείτε διάφορες ρετρό έντυπες ρεκλάμες της δεκαετίας του 60, του 70, του 80... Μέχρι εκεί που τελείωσε το πολυτονικό. Μετά δεν μας ενδιαφέρε. Μπείτε και ακολουθήστε τη σελίδα, γιατί ουσιαστικά ξαναξεκινάμε από το μηδέν. Άντε τώρα να μαζέψεις 30.000 κόσμο ξανά. Δεν ξέρω, θα δούμε. Για πάμε σε μια πολύ αγαπημένη ταινία, επίσης με πρωταγωνίστρια την Ρένα Βλαχοπούλου. Η ταινία ήταν η Παριζιάννα του 1969, του Γιάννη Δαλιανίδη. Εκεί νομίζω ότι η Ρένα Βλαχοπούλου έχει δώσει το μεγαλύτερο ρεσιτάλ από ατάκες αυτοσχεδιασμού. Μαζί της ο Χρόνης Εξαρχάκος, ο Βαγγέλης Ηλινός, η Έρικα Μπρόγερ, η οποία γελούσε συνέχεια στο φιλμ και πολλές φορές γύριζε πλάτη στο φακό για να μην φαίνονται τα γέλια της. Ο Κώστας Καράς. Τραγουδούσαν η Μαρινέλα, η Ρένα Βλαχοπούλου φυσικά, ο Δημήτρης Ταμπόσης. Ακούσαμε χθες το Sunshine for Your Dreams. Τραγουδούσε όμως και ο Γιάννης Πουλόπουλος.

Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ της Πέμπτης. Μέχρι τη μία θα είμαστε παρεούλα. Και από την ερχόμενη εβδομάδα, οι δύο επόμενες εβδομάδες, 8 με 10 το πρωί θα παίζουμε ζωντανά εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Οπότε θα ξυπνάμε παρέα. Μη λείψει κανένας. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο μου τον Νίκο. Δύναμη Νίκο μου, δύναμη. Χαιρετισμούς και στη Γεωργία που μας εύχεται καλή εκπομπή. Βλέπω στο Instagram έρχεστε σιγά σιγά. Πώς έλεγε και η Σαπφό Νοταρά, μαζεύονται τα πουλάκια μου. Ας συναντήσουμε τώρα τον Γιάννη Καλατζή. Ένα τραγούδι το οποίο το είχαμε ακούσει και σε ταινία του ελληνικού κινηματογράφου, ερμηνευμένο από τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Τι θυμάστε την Τζαμάικα? Του Μάνου Λοΐζου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου.

Λοιπόν, για να συνεχίσω να διαβάζω τα μηνύματά σας. Ο φίλος μας ο Νίκος που λέγαμε με το ρόλο του Δαράκη και λοιπά, λέει: έχω φάει bullying στο σχολείο για αυτό το επίθετο. Πού να το ήξερε ο σακελάριος όταν το έγραφε. Λοιπόν, ανοίγω κι άλλο μήνυμα. Η φίλη μας η Vivian, πάμε δυνατά και σήμερα, λέει, θα σε πάρω και θα πάμε στο Γαρμπί στη γειτονιά. Καλημέρα, να είσαι καλά Vivian. Και ο Δημήτρης από Τυχείο. Βασίλη, καλημέρα, να σε έχει ο Θεός καλά. Μας μορφαίνεις το πρωινό με τα τραγούδια που βάζεις. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ Δημήτρη μου. Χαιρετισμούς και σε άλλον Δημήτρη. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr για να παραλαμβάνω μπροστά μου τα μηνύματά σας. Να μείνουμε στο ίδιο μουσικό ύφος. Ο Μιχάλης Βιολάρης εδώ να τραγουδά Οδυσσέα Ελίτη και Λίνο Κόκοτο.

Είστε εδώ στα παραπολιτικά 90,1 στο άλμπουμ της Πέμπτης. Μία και σήμερα έμεινε για το 11 με μία. Αύριο τελειώνουμε αυτή την ώρα, πιάνουμε την άλλη που λέγαμε. Να γυρίσουμε στο 1976, τότε που η Χαρούλα Αλεξίου κυκλοφορεί το δίσκο «Λαϊκές Κυριακές», μια σπουδαία συνεργασία με τον Σταύρο Κουγιουμτζή. Πολύ και εκλεκτή στιχουργή μέσα στο συγκεκριμένο δίσκο. Εμείς κρατάμε το Λευτέρη Παπαδόπουλο και θυμόμαστε το «Μάτια μου, μάτια μου».

αυτό που θα γίνει τώρα το παθαίνουμε σχεδόν κάθε μέρα. Όταν βάζουμε ένα τραγούδι του Σταύρου Κουγιουμτζή, δεν σταματάμε ποτέ εκεί. Πάμε και σε ένα επόμενο. Ο Γιώργος Νταλάρας, στο δίχως την καρδούλα σου, σε στίχους του Άκου Δασκαλόπουλου.

Συνεχίζω να διαβάζω τα μηνύματά σας. Έχετε διάθεση σήμερα, δεν ξέρω τι σας έχει πιάσει. Όχι, το ευχαριστιέμαι, αλήθεια, να στέλνετε. Λοιπόν, ο Αυγουστίνος λέει καλημέρα στην απολαυστική, έστω και αναπληρωματική για τις καθημερινές παρέα σας, κύριε Κρυμπά. Λέει τόσο απολαυστική που δεν θέλουμε να έρθει ο Σεπτέμβριος, χωρίς που δεν είναι, θέλω να υποβιβάσω τους συναδέλφους σας στις ίδιες ώρες των εκτός Αυγούστου ημερών. Να είστε πάντοτε καλά, να μας κρατάτε συντροφιά, έστω και αν δεν μπορούμε να στέλνουμε μηνύματα λόγω δουλειάς. Εντάξει, έστω ένα λεπτάκι, όλοι θα βρείτε για να στείλετε ένα μηνυματάκι. Ευχαριστούμε τον Αυγουστίνο για τα τόσο όμορφα λόγια του. Πάμε στο 1981, σε ένα δίσκο που τον θεωρώ κομβικό σημείο στην πορεία της Βίκης Μοσχολιού. Μιλώ βεβαίως για τα Σκουριασμένα Χίλια, την συνεργασία της με το Σταμάτη Κραουνάκη και ουσιαστικά τον πρώτο δίσκο του Σταμάτη Κραουνάκη. Η στίχη στα περισσότερα τραγούδια ήταν του Κώστα Τρυπολίτη και υπήρχε και μια φοβερή συμμετοχή μέσα, που οι περισσότεροι νομίζουν ότι αυτός που συμμετείχε στο τραγούδι που θα ακούσουμε είχε γράψει και τη μουσική. Μιλώ βεβαίως για τον Γιώργο Ζαμπέτα, ο οποίος δεν είχε γράψει αυτό το τραγούδι, απλώς συμμετείχε. Σταμάτης Κραουνάκης, Κώστας Τρυπολίτης, Βίκη Μοσχολιού και Σερ Ζαμπέτας.

Το επεμβαίνεις λοιπόν από τα σκουριασμένα χίλια του 1981 δισκάρα, έτσι, και είχε κι άλλα σπουδαία τραγούδια, εκτός από τη συχνότητα βεβαίως που ήταν το grand succès που λέμε, σε άπτεστα ελληνικά. Θυμάμαι και το κόκκινο κουμπί, το ηλεκτρισμένα, το πώς έφυγες, τραγουδάρα. Επίσης το σε θέλω και έχω κουραστεί, αυτό ένα τραγούδι το οποίο δεν είχε ακουστεί ιδιαίτερα στα ραδιόφωνα, αλλά όταν κάποιος έπεφτε πάνω σε αυτό το τραγούδι μου έλεγε «Πόρε φίλε, τι τραγουδάρα είναι αυτή, τώρα θα μου πείτε γιατί δεν το βάζω τώρα». Επιφυλάσσομαι, οπότε πάμε παρακάτω. Να έρθουμε σε πιο κοντινά χρόνια, μόλις 5-6 χρόνια πίσω, από τα πλοία της γραμμής ο Κώστας Μακεδόνας.

Είστε πάντοτε εδώ στα παραπολιτικά 90,1. Ρίχνω και μια ματιά έξω από το παράθυρο του στούντιο. Ωραιότατα τα βλέπω τα πράγματα. Ο Παναγιώτης Χάλαρης ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Μέχρι τη μία θα πάμε παρέα, θα ταξιδέψουμε και θα τραγουδήσουμε. radio@παραπολιτικά.gr για να βλέπουμε πού βρίσκεστε κι εσείς. Γράψτε μας και εσείς που είστε εκτός Αθηνών, να δούμε τι γίνεται, πώς περνάτε, είστε σε διακοπές ή απλώς είστε στην επαρχία και δουλεύετε, όπως ο φίλος μας ο Νίκος νωρίτερα που ήταν στην οικοδομή στην Κρήτη. Εδώ συναντάμε τη Δήμητρα Γαλάνη να τραγουδά Τάκη Σούκα και Νίκο Μωραΐτη στα πρώτα στιχουργικά του βήματα.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. Τρεις μήνες χωρίς νερό.
2: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
1: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
2: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
1: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
6: Αρκούδι. Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
7: Για να μην τρέχει το νερό και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
8: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
7: Τηλέφωνο 26 016. Από το 1991 στο Λούκι.
9: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
10: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χοντρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
11: Ακούτε Ionion FM.

Γκόραν Μπρέγκοβιτς, Λίνα Νικολακοπούλου και Άλκη στις Πρωτοψάλτη, σε αυτό το περίφημο βενζινάδικο. Είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο άλμπουμ της Πέμπτης, με τον Παναγιώτη Χάλαρη να ρυθμίζει τον ήχο μας και τον Βασίλη Κρυμπά να επιμελείται και να παρουσιάζει. Θέλω τώρα να θυμηθούμε μαζί μία από τις πιο αγαπημένες τηλεοπτικές σειρές της δεκαετίας του 90. Θυμάστε το Βίο Ανθόσπαρτο, μια ρομαντική κομεντή που είχε η Κατερίνα Πλατή σηκώνει το χέρι της, γιατί βεβαίως το μεγαλύτερο μέρος της σειράς ήταν γυρισμένο στη Χαλκίδα. Ε, καλά δεν τα λέω Κατερίνα μου? Έπαιζαν ο Γιάννης Φέρτης, ο Γιάννης Μπέζος, η Ναταλία Τσαλίκη, ο Τίτος Βανδύς, η Δέσποινα Μπεμπεδέλη, ο Νίκος Γαροφάλου, η Αντιγόνη Γλυκοφρίδη και η Παναγιώτα Βλαντή. Από τις πιο τρυφερές σειρές που έχω δει ποτέ στην ελληνική τηλεόραση ήταν σε σενάριο της Κάκιας Σιγερινού. Πόσο λείπουν τα σενάρια της Σιγερινού από την ελληνική τηλεόραση και πολλά άλλα. Σκηνοθεσία ήταν από τη Ρέινα Εσκενάζη και τη μουσική είχε γράψει ο Μάριος Τόκας. Ο Μανώλης Μητσιάς τραγουδούσε το τραγούδι των τίτλων σε στίχους του Φίλιππου Γράψα.

Φίλιππος Γράψας, Μάριος Τόκας, Μανώλης Μητσιάς, ο Βίος Ανθόσπαρτος από την ομότιτλη τηλεοπτική σειρά του Μέγκα «Μια φορά και έναν καιρό». Νομίζω ήταν 1998 όταν προβλήθηκε στην ελληνική τηλεόραση και είπα νωρίτερα για το πόσο τρυφερή ήταν αυτή η σειρά, για το πόσο σπουδαίοι ηθοποιοί έπαιζαν. Και αυτό που δεν είπα είναι ότι η χρήση της γλώσσας ήταν τέτοια που έδειχνε μια απίστευτη ευγένεια, η οποία δεν επικρατούσε μόνο στη σειρά, επικρατούσε γενικότερα στην εποχή. Δεν υπήρχε αυτή η χυδαιότητα, αυτή η αθλειότητα που υπάρχει τώρα, ούτε αυτό το δίθεν, το στημένο walk της δίθεν ευγένειας. Τώρα θα μου πείτε, είναι ψηλά γράμματα αυτά, δεν χρειάζεται να τα αναλύουμε πολύ. Όχι, χρειάζεται να τα αναλύουμε και περισσότερο κιόλας, για να καταλάβουμε τη σχέση του τότε με το σήμερα. Εν πάση περιπτώσει, αυτά αφορούν την τηλεόραση. Πάμε στα ραδιοφωνικά μας, τα τραγούδια, τα αγαπημένα. Και αφού βάλαμε ένα Μάριο Τόκα νωρίτερα, να βάλουμε και έναν ακόμα. Το συγκεκριμένο τραγούδι το είχε πρωτοτραγουδήσει η Κωνσταντίνα το 1987. Το είχε πει υπέροχα, αλλά δύο χρόνια αργότερα, σαν τρελό φορτηγό, το είπε και ο Γιάννης Πάριος, σε στίχους Σαράντι Αλιβιζάτου.

0: εξής, μην απομακρύνεστε, διότι ο Βασίλης Ντέτσικας μόλις μπήκε στο στούντιο, πανέτοιμος να μας ενημερώσει για τα γεγονότα στην Ελλάδα και τον κόσμο, και αμέσως μετά ξανά εδώ.
1: Η ώρα είναι 12. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Η απόφαση να υπαχθεί ο ΠΚΠ στην ΑΔΕ ήταν μια επιβεβλημένη απόφαση που αντιμετώπισε παθογένειες ως προς την καταβολή των αγροτικών και κτηνοτροφικών επιδοτήσεων, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στην ανεξάρτητη αρχή όπου παρουσιάστηκε η πλατφόρμα MyAgro που τέθηκε σε λειτουργία. Σημείωσε πως πρόθεση της κυβέρνησης είναι ως τις 31 Οκτωβρίου να καταβληθούν οι αποζημιώσεις και όλες οι άλλες πληρωμές ως τις 30 Νοεμβρίου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει μια ιστορική ευκαιρία να εδραιώσει τη θέση του ηγέτης του δυτικού πολιτισμού για χιλιάδες χρόνια, βοηθώντας τους Έλληνες να επιτύχουν μια συμφωνία με τους Βρετανούς για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα, δήλωσαν στο Breitbart News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Στους αθανάτους Ηρακλείου Κρήτης, η δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών, δήλωσε νωρίτερα στα Παραπολιτικά 90,1 η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη. Σε ό,τι αφορά τις μεταναστευτικές ροές, απάντησε πως είναι μηδενικές στον Εύρο λόγω και του φράχτη. Στα νησιά του Αιγαίου έχουν μειωθεί κατά 60% και από τη Λιβύη στην Κρήτη κατά 30%. Ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται από το Σάββατο, ενώ στα υπηρωτικά θα φτάσουν ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, θα ενισχυθούν τα μελιτέμια στο Αιγαίο που, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες και τη χαμηλή υγρασία, ευνοούν την εκδήλωση και τη γρήγορη εξάπλωση πυρκαγιών. Τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να δώσουν ασφαλή συμπεράσματα για τα αίτια θανάτου του 90χρονου που εντοπίστηκε μέσα σε καταψύκτη στο Μιστρά. Κρατείται ο 55χρονος γιος, το οποίο ομολόγησε ότι έκρυψε τη σωρό προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξη. Αργά το βράδυ αναμένεται στη χώρα μας η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση της Μαρφίν. Αύριο θα οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα για την εκτέλεση του εντέλματος σύλληψης και στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης και στη συνέχεια θα παρουσιαστεί στον ανακριτή. Για την υπόθεση έχουν προφυλακιστεί δύο άνδρες 42 ετών, οι οποίοι αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Ενώπιον του ανακριτή, ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη επιμένει πως δεν εμπλέκεται στη δολοφονία και πως βρήκε τη σωρό της γυναίκας μέσα στο μπάνιο του διαμερίσματος όπου διέμενε προσωρινά και πάνω στον πανικό του την έβαλε στη βαλίτσα και την παράτησε στην Κυψέλη. Από το πρώτο νεκροταφείο και δύο το τραγουδιστή Λάκη Χαλκιά που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί εντός ολίγου στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδόρων. Στη διεθνή ενημέρωση, τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από κατολιστήσεις που προκλήθηκαν από τροπική καταιγίδα στις βόρειες Φιλιππίνες. Στα αθλητικά, ο ΠΑΟΚ έκανε πρόταση στη σουηδική Σύριους για την απόκτηση του 22χρονου επιθετικού της Ρόμπι Ούρε. Ο Μίλαν Βιτάλης ολοκλήρωσε τις ιατρικές εξετάσεις και αναμένεται να ανακοινωθεί από την ΑΕΚ.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
3: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. Τρεις μήνες χωρίς νερό.
4: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
3: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
4: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
3: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
5: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
2: Θανασάκη!
5: Ναι, ναι, μαμά.
2: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
0: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
6: Επιλογή υπεροχής.
8: Ακούτε Ionion FM.

Ασφαλώς, αλλά ευτυχώς ακόμα έχουμε Αύγουστο. Οπότε όλα καλά και μάλιστα αρχές Αυγούστου. Το θυμάστε το δίσκο «Παρέα με έναν ήλιο»? Η συνεργασία του Δημήτρη Μητροπάνου με τον Μάριο Τόκα, η δεύτερη φορά που συνεργάστηκαν. Γιατί είχε προηγηθεί και η εθνική μας μοναξιά. Τον Αύγουστο που μου χρωστάς λοιπόν, Μάριος Τόκας και Φίλιππος Γράψας από το 1994, αν θυμάμαι καλά. Κοιτάζουμε και τα ρολόγια μας, 7 λεπτά μετά τις 12 είστε συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ της Πέμπτης, μέχρι τη μία θα πάμε παρέα, ο Παναγιώτης Χάλαρης που ρυθμίζει τον ήχο μας και ο Βασίλης Κρυμπάς που επιμελείται και παρουσιάζει. Για να διαβάζουμε τα μηνύματά σας, radio@parapolitika.gr. Αλλά αν προτιμάτε και το Instagram, εκεί υπάρχει η σελίδα που σας είπαμε στην αρχή, που την ξαναστήσαμε, αφού μας την έριξε η Μέτα. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε «Παντοπολίων η αυθονία ο Κυρστέφανος». Εκεί θα βρείτε μια πλούσια συλλογή από έντυπες ρεκλάμες της δεκαετίας του 60, του 70 και του 80. Και άλλα ρετρό θέματα, δηλαδή ρετρό γλυκίσματα που δεν βρίσκουμε εύκολα στα σύγχρονα ζαχαροπλαστεία, αυτά που έχουν το κερασάκι από πάνω. Μην γελάτε καθόλου, μεγάλη υπόθεση το κερασάκι. Μπορείτε να ακούσετε ηχητικά ραδιοφωνικά σποτ της δεκαετίας του 80 και αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αν μπείτε στα stories της σελίδας. Σας περιμένουμε λοιπόν και εκεί, στη σελίδα, αλλά και εδώ, στα Παραπολιτικά 90,1. Να το κάνουμε λίγο πιο ατμοσφαιρικό το θέμα. Η Ελένη Δήμου συνεργάζεται με τον Γιάννη Σπανό και τη Λίνα Νικολακοπούλου. Και το πήραμε όλοι προσωπικά.

Προσωπικά. Προσωπικά λεγόταν και το άλμπουμ που είχε κυκλοφορήσει τότε στα τέλη της δεκαετίας του 80. Γιάννης Πανός, Λίνα Νικολακοπούλου και Ελένη Δήμου. Ένα από τα ομορφότερα τραγούδια της ελληνικής δισκογραφίας, θα τολμούσα να πω. Και αυτό βεβαίως δικαιολογείται απόλυτα, διότι όπου έβαζε το χεράκι του ο Γιάννης Πανός, το αποτέλεσμα ήταν τουλάχιστον εξαιρετικό. Γυρίζουμε στο 1985. Η Μαρινέλα κυκλοφορεί ένα κάτασπρο δίσκο, κάτασπρο εξώφυλλο, με δυο κόκκινα χείλια απ' έξω. Δυο κόκκινα χείλια με μπλε βλεφαρίδες κλπ. Όχι, μπλε βλεφαρίδες δεν είχε. Είχε μόνο τα χυλάκια και είχε και κάτι τραγουδάρες μέσα ο δίσκος. Σπύρος Παπαβασιλείου, Νίκος Βρετός, η αγάπη μας, η Μαρινέλα και οι δεύτερες φωνές από τον Μανώλη Λιδάκη, τότε όχι ιδιαίτερα γνωστό.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη.

0: 90,1.
1: Ακούτε Ionian FM.
2: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για

0: ακούτε Ionian FM.
1: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Αβαλίων.
2: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοπείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
3: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
4: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. 3η 4 και 5η 6 Αυγούστου προβάλλεται η δραματική ταινία Marty Supreme. Στη Νέα Υόρκη του 1952, ένας φιλόδοξος και πεισματάρης νεαρός πολιτής ονειρεύεται να γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής στο πινκ-πονγκ και είναι αποφασισμένος να κάνει τα πάντα για να τα καταφέρει. Σκηνοθετεί ο Τζο Σάφτη, με τους Τιμωτέ Σαλαμέ, Γκουίνεθ Πάλτρου και ο Ντέσα Άζιον. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
3: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
5: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρος στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
0: Ακούτε Ionian FM.

θέλω να πάμε στη Γλυκερία. Πριν όμως τη Γλυκερία, να στείλω μια καλησπέρα στον Ηλία, που λέει από την Πρέβεζα και την ιχθυοπαραγωγική μονάδα της Λασκάρας, σας ακούω ταΐζοντας κάποια εκατομμύρια ψάρια. Φοβερή μουσική που με γυρίζει πίσω. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Βάλτε κανένα Χατζή Μαρινέλα. Βάλαμε τώρα Μαρινέλα πριν από λίγο. Δεν ήταν βέβαια του Κώστα Χατζή, ήταν του Σπύρου Παπαβασιλείου. Επιφυλάσσομαι. Εάν όχι σήμερα, τότε σίγουρα αύριο. Πάμε τώρα στη Γλυκερία. Τραγούδι του σύζυγου, του Στέλιου Φωτιάδη και του Πάνου Φαλάρα.

1986, η αγάπη είναι ζάλι. Έτσι λεγόταν και ο δίσκος που είχε κυκλοφορήσει τότε η Χαρούλα Αλεξίου. Ήταν σε συνεργασία με το Θάνο Μικρούτσικο. Το συγκεκριμένο τραγούδι το έγραψαν τα δύο αδέρφια, και ο Θάνος και ο Ανδρέας Μικρούτσικος. Ένα υπέροχο τραγούδι που είχε κάνει τόσο μεγάλη ραδιοφωνική επιτυχία που όταν το άκουγες, επειδή μάλιστα το ρεφρέν και η φράση «Η αγάπη είναι ζάλι» ακούγεται πάρα πολλές φορές μέχρι να κάνει fade out το τραγούδι, αναρωτιόμασταν αν πραγματικά η αγάπη είναι ζάλι με την έννοια που το εννοεί ο στιχουργός, ή αν προκαλεί ζάλι από τις τόσες φορές που άκουγες το ρεφρέν ξανά, ξανά και ξανά. Πάντως έτσι κι αλλιώς ήταν ένα πανέμορφο τραγούδι. Τώρα

Ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια με τη Γλυκερία, το «Ό,τι και να γίνει, θυμίσου». Τώρα θέλω να έρθουμε σε ένα τραγούδι το οποίο το αγαπώ ιδιαίτερα. Νομίζω και εσείς το αγαπάτε πάρα πολύ όταν θα ακούσετε ποιο είναι. Γυρίζουμε στο 1984, ένας δίσκος εξαδιαιρέτου για τον Μανώλη Μητσιά. Η μία πλευρά του Θόδωρου Δερβενιώτη και του Κώστα Βίρβου και η δεύτερη πλευρά του Σταμάτη Κραουνάκη και της Λίνας Νικολακοπούλου. Αυτό το ποτέ που δεν θα ξεπεραστεί ποτέ.

Ο Μανώλης Μητσιάς φεύγει, κρατάμε τον Σταμάτη Κραουνάκη και τη Λίνα Νικολακοπούλου. Ήταν νομίζω γύρω στα μέσα της δεκαετίας του 90 όταν βγήκε ένα διπλό άλμπουμ με τον τίτλο «Όταν έρχονται οι φίλοι μου» του Σταμάτη Κραουνάκη. Υπήρχαν τραγούδια σε επανεκτελέσεις, υπήρχαν και κάποια καινούρια. Ανάμεσα σε αυτά τα καινούρια από το «Όταν έρχονται οι φίλοι μου» ήταν και τα «Καντήλια». Θυμάστε, με ένα 22 μπλε κλπ.

Αυτά λοιπόν ήταν τα καντήλια με το Σταμάτη Κραουνάκη και τη Λίνα Νικολακοπούλου από τα μέσα της δεκαετίας του 90. Τώρα θέλω να έρθουμε σε ένα τραγούδι του Γιώργου Μουζάκη και του Γιώργου Γιαννακόπουλου. Το είχαν πρωτοπεί η Τζένι Βάνου και ο Γιάννης Βογιατζής. Το είπε όμως και σε ζωντανή ηχογράφηση η Ελευθερία Αρβανιτάκη.

Θα παραμείνουμε σε ζωντανή ηχογράφηση. Πάμε να συναντήσουμε την Ελένη Τσαλιοπούλου. Το θυμάστε το «Έλα πάρε μου τη λύπη» του Μάνου Χατζηδάκη και του Βασίλη Καρδί, δηλαδή του Νίκου Γκάτσου, το οποίο το είχε πει η Νάνα Μούσχουρη, και πολλά χρόνια αργότερα το είπε και η Ελένη Τσαλιοπούλου.

Είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ της Πέμπτης. Μέχρι τη μία το μεσημέρι θα πάμε παρεούλα. Ο Παναγιώτης Χάλαρης ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. radio@parapolitika.gr για τα τελευταία σας μηνύματα. Εδώ θα είμαστε και αύριο. Όχι, εννοώ ότι αν δεν προλάβετε σήμερα, θα είμαστε και αύριο 11 με 1. Και από τη Δευτέρα, για τις επόμενες δύο εβδομάδες, θα ξυπνάμε παρεούλα 8 με 10. Γιατί μην μου πείτε τώρα ότι τον Αύγουστο ξυπνάτε, ξέρω εγώ, από τις 5. Μην ακούμε τέτοια πράγματα. Λοιπόν, να μείνουμε στο Μάνο Χατζηδάκη. Αυτή τη φορά οι στίχοι υπογράφονται από τον Μιχάλη Κακογιάννη, ένα τραγούδι το οποίο το ακούσαμε πρώτη φορά στην ταινία του Κακογιάννη, τη Στέλλα, με τη Μελίνα Μερκούρη. Έχει τραγουδηθεί από πάρα πολλούς, το 7 τραγούδια θα σου πω. Θυμάμαι τη Μέρι Λό, τη Βούλα Ζουμπουλάκη, τη Μελίνα Μερκούρη, την Αλεξάνδρα, αλλά θυμάμαι και τη Γλυκερία.

Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Πάμε στα μέσα της δεκαετίας του 90. Θυμάμαι λοιπόν τότε είχα ακούσει έναν τραγουδιστή που μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση η φωνή του, γιατί είχε ηχόχρωμα παλιού λαϊκού τραγουδιστή και ταυτόχρονα τα τραγούδια που τραγουδούσε θύμιζαν παλιά λαϊκά τραγούδια, σαν τραγούδια του Γαβαλά, του Καζαντζίδη. Και λέω, ρε παιδί μου, τι γίνεται μέσα στα μέσα της δεκαετίας του 90, υπάρχουν άνθρωποι που παράγουν παλιό λαϊκό τραγούδι αλλά καινούριο? Ο ένας, ο τραγουδιστής, ήταν ο Γεράσιμος Ανδρεάτος. Ο άλλος, ο συνθέτης και στιχουργός, ήταν ο Βαγγέλης Κορακάκης. Ο δίσκος λεγόταν «Πικρό φιλί», είχε μέσα τη σκέψη της τρελής που θα ακούσουμε τώρα. Αλλά πραγματικά όλος ο δίσκος ήταν ένα διαμάντι.

0: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. Τρεις μήνες χωρίς νερό.
1: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
0: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
1: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
0: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
2: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Στο χωράφι, κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Peperi ist?
6: Τι λέει ρε αυτός?
7: Το Αλάτι και Πιπέρι ψάχνει.
6: Α, αυτός ο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
8: Αλάτι και Πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
9: Αλάτι και Πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26-23-041-061.
8: Αλάτι και Πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
10: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
11: Ακούτε Ιόνιο FM

Να γυρίσουμε πάλι στη δεκαετία του 70. Στην αρχή κάπου, στην αρχή της εκπομπής, είχαμε αναφερθεί στις Λαϊκές Κυριακές με τη Χαρούλα Αλεξίου, έναν υπέροχο δίσκο που είχε κάνει με τον Σταύρο Κουγιουμτζή το 1976. Θα ξαναγυρίσουμε λοιπόν στις Λαϊκές Κυριακές για ένα ακόμα τραγούδι.

και ακούμε το χαρακτηριστικό σήμα τέλους της συγκεκριμένης εκπομπής. Ο χορός του Σάκαινα, του Σταύρου Ξαρχάκου. Νωρίτερα η Χαρούλα Αλεξίου σε τραγούδι του Σταύρου Κουγιουμτζή και του Μάνου Ελευθερίου. Και μην νομίζετε, με Σταύρο Κουγιουμτζή θα κλείσουμε. Απλώς ο στιχουργός θα είναι ο Άκος Δασκαλόπουλος και ο ερμηνευτής ο Γιώργος Νταλάρας. Μείνετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Ο άρχον των ειδήσεων Βασίλειος Ντέτσικας πλησιάζει για να σας ενημερώσει τι γίνεται στην Ελλάδα και τον κόσμο. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως τον Παναγιώτη Χάλαρη που ρύθμισε τον ήχο μας. Ευχαριστώ και εσάς για την εξαιρετική συντροφιά. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελήθηκε και παρουσίασε. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 11 το πρωί.

0: είναι μία. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Έτοιμα για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας, υπέβαλε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Σε σχετική ανακοίνωση, το Υπουργείο αναφέρει ότι οι νέες επενδύσεις για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και βιωσιμότητας αναμένεται να ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ το 2028. Η υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ ήταν μια επιβεβλημένη απόφαση που αντιμετώπισε παθογένειες ως προς την καταβολή των αγροτικών και ακτινοτροφικών επιδοτήσεων, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στην ανεξάρτητη αρχή που παρουσιάστηκε η πλατφόρμα MyAgro που τέθηκε σε λειτουργία. Σημείωσε πως πρόθεση της κυβέρνησης είναι ως τις 31 Οκτωβρίου να καταβληθούν οι αποζημιώσεις και όλες οι άλλες πληρωμές ως τις 30 Νοεμβρίου. Το ελεγκτικό συνέδριο με την υπαριθμών απόφαση 1345 του 2024 έχει τοποθετηθεί για τα σπιτάκια ανακύκλωση, απαντά ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ ότι οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών διαπίστωσαν παρατυπίες και προχώρησαν σε αποφάσεις ανάκτησης 40 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Υπουργός αναφέρει πως το δικαστήριο έκρινε αρκούντος επαρκές το τίμημα Αναπολικέντρο. Σημειώνει επίσης πως το δικαστήριο διαπίστωσε ότι δύο εταιρείες είναι ανεξάρτητες επιχειρήσεις χωρίς κοινή διοίκηση ή κοινή μετοχική σύνθεση και ότι δεν προέκυπταν συμφωνίες ή εναρμονισμένες πρακτικές καθορισμού τιμών που να στερβλώνουν τον ανταγωνισμό. Τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να δώσουν ασφαλή συμπεράσματα για τα αίτια θανάτου 90χρονου που εντοπίστηκε μέσα σε καταψύκτη στο Μιστρά. Κρατεί το 55χρονος γιος, το οποίο ομολόγησε ότι έκρυψε τη σωρό προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξη. Αργά το βράδυ αναμένεται στη χώρα μας η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση της Μαρφίν. Για την ίδια υπόθεση έχουν προφυλακιστεί δύο άνδρες 42 ετών. Ενώπιον του ανακριτή, ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη επιμένει πως δεν εμπλέκεται στη δολοφονία και πως βρήκε τη σωρό της γυναίκας μέσα στο μπάνιο του διαμερίσματος όπου διέμενε προσωρινά και πάνω στον πανικό του την έβαλε στη βαλίτσα και την παράτησε στην Κυψέλη. Στη διεθνή ενημέρωση, 6 νεκροί από ρωσικά πλήγματα στην Μπαλακλία και το Σούμι της Ουκρανίας. Στα αθλητικά απόψε, στις 9 παρατέταρτο, ΠΑΟΚ Άντερλεχτ για το Europa League. Στο NBA επιστρέφει ο Αμερικανός Λόνι Βόκερ, ο οποίος θα φορέσει τη φανέλα των Nuggets για έναν χρόνο.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. Τρεις μήνες χωρίς νερό.
3: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
2: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
3: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
2: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
4: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
5: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
6: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
7: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
8: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
9: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
10: Ακούτε Ionion FM.
11: Ήταν Έλληνες πατριώτες με αστερίσκο, θα λέγαμε.
12: Ναι, μεν αλλά.
11: Ναι, αυτό.
12: Okay. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα για το θέμα με το σκοπευτήριο που πήγαν εκεί πέρα και δηλώσανε τα φασιστοκαθάρματα, λοιπόν, εφιάλτες τους είναι. Ακόμα και σήμερα, 82 χρόνια μετά, είναι εφιάλτες τους. Ακόμα στους εφιάλτες τους είναι, καταλαβαίνω. Δεν πειράζει όμως, στα 180 χρόνια, στα 280 χρόνια, στα 380 χρόνια, εκείνα είναι εφιάλτες τους ακόμα αυτή η κατάσταση. Αυτό γουστάρουμε, αυτό μας αρέσει.
11: Και εγώ αυτό καταλαβαίνω. Αλλά ναι. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν το χαίρεσαι.
12: Εννοείται ότι το χαίρομαι. Και άμα γουστάρουν να ξαναδεδηλώσετε, ακόμα περισσότερο θα επιβεβαιωθεί πόσο εφιάλτες τους είναι. Αφασιστόμουτα τα χουντοσφέρματα και όλοι αυτοί οι απόγονοι των δοσυλλόγων. Καταλαβαίνουμε το πόσο ζορίζονται, δεν πειράζει όμως. Μπόλικο ξύδι, στο σπίτι 090. Αυτό έχω να του πω, τίποτα άλλο.
13: Αποστολή.
11: Έλα, τι θες.
13: Άγουρε, κάτι επίκαιρο.
11: Τι.
13: 1974. Τσακώνονται δύο δοσύλλογοι στα καφενείο στο Σύνταγμα.
11: Μη με σκάς.
13: Μεγάλος εκεί μέσα. Ο ένας καυχότανε για τα Δεκεμβριανά, τι έκανε, και ο άλλος για τις λίρες που είχε μαζέψει. Παράλληλα, ο πρώτος ήταν και ψευδομάρτυρα στην υπόθεση του Λαμπράκη τότε.
11: Απίστευτο, υπήρχαν τέτοιοι.
13: Άκου και είπε, ο Γκοτζαμάνης ήταν στο μαγαζί μου. Υπάρχει στο δικαστήριο αυτό. Ήμουνα παιδί τότε. Αυτοί είναι οι απογονοί τους και τα παιδιά τους τα ίδια σκατά είναι.
11: Ναι, καλά, δεν μου κάνει εντύπωση.
14: Είστε καταπληκτικοί, ο Κερκυραίος.
11: Ό,τι και να πείτε είναι λίγο για εμάς.
14: Καταπληκτικοί.
11: Καλοί είμαστε, τρογόμαστε. Εσύ που είσαι Κερκυραίος, έχεις ψηφίσει Δένδια, ας πούμε.
14: Καλό μου παιδί, έχω πάει από τη μία μεριά μέχρι την άλλη.
11: Αυτό φοβόμουν.
14: Στα 87 μου χρόνια τι περιμένεις.
11: Πολλά όχι.
14: Α, μπράβο. Ο μπαμπάς σου, αν είμαστε συνομήλικοι, μπορεί να είμαστε καλά. Όλα είναι δυνατά.
11: Αλλά σαν τα γυμνασμένα κολομέρια τίποτα. Τέλος πάντων, ναι, κατάλαβα, να είστε καλά.
14: Καλή σας μέρα.
11: Γεια σας.
14: Μη διαταράσετε τον ύπνο των νεκρών.
11: Τι να κάνουμε.
14: Μη διαταράσετε τον
11: θα το πείτε ξανά.
14: Τον νεκρό.
11: Εντάξει, έγινε. Ευχαριστώ πολύ.
14: Να είστε καλά.
15: Αποστολή.
11: Κούκλα μου.
15: Θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ.
11: Γιατί?
15: Ένα στο Θήμιο, σε όλους τους συνεργάτες σας. Γιατί η εκπομπή σας μας κάνει να ερευνούμε, είτε πιστεύουμε είτε όχι. Και αυτό μας κάνει καλύτερους ανθρώπους.
11: Αυτό το κάνει και η πίστη όμως. Α, όχι, η πίστη σου λέει μη ερεύνα. Να πιστεύεις χωρίς να ερευνάς.
15: Όχι, εσείς μας κάνετε καλύτερους.
11: Ή πιστεύεις, δεν πιστεύεις να ερευνάς. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία.
15: Ναι, εγώ πιστεύω όμως ότι εσείς έχετε αυτή την πρόθεση, έτσι αισθάνομαι. Ότι αυτή είναι η βούλησή σας.
11: Αισθάνεσαι, αισθάνεσαι και άλλα τέτοια.
15: Έτσι νιώθω και έτσι εγώ το εισπράττω με τον εαυτό μου και ήθελα να σας πω ένα ευχαριστώ.
11: Να είσαι καλά, κοριτσάρα μου. Τι πόσο χρονών είσαι?
15: Τι σημασία έχει?
11: Για να ξέρω ποιοι αισθάνονται.
15: 44.
11: 44. Καλό ηλικιακό
15: κοινό. Ποτέ δεν είναι αργά να μάθεις να ερευνάς.
11: Όχι, όχι, ποτέ.
16: Και ο Γιούρι Γκέλλερ τον πήγε.
11: Ο Γιούρι Γκέλλερ που λιγάει τα κουτάλια, θυμάμαι, δούλεψε. 1, 2, 3, δούλεψε. 1, 2, 3, επισκευάσου.
17: 1, 2, 3.
11: Δεν ήταν επιστήμονας ο Γιούριο Γκέλλερ. Έλα σε παρακαλώ, δεν τα ξέρουμε τώρα επειδή τα κρύβουν. Άσε με τώρα, έλα για.
17: 1, 2, 3. Δούλεψε.
18: Απόστολε.
11: Έλα.
18: Παίρνω δεύτερη φορά και σε πετυχαίνω. Είμαι τρομερή, μπράβο μου.
11: Ακραίο.
18: Ακραίο.
11: Δεν θα ξαναγίνει, λοιπόν, το υπόσχομαι.
18: Όχι, ο επιμένω νικά. Ήθελα να σου πω σχετικά με. Νομίζω ήταν την προηγούμενη Τετάρτη στην εκπομπή που μιλούσε ο Θήμιος για τις ιδεολογίες. Ήθελα να του πω ένα μπράβο και ένα συγχαρητήρια για αυτά που είπε.
11: Μα είναι έκτακτος.
18: Είναι έκτακτος. Το άκουσα δύο φορές πραγματικά. Ήταν τρομερό γιατί εγώ είμαι ένας άνθρωπος, ας πούμε. Δεν μπορώ να σου πω ότι έχω συγκεκριμένη ιδεολογία. Είμαι υπέρ του να μην υπάρχουν αδικίες και όλα αυτά. Okay. Αλλά αυτό κάπως με έβαλε σε έναν δρόμο διαφορετικό να σκεφτώ. Ήταν εξαιρετικό αυτό που είπε πραγματικά. Και το θυμάμαι από τότε που είχε μιλήσει για την κυρία Καριστιανού και είχε πει κάπως ότι όλο αυτό είναι μία σούπα. Κάπως έτσι. Όταν δεν έχει δηλαδή στην ουσία μια ιδεολογία, γίνεται μία σούπα. Δεν υπάρχει ένα σωστό δρόμο.
19: Και αυτό
20: άρα
19: που έχουμε
20: δηλαδή
19: συνηθίσει από τα κόμματα.
20: Από αυτό αριστερά, δεξιά.
19: Αυτό το κοινωνικό εγχείρημα είναι πάνω από όλα αυτά. Ας ενωθούμε όλοι μαζί για να κάνουμε κάποια σωστά πράγματα για τη χώρα.
18: Αυτό ήθελα να πω. Πραγματικά ήταν εξαιρετικό αυτό που είπε και με έχει προβληματίσει βαθιά εμένα.
1: Αποστολή.
11: Έλα.
1: Ο Σωτήρης είμαι.
11: Γεια Σωτήρη.
1: Πήρα να σου πω ότι είμαι πάρα πολύ συγκινημένος μετά τη συνέντευξη του βασιλιά μας, του κύριου Χατζηνικολάου. Και πως την πάσχω μαζί του 100%. Καταλαβαίνω το να είσαι στη χώρα σου και να είσαι αλλοδαπός όπως ο βασιλιάς μας.
21: Εγώ αναγκάστηκα να πάρω ξένο διαβατήριο που μας το δώσαν οι Δανείοι, αλλά μέσα έγραφε ότι είμαστε ανιθαγενείς.
11: Αυτό ή εδώ βλέπεις πως είναι τα πράγματα, σου λέει κάτσε, μην μπλέξουμε κι εμείς με καμιά βάρκα κανένα λιμενικό. Άσε με.
1: Εγώ θα σου πω την άλλη πλευρά μου στο νομίσματος. Είμαι 36 ετών, 34 ολόκληρα χρόνια στην Ελλάδα και κάθε 2 χρόνια ανανεώνουμε άδεια παραμονής. Οπότε γι' αυτό το λόγο συμπάσχω κι εγώ απόλυτα τον βασιλιά μας, αυτό το μεγάλο μας τον.
11: Τα ίδια τραβάγατε μέχρι χθες.
1: Ναι.
11: Το βασιλιά την τράβαγε, νομίζω. Στις ουρές ήτανε. Με εσάς, την πλέμπα. Άσε με τώρα.
1: Γι' αυτό σε πήρα, γιατί είμαι βαθιά συγκινημένος, δηλαδή καθόταν από πίσω μου μέσα στο κρύο εδώ στην Πέτρου Ράλη στο Αλοδαπού.
11: Αυτό είναι τώρα να βρωμάει το χνότο του χαβιάρι και να τον έχει πίσω. Έλα σε παρακαλώ.
1: Ναι, πραγματικά. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να τον διώξουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και να τον ξανακάνουμε πάλι βασιλιά. Δεν γίνεται.
11: Καλά, δεν θα χάσει κυβέρνηση αβελώνει με τον συγκεκριμένο πρόεδρο, αλλά ναι, ενώ δεν θα το καταλάβει και κάποιο.
22: Μάθετε καλύτερα ελληνικά.
11: Εγώ το βασιλικό το προτιμώ, είναι πιο πλουμιστό.
1: Ναι, και βέβαια, αλλά γι' αυτό επειδή έχει περάσει τόσα πολλά.
11: Από τον Άξι τον Τασούλα και να μην είσαι σίγουρο άμα είναι κανονικό ή με εγκεφαλικό όλο αυτό. Καλύτερα τον Ντεγκρέ, πλουμιστό, τα στεματά του, όλα αυτά χίλιε φορέ.
1: Και βέβαια, και τώρα πόσο μάλλον που είναι και Έλληνα, έτσι δεν είναι πια.
11: Έλληνοι είμαστε, Έλληνοι είναι κι αυτοί.
23: Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε χατσβέλου, ούτε Τούρκοι.
1: Έλληνοι είναι κι αυτό, γι' αυτό σε πήρα κι εγώ, γιατί κι εγώ 34 χρόνια καθότι νιώθω Έλλην, αλλά στα χαρτιά είμαι αλλοδαπό.
11: Δεν σου κανεί.
1: Κουράγιο στο βασιλιά μα, είμαστε μαζί του.
24: Αποστόλη Φρέν, καλό μεσημέρι.
11: Επίσης.
24: Ρε, εσύ, τι πήγαμε να πάθουμε, ρε, χθες.
11: Τι πήγατε να πάθετε χθες.
24: Θα σκοτώναν οι κομμουνιστές, τον Άδωνη.
25: Σήμερα θα μας σκοτώναν. Αν δεν ήταν η αστυνομία.
11: Ναι, και το έψανε κάπου, δεν ξέρω τώρα τι έγινε.
24: Όπω τι στεναχώρια, δεν μπορούσε να κοιμηθώ, ρε, φίλε.
11: Αφού σήμερα το είπε.
24: Από χθες όμως που το έβλεπε εκεί στα κολοκανάλια εκεί που θα το λιτζάρανε, θα το κάναμε.
11: Ναι, ρε, παιδάκι μου. Και μετά, τι θα έκανε η Βενετιά χωρίς βελόνι.
24: Έλα, παιδά,
11: μόνο τον πελάτη, είσαι κι εσύ. Αλλά είμαι κι εγώ σκασμένος.
24: Είμαι για τον Άδωνη και αυτό το κουμπί.
11: Δεν ακούγεσαι και καλά. Τα είπαμε, χάρη καγιά.
26: Ο Τάισον, να δείτε το σπίτι.
11: Ποιο Τάισον, ο Μάικ Τάισον.
26: Ο Νίλ Γκρας Τάισον, ο μεγάλο.
11: Α, άλλο Τάισον, δεν είναι με τι μπουνιέ, είναι άλλο.
26: Λέγει αυτό.
11: Λέει και ο καθένα το κοντό του και το μακρύ του. Δεν θα βγάλω μακρύ έτσι.
26: Τώρα για του εξωγήινου.
11: Και αυτό πήγε του εξωγήινου, και ο Τάισον. Εντάξει. Έχει παραγίνει τώρα που θα ανοίξει ο Τραμπ τα αρχεία τώρα να δω τι θα κάνει εκεί, θα εκτεθείτε.
26: Εγώ απλώ δεν είμαι, σε μέναν ήρθα.
11: Να δω τι θα λε μετά που θα σα ξεβρακώσει ο Τραμπ όλου όλα.
26: Να δείτε πόσο δύναμη έχει. Αλλά να σας πω, εκεί στην πλατεία Καριτσίνη και το βιβλιοπωλείο να πάρουν το.
11: Έχει και καφετέρειες. Δηλαδή, άμα είναι να μου πεις τι έχει Καρίτσι, το ξέρω.
26: Είμαστε μόνοι στο διάστημα. Αλλά.
11: Ποιοι?
26: Όχι, λέει ο Τραμπ, όταν το υποβάλλεις μία.
11: Αφτάσαμε και στον Τραμπ. Τα βλέπεις, τα λέω εγώ.
26: Αυτός λέει υποτάσσομαι.
11: Υποτάσσομαι το Σατανά. Όχι, τα UFO.
26: Πρεσβείατο δεν το βλέπει αυτό η Κίμπερλι.
11: Απεταξάμινα λες.
26: Κίμπερλι τι κάνει.
11: Μπότοξ τι κάνει. Μπότοξ και πάει στον Αργυρό. Τι θες να κάνει, βλέπεις να κάνει κάτι άλλο, άσε με τώρα, έλα, γεια.
27: Είμαι Ευρωπαίος, τονίζω το παίος. Λοιπόν, Άδωνη, σε φτύνει ο γιατρός διότι έχει βγάλει τα μάτια του για να σπουδάσει να γίνει γιατρός και του δίνεις βρε καραγκιόζη 1500 ευρώ βασικό μισθό.
28: Ο δε γιατρός που είπα το σορπορτάζ ότι συνελήφθη, με έφτισε, με έβρισε και με χτύπησε.
29: Θα μας σκοτώσουν δηλαδή.
27: Επειδή έχω πολλούς πελάτες γιατρούς, ενώ μαζεύεις 1 δισεκατομμύριο το μήνα από ασφαλιστικές εισφορές, δίνεις στο γιατρό 1500 βασικό μισθό. Στο γιατρό που βγάζει τα μάτια του για να σπουδάσει. Γιατί οι Έλληνες γιατροί είναι καλύτεροι στην Ευρώπη. Να σου πω κάτι, σε καμία περίπτωση δεν θέλω να δικαιολογήσω αυτούς που υπερασπιστήκανε τη Βιολάντα τον επιχειρηματία. Φίλε, το έχω ξαναπεί και πιο παλιά, δεν πέρασα παρατήρητο. Αυτό το πράγμα όμως της ανασφάλειας και του φόβου το έχει καλλιεργήσει ο Μητσοτάκης. Εγώ ένας λόγος που δεν ψηφίζω Μητσοτάκη είναι αυτός και το έχω πει πριν από 2 χρόνια. Ο Μητσοτάκης ο ίδιος καλλιεργεί την ανασφάλεια και το φόβο. Αυτό είναι δουλειά και του Μητσοτάκη.
0: Γεια σου, πώς το λένε.
11: Γεια.
0: Χαίρομαι που σε ακούω. Λοιπόν, αυτή η κυβέρνηση μας δουλεύει απλήστος, όπως έλεγε και ο φίλος μας ο Μαγειρίας.
11: Απλήστος.
0: Γιατί ακούω σήμερα τα κριτικά του Άδωνη και εντάξει, όπως δεν υπάρχει.
28: Δεν ξέρω αν πολλοί συμπολίτες πιστεύαν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μπορούσε μέσα σε λίγους μήνες να επιφέρει τόσο μεγάλα χαστούκια στον Ερντογάν.
0: Η παπάτσα έχει πάει σε άλλο επίπεδο.
11: Ναι, yes, please go on.
2: Yes, please go on.
0: Ναι, ναι, αυτό ήθελα να σχολιάσω από αυτό το πράγμα και ήθελα να ακούσω και το feedback το δικό σου.
11: Α, μάλιστα. Δεν θα ήθελα να τοποθετηθώ.
0: Εντάξει, απλήστος λοιπόν.
28: Απλήστος.
11: Απλήστος.
3: Αποστόλη.
11: Έλα.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
11: Καλημέρα το ίδιο.
3: Δεν πολύ που το σε πετυχαίνω. Αποστόλη.
11: Τι θες.
3: Είχα έρθει από εκεί και σου είχα αφήσει σοκολατάκια, το πήρες.
11: Πού?
3: Στη δουλειά.
11: Εμένα.
3: Ναι.
11: Τώρα κοντά.
3: Μετά τις γιορτές, κάτι γαλλικά.
11: Γαλλικά.
3: Ναι.
11: Να ρωτήσω, δεν ξέρω, λες να μου τα σούφρωσαν. Δεν μου δώσαν κάτι.
3: Δεν νομίζω να τα σούφρωσαν οι άνθρωποι.
11: Εγώ νομίζω, τους ξέρω.
3: Καλά, ψάξε, Αποστόλη. Είχε και ένα γράμμα.
11: Τι, και γράμμα. Πεσηματική, γκομενικό.
3: Ξέρω, ο καλός μου το είχε βάλει το γράμμα.
11: Ο καλός σου το έβαλε.
3: Ναι.
11: Πεσηματική. Από τον καλό σου.
3: Όχι, Αποστολή ψάξε. Γιατί είχαμε την αγωνία. Αν τα πήρες ή δεν τα πήρες.
11: Αμαν. Θα ψάξω.
3: Λίγουνε τέλη Φρεβάρι, μην τα κρατήσεις για πάντα. Να τα φας.
11: Τα σοκολατάκια.
3: Ναι.
11: Θα πάω άψαλτος. Πρέπει να τα φάω, βέβαια.
3: Καλά, Αποστολή ψάξε.
11: Έγινε, ευχαριστώ.
10: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
4: Ακούτε Ionian FM.
5: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
6: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. 3η 4 και 5η 6 Αυγούστου προβάλλεται η δραματική ταινία Marty Supreme. Στη Νέα Υόρκη του 1952, ένας φιλόδοξος και πεισματάρης νεαρός πολιτής ονειρεύεται να γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής στο πινκ-πονγκ και είναι αποφασισμένος να κάνει τα πάντα για να τα καταφέρει. Σκηνοθετεί ο Τζο Σάφτη με τους Τιμωτέ Σαλαμέ, Γκουίνεθ Πάλτρο και ο Ντέσα Άζιον. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
7: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας στα θόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το Περβάζι» και «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί», από τη σειρά «Βελούδινες περιπλανήσεις». Κρυμμένα μυστικά.
5: Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
6: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. 3η 4 και 5η 6 Αυγούστου προβάλλεται η δραματική ταινία Marty Supreme. Στη Νέα Υόρκη του 1952, ένας φιλόδοξος και πεισματάρης νεαρός πολιτής ονειρεύεται να γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής στο πινκ-πονγκ και είναι αποφασισμένος να κάνει τα πάντα για να τα καταφέρει. Σκηνοθετεί ο Τζο Σάφτη με τους Τιμωτέ Σαλαμέ, Γκουίνεθ Πάλτρο και ο Ντέσα Άζιον. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
7: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας στα θόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το Περβάζι» και «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί», από τη σειρά «Βελούδινες περιπλανήσεις». Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες

0: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας αθόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το περβάζι» και «Το βλέμμα από το περβάζι στο νησί», από τη σειρά «Βελούδινες περιπλανήσεις». Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το περβάζι στο νησί» της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Anthos MC.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
3: Ακούτε Ionian FM.
4: Σωστό.
5: Και δεν τίποτα. Συνέχισε μια ομπρέλα, πίνουνε τα κουκτέιλάκια τους. Καλοπερνάνε οι άνθρωποι.
4: Τι κάνουνε τώρα, έλα σε παρακαλώ.
5: Το λιμενικό μπορεί να τους γράψει. Κατάλαβες. Με αυτή την έννοια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε γεροί. Ο Θήμιος σήμερα και πάλι ήταν απίστευτος.
4: Πάντα είναι. Ό,τι και να πείτε τώρα είναι λίγο. Περιττό.
6: Γεια σου, σύντροφε. Δύο πράγματα να ρωτήσω.
4: Ναι, άντε.
6: Συμπληρώνετε τη βούλτευση.
4: Δεν μπορώ να αποκαλύψω θέματα λογιστηρίου.
6: Οκ, το κατάλαβα.
7: Συγγνώμη από το κουκουέ που δεν έχουμε φτιάξει ειδικό τμήμα της Νίκα Βεντέ για να κάθονται σούζα.
6: Δεύτερον, γιατί κοροϊδεύετε τον Άδωνη?
4: Δεν κοροϊδεύουμε τον Άδωνη, είναι από μόνος του κοροϊδία.
8: Μου πετάνε πράγματα. Με βαράνε, δεν πώς με πετυχαίνουν πράγματα. Και όπως πάω να περάσω, έχω φάει τη φτισιά.
6: Αν ήταν αυτός που τον έφτιαξε άρρωστος.
4: Και τι θα ήταν, κομμουνιστής δεν είναι, άρρωστος ήταν. Αυτό δεν είναι αρρώστια.
6: Αρρώστια είναι, αλλά φαντάσου να έχει και γρήπη.
4: Τι γρήπη θα έχει, κομμουνογρήπη, τέτοια.
6: Ναι, αυτό. Δεν κινδύνευε η ζωή του ανθρώπου.
4: Κινδύνευε. Α, κινδύνευε.
6: Δεν πειράζει, ίσα ίσα. Απλά αυτό είναι άλλο θέμα.
4: Επίσης είναι ζωή αυτή, ας το παιδί μου εκεί. Τέλος πάντων.
9: Έλα, Αποστολή.
4: Έλα.
9: Είναι ντροπή αυτό που συμβαίνει τώρα. Που πάνε και βαράνε γιατροί τον εθνικό μας φλάκα. Αν μάθει τίποτα, εμείς με ποιον θα γελάμε.
4: Είναι και η βούλτεψη που δίνει κάτι. Δεν είναι το ίδιο, καταλαβαίνω.
7: Ναι, ρε, θα πεις ευχαριστώ στο φούρναρι που πήγε και έκατσε στο εκτελεστικό απόσπασμα.
4: Αλλά θέλω να πω, μην το βάζετε κάτω. Αν γίνει κάτι, μην μας παίρνει από κάτω. Αυτό θέλω να πω.
9: Εντάξει, έχει ολόκληρο επιτελείο να γελάμε. Ατελείωτη είναι και κάθε τόσο ξεφυτρώνει και ένα που δεν το ξέραμε. Αλλά τον εθνικό φλάκα, δηλαδή λίγο σέβαζε, παιδιά.
4: Δεν σέβονται, μωρέ, κουμούνια είναι. Τι περιμένεις τώρα, σε παρακαλώ τώρα.
9: Αυτό, λίγο σέβας.
4: Γιατρός και κουμούνι, δεν έχω χειρότερο.
9: Συλλάβετε τον.
4: Τον αφήσαν όμως. Τέλος πάντων, είναι αυτούς τους τρομοκρατίσκους που τους αφήνουν μετά από λίγο. Λοιπόν, έλα.
9: Κακός, γιατί τον παρακούσανε.
4: Δεν του φυτέυανε μια σακούλα εκεί πέρα με δακτυλικά αποτυπώματα να τελειώνουμε, να μείνει μέσα μέχρι να μην δει τον ήλιο ξανά.
9: Ωραίο το έφθες, αλλά παρακούνε τον ηγέτη και είναι φίλοι του. Γιατί έξω τους έλεγε πόσο τους αγαπάει και ότι.
4: Όπα. Όχι αυτούς, κάτι μπάτσους έλεγε.
10: Αγαπάμε πολύ.
11: Εγώ σ' αγαπάω. Το λατρεύω, σ' αγαπάω. Παραπάνω από ό,τι νομίζετε.
12: Ναι, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
12: Ο Θανάσης με ένα μπατηράκι από το Γάλλο.
4: Ναι.
12: Κοίταξε να δεις κάτι, αντί αυτός ο Άδωνης να γυρίσει δεξιά-αριστερά και όλοι αυτοί οι υπουργοί, σε εμάς που είμαστε αμαία, βαριά, αναπηρία, δεν μαζεύουνε κανένα φράγκο αντί να τα τρώνε στα ταξίδια δεξιά-αριστερά και μου σπάνε τα νεύρα.
4: Η ιδεολογία τους για εσάς τα αμαία έχει πολύ συγκεκριμένη οπτική.
12: Ίσως.
4: Ναι.
12: Ίσως να έχεις και δίκιο. Σου εύχομαι τα καλύτερα και να μην τον ξαναδούμε για υπουργό.
13: Εγώ δεν είμαι τύραννος.
4: Και στα μάτια μας μπροστά ιδανικά να μην το ξαναδούμε, αλλά ναι.
12: Εννοείται, γιατί θα λιθωρίσουμε.
4: Πάει πολύ μετά και αμαία και αλήθωρος, too much.
14: Έλα, ρε φίλε Αποστολή.
4: Έλα, friend.
14: Καλό μεσημέρι. Να σου πω. Την άλλη φορά θέλει ο Άδωνη σκυλιά από αρνί που έχει φάει σίκα. Να του έρθει στο κεφάλι. Όχι σάλια και τέτοια μπουκαλάκια με νερό.
13: Ένα αυγό πέσω το αυτί μου. Μετά από λίγο πέρασε ένα μπουκάλι.
4: Α, οκ.
14: Για να έχει φάει σίκα το αρνί και να τη φάει στην καθίδα του.
4: Με γρίφους μιλάς, κάτι ξέρεις παραπάνω.
14: Επιτρέπεται τώρα να είναι υπουργός αυτό το απόβρασμα. Υπουργός υγείας. Εδώ τα νοσοκομεία, εδώ στα βόρεια προάστια, στα Μελίσια, ας πούμε, Αμαλία, Φλέμη και τέτοια, κρατιέται από τον προσωπικό. Έχουν ρημάξει τα πάντα όλα. Τι να μας πει τώρα ο Άδωνης ο φασίστας. Αυτό που σου λέω θέλει κοιλιά από αρνί που έχει φάει σίκα.
15: Η ροχάλα δεν περιέχει DNA.
8: Και μπαίνοντας εκεί,

0: άσε με τώρα, μην κολλήσει τίποτα κομμουνίλα.
1: Κάτσε ρε παιδί μου, τη Ροχάλα να την πάει στον Μπακαΐνη τον ανακριτή, ξέρει αυτός, να πει το DNA, να ελέγξει ποιος έλυσε τη Ροχάλα. Απλό, πολύ απλό.
0: Γιατί την κράτησε τη Ροχάλα, ρε παιδί μου, τι είναι για να την καλέσει τη Ροχάλα, στέγνωσε.
1: Εντάξει, στέγνωσε, αφήνει υπολείμματα. Πώς πιάσανε τους τρομοκράτες.
0: Να προσέχεις τι λες για αυτά τα θέματα. Τους πιάσανε λόγω της αξιοσύνης του κυρίου Χρυσοχοΐδου.
1: Ναι, από τη σακούλα του σούπερ μάρκετ.
2: Κάνω τη δουλειά μου κατά τον ίδιο τρόπο καλά.
3: Γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Ναι, όχι Μητσοτάκη.
0: Τότε τι, μετά το Μητσοτάκη τι.
2: Εγώ είμαι μια πιο τολμηρή επιλογή ρήξης.
3: Βρείτε άλλο.
0: Ψάχνουμε.
3: Να ψάξουμε να βρούμε άλλον. Ναι.
0: Ψάχνουμε, έχουμε φάει όλα τα σκουπίδια, τίποτα δεν βρίσκουμε. Μόνο αυτό βρήκαμε.
3: Όχι καλό μου παιδί. Κοίταξε, πρόσεξε. Ναι, όχι Μητσοτάκη.
0: Ναι, όχι Μητσοτάκη, αλλά έχουμε φάει τις χωματερές τώρα, τι θα κάνουμε.
3: Κοίταξε, η χωματερή, πρόσεξε, μπορεί να βρει και κάτι καλό. Η χωματερή είναι ανακύκλωση.
0: Αυτό από την ανακύκλωση βρήκαμε. Το καλύτερο που υπήρχε στη χωματερή το βρήκαμε, το πήραμε.
3: Μπράβο. Άρα λοιπόν πρέπει να το αξιοποιήσουμε.
0: Ναι, αυτό πρέπει να κάνουμε. Και να είμαστε εντάξει με αυτά. Αυτό μας έλαχε.
3: Να είστε καλά, γιατί εμάς τους ηλικιωμένους μας κρατάτε συντροφιά.
0: Να.
3: Που την έχουμε ανάγκη. Και εδώ που βρίσκομαι, έχω απέναντί μου τον Παρνασό και την Γιώνα. Που είναι καταχιονισμένη, καλό μου παιδί.
0: Μήπως έχεις απέναντί και τον Αχαίροντα, δεν ξέρω. Αλλά τέλος πάντων, ναι.
3: Τον Αχαίροντα.
0: Ναι.
3: Α, εκεί με περιμένει. Α. Γιατί είμαι στην ηλικία μεγάλος. Πρόσεξε το.
0: Α, έλα, και είσαι για τζόβενο. Ναι, πόσο. Καλά είναι. Εύχομαι
3: και...
0: να πάνε μέχρι τέλους όλα καλά. Δηλαδή, καλό τερματισμό εύχομαι.
3: Μα πρόσεξε, το τέρμα έρχεται μόνο του, χωρίς να το καταλάβεις.
0: Ναι, παρέα δεν έρχεται αυτό, μόνο του έρχεται συνήθως. Αλλά γι' αυτό λέω, καλό κουράγιο να πάνε όλα καλά μέχρι τότε.
3: Να φτάσεις και εσύ την ηλικία μου και να έχεις, ας πούμε, οξυδέρκεια.
0: Κοίταξε να δεις, το εύχομαι αυτό πραγματικά και για σένα και για μένα, δεν λέω ψέματα. Αλλά με κανένα δυο μητσοτάκηδες ακόμα να μας προκύψουν την ηλικία σου, δεν βλέπω να τη φτάνω.
3: Άκουσε να σου πω, στις αντιθέσεις θα βρεθεί ισορροπία.
0: Α, με γρίφους μιλάς γέροντα.
3: Μα κοίταξε να δεις, αυτό σπούδασα.
0: Τι, γρίφους.
3: Ο καρπός πέφτει.
0: Οπα.
3: Είμαι κερκυραίος.
0: Α,
3: εσωτερικός μετανάστης.
0: Για πες μου πάλι για τους καρπούς, γιατί κάποιοι ανεβαίναν αλλά τελικά πέφτουνε.
3: Μα κοίταξε αναμφίβολα κάτι που θα οριμάσει,
0: ναι,
3: όπως και η σκέψη.
0: Όπα, σαν τον Τσίπρα μιλάς τώρα.
4: Η επανάσταση δεν είναι ένα μήλο που θα πέσει όταν οριμάσει. Πρέπει να κουνήσεις το δέντρο για να πέσει.
5: Γουστάρεις να την κουνήσουμε την αχλαδιά.
3: Θα πάει κάπου πιο ψηλά.
0: Να.
3: Ας μην παίρνουμε τα άκρα στις σκέψεις μας. Ας τη βάλουμε να είναι ομαλή. Πώς είναι το πιανίσιμο.
0: Πώς είναι.
3: Από το φόρτε,
0: ναι,
3: πέφτουμε στο πιανίσιμο. Δεν είναι έτσι.
0: Έτσι γίνεται συνήθως. Μετά το φόρτε, τι άλλο έχεις.
3: Το πιανίσιμο.
0: Ναι, αυτό.
3: Αν χαμηλώνει η νότα, πώς θα το κάνουμε.
0: Ναι.
3: Εκεί βρίσκεις την αγαλία.
0: Κλασικός κερκυραίος, μιλάς με καλλιέργεια άλλη. Τέλος πάντων, ναι.
3: Είμαστε εκτός του ελλαδικού χώρου ως προς τη σκέψη.
0: Γενικώς. Όσο εκτός, είναι... τόσο καλύτερα. Και η σκέψη μόνο να μην ήταν, τέλος πάντων, ναι.
3: Εδώ που βρίσκομαι είναι Πελοπόννησος.
0: Οπα.
3: Εκεί που γεννήθηκα υπάρχει άλλος κόσμος.
0: Το έχουμε μπερδέψει λίγο, μου φαίνεται.
3: Ο κόσμος της μουσικής. Και λέω, εμείς έχουμε τα αρμόνια στην εκκλησιά μας.
0: Αυτό
3: μέσα
0: τώρα με την Πελοπόννησο δεν το δανάρχεται. Plot twist. Τι έγινε.
3: Η Πελοπόννησος βγάζει άλλα φιντάνια.
0: Ναι, και άλλα φρούτα. Αλλά ναι.
3: Ο πλαρχηγούς.
0: Okay.
3: Τα φιντάνια βγάζουν έναν άλλο κόσμο, μια άλλη σκέψη.
0: Ναι, ναι, το ακούω. Τέλος πάντων, μη μακρηγορήσουμε, θα βγάλουμε πολλά άλλα.
6: Αποστόλη!
0: Έλα!
6: Είσαι γαμάτος!
0: Το ξέρω!
6: Αποστόλη, δεν θα πω τα γνωστά, τα καλή σαρακοστή και μπουρμπουρμπουρ, αυτό εννοείται. Επειδή έχω ακούσει πολλά αυτό το τελευταίο διάστημα και ενώ δεν είμαι, με κάνουν να γίνω κομμουνιστής, θα ήθελα να κάνω μια μικρή ερωτησούλα, ρε φίλε.
0: Απαπα!
6: Προσεκτικά τι είπε η κυρία Βούλτευση. Όχι, σοβαρά, θα γίνω κομμουνιστής.
0: Άλλο κακό να μην σε έβρει τέτοιο.
6: Λες. Έλα, ρε φίλε, τι άλλο μπορώ να πάθω.
0: Θα δούμε τώρα, για πες τώρα τι θες να πεις.
6: Λοιπόν, άκου να δεις. Άκουσα σήμερα τι είπε η κυρία Βούλτευση.
0: Μπράβο, χαρά στο κουράγιο σου.
7: Ναι, ρε, θα πεις ευχαριστώ στο φούρναρι που πήγε και έκατσε στο εκτελεστικό απόσπασμα.
6: Ναι, και προσπαθώ να βάλω μία άκρη και θα ήθελα να βάλω και τη δικιά μου λογική σε αυτό το πράγμα που κάνει η κυρία Βούλτευση στο μυαλό της.
0: Α, δηλαδή υπάρχει μία λογική και θα βάλεις και τη δικιά σου.
6: Βεβαίως.
0: Μπράβο.
6: Θα την πω.
0: Ναι, με.
6: Λοιπόν, ο Παγκλαμάς είναι όργανο, σωστά.
0: Ναι.
6: Ο αδιευκρίνιστος είναι όργανο της δημοκρατίας, σωστά.
0: Σωστότατο.
6: Ωραία, λοιπόν, άρα ο Παγκλαμάς είναι όργανο, ο αδιευκρίνιστος είναι όργανο, άρα όργανα είναι και τα δύο, άρα ο Άδωνης είναι Παγκλαμάς. Το έχω.
0: Το ακούω.
6: Σε ευχαριστώ πολύ, σε γαμάτους αδελφές.
0: Αυτό ήταν, επειδή συμφώνησα μαζί σου με τη βλακιά, μπράβο μου.
6: Ναι, ρε φίλε, εδώ πέρα ο άλλος λέει, βγήκε στα καμένα και λέει, αν δέχετε βία ή όχι.
8: Υφίστα με βία, κύριε Κούτρα. Δεν το βλέπεις το βίντεο, με χτυπάνε από πίσω και μου πετάνε πράγματα.
9: Καθώς γυρίζω λοιπόν να δω την τάξη,
0: η χλέπα είναι βία τώρα, sorry κιόλας,
10: Πού! Ναι, γεια σας. Θα ήθελα να πω κάτι, ένα μήνυμα στον κύριο Μπουμπούκο, αν ακούει την εκπομπή σας.
0: Ναι, ναι. Και να μην την ακούει, την ακούνε οι υπηρεσίες του και τα μεταφέρουν. Για πείτε μου.
10: Α, πολύ ωραία. Υπάρχει άμεση ενημέρωση.
11: Είπατε, με έφτυσε και προσπάθησε να με χτυπήσει. Τι από τα δύο είναι.
12: Με χτύπησε, με ακούει τελικά εγώ διάτοπο. Δεν με χτύπησε.
10: Να του πείτε ότι τελικά τον βάρεσαν όταν γεννήθηκε στο μεευτήριο.
0: Γιατρός. Πάλι γιατρός. Ορίστε, να γιατροί.
10: Ναι.
0: Γι' αυτό και τα τραύματα, γι' αυτό έχει υποστεί βλάβη όπως και τότε στις εξετάσεις και είναι άρα. Όποιος έχει υποστεί βλάβη, τι είναι?
10: Βλαμμένος.
0: Δεν ξέρω.
13: Έχω ο ίδιος υποστεί τρομακτική βλάβη στη ζωή μου από αυτή τη συγκεκριμένη απεργία.
14: Γεια σου, φίλε Αποστολή.
0: Γεια σου.
14: Πώς είσαι?
0: Καλά.
14: Ωραία. Λοιπόν, επειδή ως εκπαιδευτικός και εμείς γενικότερα οι εκπαιδευτικοί έχουμε ένα ρόλο παιδευτικό προς τα παιδιά, και το ζήτημα των διαγωνισμών πρέπει να μείνει μόνο σε like και δεν ξέρω τι αναρτήσεις. Έχουμε χρέος να το συνδέσουμε το γιο σου με την πραγματικότητα. Διανεξάρτητα από τι λένε οι φωνές των φασιστών. Να σου πω ένα παράδειγμα, επιτρέψτε μου λίγο να γίνω αυτοαναφορικό σήμερα. Είχαμε τα παιδιά μου λίγο την ιστορία της Τετάρτης να μιλήσουμε για τους φιλοσόφους και το Σοκράτη συγκεκριμένα στην αρχαία Αθήνα, ο οποίος έβαλε τη συνείδησή του πάνω από τη ζωή του και πιο το κόνιο. Κάτω από λένε τουλάχιστον τα σχολικά βιβλία, λίγο απλοποιημένα την ιστορία του Σοκράτη. Έπια λοιπόν εκεί την ώρα να δείξουμε την αντίστοιχη σκηνή, όπου ο στρατοπεδάρχης στο Χαϊδάρι προτείνει στον Ναπολέοντα Σουγατζίδη και στη χαρά την αρμονισιά του να φύγουν στη Γερμανία και να γλιτώσουν τη ζωή του. Ξέρεις πώς λειτουργεί στα παιδιά? Ότι ακριβώς όπως ο Σοκράτης βάζει τη συνείδησή του αυτά που πιστεύει πάνω από τη ζωή του και πίνει το κόνιο, ότι και αυτοί διαλέγουν το θάνατο παρά να γλιτώσουν το μαράκι του. Ήταν πάρα πολύ ωραίο μάθημα και σύνδεση με την πραγματικότητα. Και αυτά που κάνουμε στο σχολείο. Νομίζω ότι παραδείγματα πάρα πολλά μπορούν να βρουν οι συνάδελφοι στην καθημερινότητά τους και να το κάνουν πράξη στην σχολική τάξη, να συνδέσουν το γεγονός αυτό. Αυτά.
0: Γίνονται και μερικά ωραία.
14: Δεν θεωρώ ότι έκανα το ωραίο, ρε παιδιά, αλλά.
0: Δεν είναι ότι έκανες το ωραίο, είναι ότι αυτή τώρα η τέλος πάντων η κομμουνιστική συμμορία υπάρχει στους δασκάλους, βλέπω.
14: Και υπάρχει. Το έχουμε αποδείξει εδώ και πέρα.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα τώρα. Αυτό βλέπω. Η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς διδάσκει τα παιδιά μας.
14: Και πρέπει να το κάνει γιατί. Αυτοί που την διδάσκουν και θέλουν να την διδάξουν να την κρατήσουν στα σκοτάδια το κάνουν πολλά χρόνια τώρα. Δεν θα πρέπει να το αφήσουμε να το κάνουν και τώρα. Έτσι, η γενιά, η νέα, διψάει για γνώση. Πραγματικά. Και τα μικρά τα παιδάκια τώρα, δεν σου μιλάω για παιδιά γυμνασίου ηλικίου. Δες πως ακουμπήσανε με το γεγονός αυτό των διαγωσίων μέσα από το καθημερινό τους μάθημα. Μπορούμε να το κάνουμε σε πολλές περιπτώσεις αυτό.
0: Σας παρακαλώ, κύριε, μαζευτείτε. Κουμούνια. Κουμούνια.
15: Κουμούνια!
14: Δεν θα μαζευτούμε όσο και να φωνάζουμε τα φασισταριά.
15: Κουνούμια! Κουνούμια! Κουνούμια!
16: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Με Ελληνοφρένεια.
2: Η ίδια.
1: Αποστόλη εσύ.
2: Ο ίδιος.
1: Σας ευχαριστούμε για την εκπομπή σας. Σας ακούω πολλά χρόνια.
2: Πόσα.
1: Πόσα, 15.
2: Καλά.
1: Τόσο μεγάλη δεν είμαι.
2: Περνάς.
1: Ήθελα να απαντήσω στο Θήμιο σε σχέση με αυτό που είπε με το τραύμα.
2: Γιατί σας ρώτησε.
1: Πώς.
2: Σας ρώτησε και πρέπει να απαντήσει το καθένα τοποθετείται, δηλαδή επειδή νομίζει.
1: Όχι, θα ήθελα.
2: Ναι, πες και τη δικιά σου.
1: Θέλει. Σε σχέση με αυτό που είπε ότι δεν νιώθει τραυματισμένος, αλλά υπερήφανος για την ιστορία γύρω από την εκτέλεση της Χρυσαυγιανής.
2: Α, ο Θήμιος.
1: Το τραύμα δρά μέσα μας ακόμα και όταν δεν το νιώθουμε ως πληγή. Μπορεί να με το σημαδίζεται σε ταυτότητα, σε αγώνα, σε νόημα. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να φαίνεται ως συνεχής ευαλωτότητα για να υπάρχει. Το διαγυνιακό τραύμα, ειδικά, σημαίνει ότι το άτομο κουβαλά ένα αόρατο συναισθηματικό αποτύπωμα. Γιατί δεν βίωσε το γεγονός άμεσα, αλλά αποδηγεί στην οικογένεια, στο στενό περιβάλλον κτλ. Οπότε, τραύμα και υπερηφάνεια και κίνητρο μπορούν να συνυπάρχουν. Η αίσθηση του ότι είμαι δυνατός, δεν έχω σπάσει, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει πόνος. Το κλειδί εδώ είναι ο τρόπος με τον οποίο βιώνεται και μετασχηματίζεται ο πόνος.
2: Έχετε κάποιο λογαριασμό στο TikTok, κάνετε coaching?
1: Όχι, δεν
2: κάνω. Τα λέτε πολύ όμορφα.
1: Είναι η δουλειά μου. Ήθελα απλά.
2: Κάντε και λογαριασμό και άλλοι το έχουν κάνει δουλειά, αλλά ανοίξανε και ένα Instagram, ένα TikTok να τα λένε.
1: Με συγκίνησε η εκπομπή σας. Αυτά ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Αποστολάκο!
2: Έλα!
3: Χρόνια και δαμάνια!
2: Μα έτσι είπαμε.
3: Έτσι είπαμε, δεν σαν δεν τρέπεσαι, δεν με έχεις πάρει τηλέφωνο, ρε.
2: Εγώ παίρνω, δεν το σηκώνεις.
3: Όχι, δεν τα καταφέρνω. Δυσκολεύομαι λίγο με αυτό. Τι κάνεις?
2: Καλά, εσύ.
3: Να σου πω, να συνεισφέρω. Ωραία, ε. Να συνεισφέρω στο δημόσιο διάλογο για τους 200 κι εγώ με τη μαλακία μου.
2: Άντε, πες τι.
3: Άντε, να την πω κι εγώ. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι σοσιαλδημοκράτες που λένε ότι αυτοί οι 200 ήταν Έλληνες πατριώτες και δεν ανήκουν πουθενά, αφαιρούν στους 200 το λόγο για τον οποίο εκτελέστηκαν. Και δεν νομίζω ότι έχουν δικαίωμα να αφαιρούν στους 200 ήρωες το βασικό λόγο για τον οποίο εκτελέστηκαν. Ένα. Δύο. Τον κύριο Χαραλαμπίδη τον υπολείπτομαι, τον σέβομαι απόλυτα. Το έργο του είναι, τα βιβλία του είναι εκπληκτικά. Όντως να τα πάρει όλος ο κόσμος. Αλλά είπε την Πέμπτη, την προηγούμενη που τον είχατε, κάτι για με το οποίο διαφωνώ. Και εντάξει, είναι λογικό να διαφωνούμε και σε πράγματα. Να φτιαχτεί, λέει, ένας κρατικός φορέας ο οποίος να διαχειρίζεται την ιστορία. Να τη φτιάξει ποιος τον κρατικό φορέα αυτό? Ο Αδωνής.
2: Ιδανικά να τον εγκαινιάσει.
3: Να τον εγκαινιάσει.
4: Ναζισμός και κομμουνισμός είναι αμφότερες, απεχθείς ιδεολογίες που είναι υπέδρες για φοβερά εγκλήματα κατά την ανθρωπότητα. Λοιπόν.
3: Για να το φτιάξει και να στελεχωθεί από ποια κυβέρνηση? Του Μητσοτάκη που έτρωγε τρεις φασολάδες ο πατέρας του και οι άλλοι πεθαίνανε απ' έξω.
2: Δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη για τη φασολάδα.
3: Σίγουρα. Καλό ρε βαλά.
5: Ήμουν γραμμένος σε τρία συσίτια. Και εγώ είχα στην τσέπη ένα κουτάλι και πήγαινα σε τρία συσίτια και έτρωγα τρεις φασολάδες ανάλαδες κάθε μεσημέρι και με αυτό έζησα.
3: Αλλά νομίζω ότι ο Κεϊνές, αν είχαμε μια άλλη κρατική επιδομή, τότε ναι, να μιλάγαμε, ας πούμε.
2: Η ευθύνη ξεκινάει από τη στιγμή που απέβαλε τη φασολάδα και μετά και προέκυψε αυτό που κυβερνάει σήμερα.
3: Ναι, με αυτόν τον τρόπο λες να προέκυψε. Ενδιαφέρον.
6: Είμαι και ο ίδιος ο κόλος της ελληνικής κοινωνίας.
3: Λοιπόν, οπότε καλό θα ήταν οι φωτογραφίες αυτές που θα έρθουν όταν έρθουν να πάνε εκεί που ανήκουν πραγματικά, στους συγγενείς, στους ανθρώπους, στα μουσεία που υπάρχουν ήδη στην Κεσαριανή και στο Χαϊδάρι. Υπάρχουν φορείς που μπορούν να τα διαχειριστούν. Και ας μην φτιάξουμε ένα μουσείο που να είναι, ξέρω εγώ, ο Ζέρβας, ο Γρίβας και όλοι οι υπόλοιποι παρέα με τους πραγματικούς ήρωες.
0: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
7: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση?
8: Ιόνιον FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη ποικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
3: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών.
4: Που να είναι ιαπωνικό.
3: Γιακουμής Ευάγγελος.
4: Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στον ομό Ηλίας και Αρκαδίας.
3: Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ.
4: Κουμπότα.
3: Ισέκη.
4: Μιτσουμπίση.
3: Γιάνμαρ.
4: Στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Γιακουμής Ευάγγελος.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών.
3: Και στο tractor.gr.
5: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Τέρα Ολύμπια, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Τέρα Ολύμπια. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
6: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
7: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου. 26230-23085.
8: Ακούτε. Ιόνιον FM.
9: Στα παλικάρια της Κεσαριανής.
10: Ποιο διγενή?
9: Το διγενή.
10: Τον Ακρίτα.
9: Το διγενή ψυχομαχή και γη στον Ετρωμά. Το πιαστέ.
10: Αμέ, άκου λέει.
11: Καλύτερα να πεθαίνει κανείς στον αγώνα για τη λευτεριά παρά να ζει σκλάβος. Νίκος Μαριακάκης, Γεωπόνος, 1η-5η 1944, Χαϊδάρη.

0: Σας φιλώ με αγάπη. Γεια σας όλοι. Πάμε στη μάχη. Γεια και χαρά. Σας φιλώ όλους με πολύ αγάπη. 1η-5η-44, Κώστας Τσίρκας.
1: Νάτος, περνάει ο αδούλωτος λαός της δικαιοσύνης και πάει να σπείρει όλη τη γης με στάρι και άστρα ειρήνης.

0: γενιά και ο λαός ξέρουμε περήφανα να θρηνούμε τους νεκρούς μας, όπως περήφανα ξέρουμε να στεκόμαστε στα πόδια μας για να τα βγάλουμε πέρα, για να ζήσουμε, για να μορφωθούμε.
1: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
1: Έχει δώσει πολύ υλικό για Παρασκευή ο Αδόνης.
2: Καλά τα έχει πάει.
1: Λοιπόν, βάλε για Παρασκευή αυτά που λέει ο γιατρός για τους 15 πνιγμένους, θα έπρεπε να είναι και περισσότεροι. Να του λέει ο Αδόνης, αυτά που λες εσύ γιατρός δεν τρέψαν λιγάκι.
3: Λοιπόν, είναι εδώ ένα χρόνο, έχει αναστατώσει το νοσοκομείο. Είναι ο υπεύθυνος για το ότι πνιγήκανε 15 μετανάστες.
4: Και λίγοι ήταν, παρακάτω.
3: Δεν έπρεπε να φύγουν όλοι.
4: Και λίγοι ήταν, παρακάτω.
3: Δεν έπρεπε να φύγουν όλοι.
1: Βάλε για Παρασκευή αυτό που λέει και ένα παιδάκι που μου την πετάει μπροστά μου. Θα το πει στην μπούτσα. Θα το πετάει μπροστά του την μπούτσα.
5: Α, σε τόση γίνονται φασάρια. Πάνω στο σπρώξιμο. Προχωράμε να μπούμε. Πετάει να
6: φύγει.
5: Για να κάνει το αμίμητο, ρε παιδιά. Με φτύνη.
1: Και αυτό που είπε ο Άδωνης, ότι οι άλλες αστυνομίες σε άλλα κράτη έχουν χρωμό βομβές, εμείς έχουμε, λέει, τα λευρώματα στο γαλαξίδι.
5: Οι ευρωπαϊκές αστυνομίες έχουν προπολή αφήσει την τεχνολογία των χημικών πίσω. Εκεί έχουν πλαστικές σφαίρες, εκεί έχουν χρωμοβοβίδες.
7: Τα λευρομουτζουρώματα αναβίωσαν στο γαλαξίδι.
5: Δεν βγαίνουν μερικοί διαδηλωτές χτυπημένοι, βγαίνουν χωρίς μάτια.
8: Με γίνεται ένας χαμός, αλευρομουτζουρώματα. Από χθες το βράδυ ξεκινήσαμε, προχωράμε σήμερα μέχρι όσο μας πάει.
5: Βγαίνουν μερικοί νεκροί.
9: Καρναβάλι όλο το χρόνο.
10: Λοιπόν, θέλω μια αφιέρωση για Παρασκευή.
2: Ναι, για πες.
10: Λοιπόν, Άδωνη, εμένα από όλη αυτή τη φασαρία τι μου έμεινε. Αυτό που είπε ο κύριος Παπανικολάου με κάποιον Σαουδάραβα που χαιρετιώσουνα και ο οποίος πήρε κάποια ιδιωτικά θεραπευτικά νοσοκομεία. Αυτό βάτω σε παρακαλώ την Παρασκευή. Αυτό που είπε ο Παπανικολάου στη Γιάμαλη.
2: Okay.
10: Για τον Άραβα, τη χειραψία και για τα νοσοκομεία. Αυτό μου έμεινε, Άδωνη, όλα τα άλλα είναι παπαρολογίες. Ευχαριστώ.
2: Τώρα δεν πάει αυτό μαζί. Άδωνης και παπαρολογίες δεν πάει.
11: Στην υγεία παίζει ρόλο ο κύριος Γεωργιάδης. Για το τι ρόλο παίζει στην υγεία, σας παραπέμπω σε αυτά που δεν πολύ διαφημίζει. Αρχές Μαΐου 2025 θα δείτε ρεπορτάζ που τα έχει αναρτήσει ο ίδιος τις φωτογραφίες, όπου σφίγγει το χέρι με έναν κύριο Άραβα με μουσι ψηλό με κουστούμι από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Αυτοί είναι καλοί Εμμύριδες. Είναι πλούσιοι Εμμύριδες. Είναι καλοί μουσουλμάνοι από τους πλούσιους.
12: Μπορεί να είναι διεθνιστή.
11: Τους θέλουμε αυτούς, ναι. Όπου ήταν η μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχικού των μεγάλων θεραπευτηρίων της Αττικής από το πολυεθνικό φαντ CVC σε ένα καινούριο πολυεθνικό φαντ με συμφέροντα Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, το οποίο λέγεται Poor Health.
12: Μάλιστα.
11: Εσείς νομίζετε ότι η επίθεση διάλυσης που επιχειρεί ο κύριος Γεωργιάδης ενάντια στη δημόσια υγεία είναι άσχετη με αυτά τα deal ιδιωτικών συμφερόντων για τα οποία καμαρώνει?
10: Πάλε και αυτό που είπε ότι ο Άδωνης είναι με το 1 Απριλιά και την 21η Απριλίου. Πάλι ο Παπανικολάου. Με προκάλεσες τώρα γι' αυτό. Γεια.
2: Ναι, δεν θες και πολύ. Γεια.
11: Η ζωή του κυρίου Γεωργιάδη, όσα πλούτη και να έχει, είναι στενή και μίζερη, γιατί είναι εγκυβωτισμένη μόνο σε δύο συγκεκριμένες ημερομηνίες. Και οι δύο του Απριλίου. Η μία είναι η 1 Απριλιά και η άλλη είναι η 21η.
10: Έλα.
2: Έλα.
10: Θέλω να κάνω μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Είμαι ο Αχιλλέας από το Ρέθινο. Θέλω να αφιερώσω αυτούς που νομίζουν ότι είμαστε κουτσί, στραβοί και κουφοί και δεν βλέπουμε τίποτα και δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται, το αερικό.

0: Γεια σου, Αποστόλη. Καλή Σαρακοστή. Ναι, επαναληφθεί παρακαλώ το ηχητικό του φίλου μας.
1: Πιο πολλά.
0: Αυτό που υποτίθεται τον μπλακώσαν στο ξύλο, βρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν μπορεί. Αυτό θα το έχετε και θα το έχετε στάνταρ. Εγώ σας ξέρω από το Sky.
1: Όπα.
0: Καταλαβαίνεις πόσο παλιά είμαι.
1: Δεν καταλαβαίνω. Όσο παλιοί είμαστε κι εμείς δηλαδή.
0: Όχι, εσείς είστε παλικαράκια, μωρέ. Εγώ είμαι γριούλα.
2: Μπαίνω μέσα και προσπαθώ να κάνω διάλογο όπως κάνω συνήθως στα νοσοκομεία. Εκεί μου πετάνε το πρώτο ένα αυγό πέρασε το αυτί μου. Μετά από λίγο πέρασε ένα μπουκάλι. Έχουν πει γύρω κυρία αστυνομική μου. Είναι μια κυρία και με βρίζει στα μάτια. Ήταν μια ειδικευμένη.
3: Να πα στο διάλο!
2: Βρίζει.
3: Στο διάλο να πα! Και να μην γυρίσει!
2: Καταλαβαίνω, πα δεν μπορεί να γίνει κουβέντα. Οπότε λέω, παιδιά, δεν θα μιλήσετε και να μου πείτε πέντε πρόκειται. Πάω να μπω να κάνω το έγκαινε. Και στρίβω.
4: Πάω μια τροφάρα, ρα Γιώργη!
2: Να προχωρήσω να μπω να κάνω το έγκαινε τον τεπ. Την ώρα που στρίβω. Κάνω φραγμό οι διαδηλωτές. Και είναι όξο, ωραία, ήσαν επιθύμητος, εδώ δεν παίρνει στο νοσοκομείο, δεν σε αφήνουν να μπει κτλ. Σπρώχνουν οι διαδηλωτές, σπρώχνουν η αστυνομία, αρχίζουν οι αγωνίες. Έχω φάει και ένα δύο αγωνίες στο χέρι, δεν έχω μαυρίσει.
5: Το μόνο που ξέρω είναι ότι ζαλίστηκα. Και στα μισή ώρα βλέπω πεταλούδες πράσινες, κόκκινες και κίτρινες.
6: Και κίτρινες, παιδάκι.
2: Γίνεται τη φασαρία, πάνω στο σπρόξιμο.
7: Φεύγα από εδώ, ρε παιδάκι μου, κόλλησε ένα λογόμυγα. Αϊ, πήγαινε από εδώ κάπου.
2: Προχωράμε να μπούμε, πετάει ένα γιατός βαράει.
8: Όπα, όπα, τέτοια. Ένας.
2: Και ένας από μπροστά κάνει το αμίμητο, ρε παιδιά. Αυτό που συλλάβανε.
9: Γιατρός.
2: Δυστυχώς παθολόγος, γιατρός, μέλος ΕΙΝΑΠ, με φτύνει.
10: Πού σου να μη βασκαδείς.
0: Έλα, Αποστόλη. Είμαι η κυρία που τηλεφώνησε προηγουμένως για τον Άδωνη, για το ηχητικό.
1: Απαπα.
0: Βρήκα το 2009 με 10. Ναι. Τα έχω γραμμένα όλα αυτά σε CD. Υπήρχε ένα καταπληκτικό που είπες με τα τσεκούρια. Ένα ηχητικό που έκανες για τα τσεκούρια.
1: Εγώ.
0: Εγώ, ποιος άλλος.
1: Ξέρω εγώ.
0: Εσάς άκουγα.
1: Α, εμάς.
0: Εσάς άκουγα, βρε. Αν ανατρέξεις, είναι ξεκαρδιστικό και θα ταιριάζει πάρα
1: πολύ. Τα έλεγα πολύ ωραία από τότε.
0: Έλεγα, μην τα ξέρω, καλέ.
1: Ξέρω εγώ, μπορεί να μην τα ξέρεις.
0: Βρε, σου λέω. Μπα. Και τότε ακόμα που πήγαινες ντυμένος νύφη.
1: Νύφη.
0: Δεν σας έβαζαν στο Sky να ντυθείτε ένα παιχνίδι που κάνετε για το κυνήγι?
1: Κι ήμουν εγώ νύφη.
0: Είπες ότι θα ντυνώσουν νύφη.
1: Καλά, άλλο τι είπα τώρα, λέω κι εγώ πολλά.
11: Η περίπτωση είναι η εξής, ότι αντιλήφθηκα ορισμένες χτύπους εκεί πέρα και...
9: Τι λες?
11: Προσγειώθηκα προς την κατεύθυνση αυτή.
9: Τι λες?
11: Και προχώρησα να πούμε και είδα τώρα ένα τσικούρι να ανεβοκατεβαίνει.
9: Ναι.
11: Και ένα μαχαίρι περί 35 πόντους.
9: Τι λες?
11: Ναι, 35 πόντους να
9: κρατήσει. Για δύο μέτρα γης τώρα, κύριε Παμινώδα, έλεος δηλαδή.
11: Αντιλήφθηκα την κατάσταση αυτή και προχώρησα και ήρθα σε επαφή κοντά-κοντά. Και λέω, τι κάνετε εκεί, γιατί το κάνετε αυτό? Και είδα ότι το τσικούρι κατευθύνει στο κεφάλι μου.
9: Ποιο?
11: Κατέβαινε το τσικούρι, κατέβαινε στο κεφάλι μου.
9: Και λοιπόν, πώς αμύθηκες, κύριε Παμινώδα μου?
11: Λοιπόν, αντιλήφθηκα λοιπόν ότι το τσικούρι αυτό πρέπει να αναχωρήσει.
12: Αναχωρήσεις τσεκουριών της Τσεκούρ Airways. Παρακαλούνται οι επιβάτες να προσέλθουν στην πύλη Δέλτα.
9: Το σκύβεις, έσκυψες, αμύθηκες.
11: Μια κίνηση,
9: ναι?
11: Και βούτυξα και το πέταξα κάτω. Εκεί όμως μου μπήκε το μαχαίρι στην κοιλιά. Αλλά έκανα ένα άλμα προς τα πίσω, εκεί χτύπησα το χέρι, βούτυξα από τη μέση, ναι? Το μαχαίρι, έκανα μια λάβη έτσι, ναι? Και το πήρα. Από εκεί το πήρα το μαχαίρι και σηκώθηκα και έφυγα.
13: Φίλε, μια παραγγελία με τραγούδι, όποια Παρασκευή θέλεις. Του Πάνου Μπούσαλη, το 57. Στοιχές.

Κάποια στιγμή μιλάω με τον Ντένι, μου λέει μπαμπά, μου λέει, έχουμε κάποια καθυστέρηση εδώ, λέει, θα πάρω πάλι φάρσαλα, λέει, θα αργήσουμε, λέει. Άρε Ντένι, του λέω, καλή να έχεις πάει το αεροπλάνο, ρε αγόρι μου, του λέω. Καλά, λέω, πάρε με, λέω, όταν φτάσεις. Εντάξει, μου λέει, πριν φτάσεις, λέει, θα σε πάρω να έρθω να πάρεις. Αυτό το τηλεφώνημα δεν έγινε ποτέ.

Νικήτας Καραθεοδόρου, 23 χρονών. Το παιδί μας, το παλικάρι μας. Γυρνούσατε με το κορίτσι σου, την Κέλλη, από την Αθήνα, χαρούμενη, μετά από ένα όμορφο τριήμερο. Γεμάτη κέφι και χαρά για τη ζωή. Γεμάτη όνειρα. Σας χάσαμε βία, άδικα, γιατί κάποιοι βάλαν τα κέρδη τους πάνω.

Δεν μπορώ να πάω σπίτι να ανοίξω την ντουλάπα της. Η ντουλάπα της μυρίζει μάρφη. Και καμιά φορά κάθομαι απ' έξω και φοβάμαι ότι άμα την ανοίξω πολύ θα φύγει τελικά αυτή η μυρωδιά και δεν θέλω να φύγει.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
5: Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
6: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
7: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Αβαλίων.
8: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
9: Ακούτε Ionion FM.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Αγαπημένοι ακροατές, καλημέρα σας. Είναι το Ionian FM και η εκπομπή «Ένα όνειρο ζωγράφισα». Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η Γιολάννα Δαναού και ο Γιάννης Ανδρακάκος στη ρύθμιση του ήχου. Μαύρη μέρα σήμερα για την Ελλάδα και ειδικά για το μουσικό κόσμο, για την τέχνη, για τον πολιτισμό, διότι έχουμε την απώλεια της μεγάλης ερμηνεύτριας Μαρινέλλας, αλλά το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να της ευχηθούμε καλό ταξίδι στο φως, αγαπημένη μας Μαρινέλλα. Και σήμερα στην εκπομπή μας έχουμε ένα εξαιρετικό καλεσμένο, το Γιάννη Λεκόπουλο, πάρα πολύ αγαπημένος ερμηνευτής, που σε λίγο θα τον ακούσετε κι εσείς και θα τον απολαύσετε.

0: Γιάννη Λεκόπουλα, αγαπημένα μας, καλώς ήρθες στην εκπομπή μας.
1: Καλημέρα, Γιολάντα μου. Σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πολύ που τα λέμε μετά από καιρό.
0: Και εμείς χαιρόμαστε. Και θέλω να ξεκινήσω πάρα πολύ απλά, αγαπημένο μου Γιάννη. Αν σε ρωτούσα αυτή τη στιγμή, σε τι φάση σε βρίσκουμε, τι θα μου έλεγες χωρίς να το πολύ σκεφτείς?
1: Είμαι σε μια δημιουργική φάση. Έχω το διάστημα, κάνω κάποιες ζωντανές εμφανίσεις και έχω κυκλοφορήσει και αρκετά τραγούδια υπογραφικά με αγαπημένους δημιουργούς.
0: Θέλεις να μας πεις κάτι για τα τραγούδια τώρα που ετοιμάζεις ή είναι μυστικό?
1: Πολύ ευχαρίστω. Είναι μια συνεργασία τώρα που θα κάνω μαζί με το συνθέτη Μικίτα Ποστάνη και τον σκηνοθέτη Κώστα Λάζαρη. Θα κυκλοφορήσουν πρώτη φορά έναν ολοκληρωμένο δίσκο, όπου θα έχω τη χαρά και την τιμή να συμμετέχω με δύο τραγούδια. Όπου μέσα στο δίσκο θα συμμετέχουν επίσης ο Μπάμπης ο Τσέρτος, η Μότο Τσαϊρέλη και Πάνος ο Μπούσαλης. Και ευχαριστώ και δημόσια και τον Νικήτα και τον Κώστα που μου δίνουν αυτή την ευκαιρία να συμμετέχω σε αυτή την όμορφη δουλειά που ετοιμάζουμε.
0: Ευχόμαστε να είναι καλοτάξιδη αυτή η δουλειά. Εμείς πάντως θα την τιμήσουμε εφόσον μας τιμήσετε και εσείς με ένα δελτίο τύπου και να μας στείλετε τα τραγούδια.
1: Εννοείται, Γιολάντα, σας ευχαριστώ και να αναφέρω πίσω και περιμένω και μία άλλη δουλειά του Γιώργου Καγιαλίτου, όπου συνεργάζεται για δεύτερη φορά με τον στικουργό Λία Μάστορη, όπου εκεί έχω τη χαρά να συμμετέχω με τρία τραγούδια. Και θα συμμετέχουν επίσης, να πω ότι ο Μπάμπης Τόκας και ο Θανάσης ο Κουλιαράς, δύο αγαπημένοι επίσης ερμηνευτές. Και χαίρομαι που μετά από πολλά χρόνια ξανανταμώνω και με τον Γιώργο του Καγιαλίκο δισκογραφικά και με τον Λία Μάσπορη.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ και να πούμε ότι είσαι και άρτη αφιχθής από την αγαπημένη Σαλονίκη, όπου κάνατε μια φοβερή παράσταση με την Αφεντούλα τη Ραζέλη και με το Φώτη το Θεοδωρίδη. Και από ό,τι είδα πήγε πάρα πολύ καλά.
1: Ήταν πολύ όμορφο, περάσαμε πολύ ωραία και εμείς, γιατί πάντα περνάμε. Είμαστε ωραία παρέα και στην Αθήνα αλλά και στη Θεσσαλονίκη, όπου και πιστεύω να ταξιδέψει αυτή η παράσταση και σε άλλα μέρη ανά την Ελλάδα.

0: Γιάννη μου, Γιάννη Λεκόπουλε, νιώθεις ότι αλλάζεις σαν καλλιτέχνης μέσα στο χρόνο ή ότι απλώς βαθαίνεις αυτό που ήδη είσαι?
1: Νομίζω ότι οριμάζω περισσότερο σε αυτό που υπηρετώ με αγάπη τόσα χρόνια. Νομίζω ότι το κάνω, δηλαδή, πιο έμπειρα, ας πούμε, το πω, δηλαδή με βάση την εμπειρία, ας πούμε, τόσα χρόνια είναι πιο...
0: Βαθαίνεις, λοιπόν. Ναι.
1: Δεν αλλάζω. Μπορεί ερμηνευτικά να εξελιχθώ αυτό, ότι υπάρχει μια εξέλιξη. Αυτό είναι πολύ... Φαντάζομαι για όλοι που ασχολούνται με οτιδήποτε κάνουν. Υπάρχει μια εξέλιξη μέσα στον χρόνο.
0: Η οποία είναι θετική.
1: Είναι θετική, ναι, ναι. Έμαθα τώρα να ταξιδεύω σε

0: αν κάνουμε μια μικρή αναδρομή, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Ποια στιγμή λες εσύ ότι άρχισες πραγματικά να καταλαβαίνεις ποιος είσαι πάνω στη σκηνή?
1: Αυτό νομίζω ότι να έγινε πριν περίπου 10 χρόνια εκεί πέρα. Να μπορώ να πω ότι πατάω έτσι γερά και πιστεύω στον εαυτό μου. Γιατί στην αρχή όλοι μας όταν ξεκινάμε υπάρχει μια αγωνία, ένα άγχος, το οποίο εντάξει να πω το άγχος το έχω πάντα όταν βγαίνω στη σκηνή.
0: Δεν το δείχνεις όμως.
1: Τραγούδια.
0: Δεν το δείχνεις. Δηλαδή τότε που ήμασταν στη Θεσσαλονίκη κάναμε τις παραστάσεις, μόνο άγχος δεν έδειχνες. Που καταλαβαίνω ότι υπάρχει το άγχος σε όλους μας. Εσύ έχεις τη δυνατότητα να ελύσεσαι και να μην το δείχνεις.
1: Χαίρομαι που το λες αυτό. Ναι, προσπαθώ μέσα μου να μην το, να το δουλεύω και να μην φαίνεται. Αυτό παρόλο που αγχώνομαι για το πώς θα βγει η παράσταση, το πώς θα ερμηνεύσω τα τραγούδια, αν θα αρέσει αυτό στον κόσμο που θα είναι εκεί, αν θα είναι ευχαριστημένοι. Δηλαδή είναι πολλά, αν θα ο χώρος, ας πούμε, γεμίσουν οι χώροι που παίζουμε, γιατί έχουν αλλάξει εποχές, έχουν δυσκολέψει τα πράγματα. Και είναι δηλαδή πολλά που είναι για να γίνει μια παράσταση που παίζουν ρόλο. Αλλά υπάρχει αυτό που λες ότι σιγά σιγά στο ξεπερνάμε μετά αυτό στη διάρκεια της παράστασης και νομίζω περνάω και εγώ καλά και ο κόσμος και βγαίνει κάτι πολύ όμορφο.

ψυχές μας θα σπάμε παράξενα ρολόγια που ξόδεψαν το χρόνο

0: θέλεις να μιλήσουμε λίγο σχετικά με τις σπουδές σου που αφορούν στη μουσική?
1: Ναι, εγώ να πω ότι έχω κάνει στην αρχή κάποια μαθήματα κλασικού τραγουδιού, αλλά αργότερα ασχολήθηκα περισσότερο με το σύγχρονο τραγούδι που κάνω μέχρι και τώρα, με την Βάλια Μαυρίδου. Επίσης έχω παρακολουθήσει μαθήματα βυζαντινής μουσικής, θεωρία μουσικής στο Δίο Σαμαρά, στην Θεσσαλονίκη. Και να πω ότι είχα έτσι μια πολύ όμορφη εμπειρία όταν το 2007 είχα συμμετάσχει σε ένα διαγωνισμό ευρωπαϊκού τραγουδιού Pop Rock Jazz Festival στο Βελίκο Τάρναβο της Βουλγαρίας, όπου έκανα τότε μαθήματα με μια εξαιρετική δασκάλα της jazz, την κυρία Βίκη Αλμαζίδου, όπου με είχε προετοιμάσει να συμμετέχουμε σε αυτό το φεστιβάλ, όπου εγώ ως εμπειρία το είδα και κάποια στιγμή στο τέλος, ήταν δύο μέρες ο διαγωνισμός, πήρα το τρίτο βραβείο και ειδικό βραβείο δημοσιογράφων από την Επιτροπή που ήταν εκεί στο φεστιβάλ.
0: Μπράβο, αυτό δεν το ήξερα, δεν το γνώριζα.
1: Ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή για μένα και μου είχαν δώσει, θυμάμαι, και την άδεια με την Big Band της Σόφιας να ηχογραφήσω το Καντσόνα Ραπιάτο του Νίνο Ρότα με δική τους παραγωγή, με την Big Band της Σόφιας σε CD-Cindy να κυκλοφορήσει. Δυστυχώς δεν έχω πάει μέχρι στιγμής να το κάνω. Δεν ξέρω, κάποια στιγμή ίσως να βολέψει να το.
0: Για όλα το υπάρχει ο κατάλληλος χρόνος, αγαπημένη Γιάννη Λεκόπουλε.
1: Αυτό το πιστεύω και εγώ.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. Τρεις μήνες χωρίς νερό.
2: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
1: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
2: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
1: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
3: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
6: Θανασάκη!
5: Ναι, ναι μαμά!
6: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
7: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
8: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
9: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
8: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
9: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
8: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
9: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
8: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
10: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
11: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
12: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
11: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
13: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
14: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73 330. Λατίνο στη Βάρδα.
15: ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
16: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
17: Ακούτε Ιόνιον FM.
18: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
19: Πιστεύεις δηλαδή ότι η γνώση τελικά ελευθερώνει τον καλλιτέχνη ή του βάζει και όρια?
20: Δεν πιστεύω ότι βάζει όρια. Νομίζω ότι σε βοηθάει να διαχειριστείς καλύτερα αυτό που κάνεις. Νομίζω ότι ξεκινάει από εκεί η γνώση και φυσικά η μελέτη αργότερα και η προσωπικότητα του κάθε καλλιτέχνη, ώστε να φτάσεις σε ένα σημείο που πιστεύεις ότι μπορείς να αντεπετσέλεις αυτό που κάνεις.
19: Σου έχει τύχει κάποια στιγμή, επειδή αναφερόμαστε αυτή τη στιγμή στην παιδεία, τη μουσική παιδεία, να αφήνεσαι τόσο πολύ πάνω στη σκηνή και στην τέχνη σου, που να ξεχνάς κάποιες στιγμές ό,τι έχεις μάθει τεχνικά?
20: Πιθανόν να μου έχει συμβεί αυτό, ναι. Σε βραδιές που να με έχει συνεπάρει τόσο πολύ το συνέστημα, τύπος πάντα όταν ερμηνεύω, δηλαδή μπαίνω μέσα στο στίχο, γιατί αυτό δίνω προτεραιότητα και στα τραγούδια, δηλαδή που μου στέλνουν να ακούσω και όλα. Δηλαδή ή ερμηνεύσω, πρώτα θέλω να κοιτάξω δηλαδή, το στίχο, να το βιώσω και να μπορέσω να τον αποδώσω. Αλλά όχι, νομίζω δεν έχει.

0: Αν σε ρωτούσα ποια συνεργασία σου καλλιτεχνικά σε έχει σημαντεύσει περισσότερο, υπάρχει κάτι ή όλες σε έχουν στιγματίσει το ίδιο?
1: Να σου πω, Γιάννα μου, εγώ βάζω όλες τις συνεργασίες το ίδιο, γιατί από κάθε συνεργασία έχω πάρει διαφορετικά πράγματα, όπως επιμονή, υπομονή, αγάπη για αυτό που κάνω, και κάθε φορά και με συμβουλεύανε και με συμβουλεύουν και καλλιτέχνες πτασμένοι, και να πω ότι ευτυχώς δούλεψα με ανθρώπους που θαύμαζα και θαυμάζω μέχρι τώρα. Δηλαδή στο 90% δούλεψα με ανθρώπους και το, έτσι, αγαπημένους, και το θεωρώ ευλογία αυτό.
0: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο.

0: τώρα, εκτός από την, μουσική δουλειά που ετοιμάζεις και είσαι σε ένα πυρετό στο στούντιο κλπ, υπάρχουν εμφανίσεις που επίκυνται τώρα, στο άμεσο μέλλον?
1: Να πω ότι την Κυριακή 29 Μαρτίου έχω τη χαρά να συμμετέχω με την Λίδα Χαλκιαδάκη, αυτή τη σπουδαία δημιουργό,
0: σπουδαία,
1: κυρίως από τη δεκαετία του 70, το ιστορικό συντρότημα Λίδα Σπύρτος, κόρη της Δανάης, όπου θα παρουσιάσουμε μια παράσταση με τραγούδια από τη δισκογραφία μας, καθώς και επιλογές από σπουδαίους δημιουργούς. Κοντά μας θα έχουμε τον σπουδαίο και αγαπημένο τραγουδοποιό Περικλή Χιλά, και φυσικά θα έχουμε μαζί την Αρετή Κοκκίνου στην κιθάρα, τον Σοκράτη Γανιάρη στα ακουστά, τον Γιώργο Κοντοβά στο πιάνο και τον Φώτη το Μιλωνά στο μπάζο και τα πνευστά. Είναι στο Πολυχώρο Διέλευση στην Κυψέλη. 8:30 ώρα ξεκινάμε αυτή την Κυριακή. Θα χαρούμε πολύ να φύγετε, να τεράσουμε όμορφα.

0: Και επίσης το Σάββατο στις 4 Απριλίου στο Παράκια της Διδότου έχω την μεγάλη χαρά και τιμή επίσης να με καλεί ο σπουδαίος συνθέτης, πιθαρίστας και ενορχιστρωτής Αντώνης Μιτζέλος.
1: Το είδαμε αυτό, θα έρθουμε.
0: Θα χαρώ πάρα πολύ μαζί με την Έρικα Πατρικίου να ερμηνεύσουμε το ντουέτο μας που μας έχει γράψει το «Είμαστε μαζί», καθώς και τραγούδια του Αντώνη, αγαπημένα. Νομίζω θα είναι κάτι πολύ όμορφο. Να πω επίσης ότι μαζί του είναι και μια νέα ερμηνεύτρια και αξιόλογη, η Βάλια Ισκούρα. Κατά τις 10 η ώρα νομίζω ξεκινάει το πρόγραμμα. Θα χαρούμε πολύ να έρθει ο κόσμος, να τεράσουμε όμορφα.

0: Αγαπημένα μας Γιάννη, έχεις πει ποτέ όχι σε κάτι που θα μπορούσε να σε πάει πιο μπροστά επαγγελματικά επειδή απλά δεν σε ξέφραζε?
1: Ναι, πολλές φορές και τηλεοπτικά και δισκογραφικά. Ναι, δηλαδή δεν, αν δεν μου αρέσει κάτι μπορεί να λέγανε, ας πούμε, ότι μπορεί να γίνει επιτυχία αυτό και είπα ότι δεν με ενδιαφέρει γιατί δεν είναι πάνω στην προσωπικότητά μου και στην αισθητική μου το τραγούδι, ας πούμε, το συγκεκριμένο που μου στείλανε ή σε κάποια εκπομπή που είτε ραδιοφωνική είτε φιλοπτική που δεν με ξέφραζε αυτό.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: Union FM.
1: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. Τρεις μήνες χωρίς νερό.
2: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
1: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
2: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
1: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
3: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
6: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
7: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
8: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
9: Ακούτε Ιόνιον FM.
10: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Να πάμε λίγο στα σήμερα όσον αφορά το τραγούδι. Τι είναι αυτό που κάνει ένα τραγούδι να αντέχει στον χρόνο, εκτός από τα συστημικά πορνεία βέβαια που τα προωθούν και προωθούν συγκεκριμένους ανθρώπους? Νομίζω ότι υπάρχει τρόπος για ένα καλλιτέχνη κάποια τραγούδια να αντέχουν στον χρόνο. Εσύ έχεις τέτοια τραγούδια, θες να μου πεις γι' αυτά?
12: Μπορώ να σου πω, δεν ξέρω αν όντως τραγούδια έχουν αντέξει στον χρόνο. Πιθανόν ναι. Να πω ότι ευτυχώς υπάρχουν κάποια ραδιόφωνα, υπάρχουν τις εξαιρέσεις στα FM που στηρίζουν νέες δημιουργίες, τα οποία είναι πολύ μετρημένα. Να είναι καλά οι άνθρωποι αυτοί που το κάνουν, όπως και ο δικός σου σταθμός που ναι. Κάνει. Αυτό που παίζει ρόλο πιστεύω είναι να έχει έναν ταλό στίχο, μια καλή μουσική, μια καλή ενορχήστρωση, μια καλή ερμηνεία, και πιστεύω θα φανεί μετά από πολλά χρόνια. Εγώ να πω αυτό που αναφέρεις, που είπες ότι κάποια τραγούδια μου ευτυχώς ακούγονται μέχρι και τώρα σε κάποιους σταθμούς στην επαρχία.
11: Θέλεις να μας πεις για αυτά τα τραγούδια?
12: Είναι το «Ψυχή Μαλάνη» που είχαμε κάνει με τον Νίκο Πικλόγλου και την άλλη story μαζί με τη Σοφία την FHG που το ερμηνεύουμε, αγαπημένη επίσης και η Σοφία. Η Φυγή του Γιώργου Καγιαλίκου, σε μουσική Γιώργου Καγιαλίκου και σε στίχους του Ιουνίτη Αγνωστόπουλου. Ταιριαστά θα προφοράνανε την Αρετή Κοκκίνου και την Μαρία Παπαδάκη. Νομίζω είναι από αυτά που έχουν ξεχωρίσει από τότε που είχαν κυκλοφορήσει, δηλαδή έχουν μια δεκαετία τουλάχιστον.

0: Αυτό, αγαπημένα Γιάννη, σημαίνει ότι τέχουν στο χρόνο. Διότι ένας καλλιτέχνης που δεν πληρώνει τα λεγόμενα συστημικά πορνεία, εγώ τα χαρακτηρίζω έτσι, όχι εσύ, και έχει τραγούδια που παίζονταν από την περιφέρεια και αντέχουν και παίζονται χρόνια, 6-7 χρόνια, αυτό σημαίνει τελικά ότι το τραγούδι αντέχει στο χρόνο. Συμφωνείς?
1: Συμφωνώ και αυτό, ευχαριστώ τους ανθρώπους που στηρίζουν και έρχονται στις παραστάσεις και ο κόσμος, εικόνα ας πούμε στην Πονταριά με την Έρικα ακού πήγαμε, την Πατρικίου, υπήρχε κόσμος από κάτω που τραγουδούσαν ας πούμε το ψυχή μου αλάνι και ήταν πολύ συγκινητικό όλο αυτό.
0: Φυσικά και τα συγκινητικό.

0: υπήρξε κάποια στιγμή που σκέφτηκες να τα παρατήσεις, ενώ δεδομένου των συνθήκων που είναι πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες πλέον για τους καλλιτέχνες, καταλαβαίνεις πολύ καλά τι εννοώ.
1: Με έχω σκεφτεί και κατά καιρούς και με τον κορονοϊό που περάσαμε, ας πούμε, είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και γενικά είναι, το επάγγελμά μας έχει τα τελευταία χρόνια είναι, δεν υπάρχουν χώροι, οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες με τους ιδιοκτήτες των μαγαζιών, αλλά παρόλα αυτά κάτι γίνεται, κάτι μαγικό, και αλλάζει μετά η ψυχολογία, γιατί προκύπτει ένα νέο τραγούδι, μια νέα συνεργασία για ένα live, και αλλάζει μετά η ψυχολογία. Αυτό είναι, νομίζω, αυτό είναι η μαγεία και η δύναμη της μουσικής, πιστεύω.
0: Ακριβώς, είναι και το σύμπαν συνωμοτεί πολλές φορές.
1: Το σύμπαν, ναι, το πιστεύω αυτόν.

0: Αν κρατούσες, αγαπημένε Γιάννη Λεκόπουλε, ένα πράγμα από όλη σου την πορεία μέχρι τώρα, ποιο θα ήταν αυτό?
1: Ότι γνώρισα άτομα που πέρασα πολύ όμορφα, πήρα πολλά πράγματα και κρατάω και σχέσεις όμορφες μέχρι και τώρα, μέχρι και σήμερα. Και γνώρισα και κόσμο, πέρα από τους συναδέλφους μουσικούς, γνώρισα και πολύ όμορφο κόσμο, ως κοινό. Δηλαδή έρχονται κάποιοι και με ακολουθούν και σε άλλες πόλεις και είναι όλο αυτό πολύ, πολύ όμορφο να γνωρίζεις. Και επίσης ότι ταξίδεψα σε διάφορα μέρη ανά την Ελλάδα με αφορμή τη μουσική.
0: Πολύ ωραίες οι εμπειρίες αυτές, ειδικά όταν εκφραζόμαστε και υπάρχει κοινό που αποδέχεται. Τη μουσική μας είναι ό,τι καλύτερο. Υπάρχει κάποιο τραγούδι που αυτή τη στιγμή σε εκφράζει περισσότερο?
1: Από τα δικά μου ή γενικά?
0: Τα δικά σου.
1: Είναι πάρα πολλά, δεν μπορώ να ξεχωρίσω τώρα κάτι. Δηλαδή αυτά τα τραγούδια που έχω ερμηνεύσει νομίζω με εκφράζουν εκείνη τη στιγμή, το timing που τα είπα. Νομίζω ήταν για κάποιο λόγο, γίνανε και πάντα κάποια, τα εντάσσω και στο πρόγραμμά μου ή τα αναλάσω. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω πριν να πω αυτό είναι. Είναι με βάση και την περίοδο που περνάει ο καθένας, σε τι φάση
0: βρίσκεται.

0: Από τα δικά μου ή γενικά?
1: Τα δικά σου.
0: Είναι πάρα πολλά, δεν μπορώ να ξεχωρίσω τώρα κάτι. Δηλαδή αυτά τα τραγούδια που έχω ερμηνεύσει νομίζω με εκφράζουν εκείνη τη στιγμή, το timing που τα είπα, νομίζω ήταν για κάποιο λόγο, γίνανε και πάντα κάποια, τα εντάσσω και στο πρόγραμμά μου ή τα αναλάσω. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω τώρα να πω αυτό είναι. Είναι με βάση και την περίοδο που περνάει ο καθένας, σε τι φάση βρίσκεται.
1: Σωστά.

0: υπάρχει κάποιο τραγούδι άλλου καλλιτέχνη που είπες ότι θα ήθελα να το ερμηνεύσω εγώ?
1: Εδώ είναι μεγάλος κατάλογος.
0: Ναι.
1: Νομίζω όλοι μας τραγουδιστές. Είναι πάρα πολλά τραγούδια. Να σου πω παράδειγμα, ένα τραγούδι του Θάνου Μικρούτσικου και του Άλκη Αλκαιότο, «Σου κατά ένας καφές».
0: Εκπληκτικό.
1: Εφιάλτης της Περσεφόνης, ας πούμε, του Μάνου Χατζηδάκη και τον Νικουγκάτσου. Την Ελένη του Θάνου Μικρούτσικου και του Μπάμπη Τσικλιρόπουλου. Πάρα πολλά, δε, και από λαϊκό ρεπερτόριο είναι πολλά. Εγώ ενδεικτικά τώρα ανέφερα κάποια. Και πάντα τα εντάσσω στα προγράμματά μου αυτά τα τραγούδια. Όπως και το λαϊκό «Το καφενείο» επίσης, του Μάνου Λοΐζου.
0: Εκπληκτικό.
1: Και το στίχος του Λευτέρη Παπαδόπουλου.

0: Αγαπημένα Γιάννη Λεκόπουλε, τι είναι αυτό που σε κουράζει πιο πολύ σε όλο αυτό που συμβαίνει στην παρούσα ιστορική συνθήκη και που αφορά στη μουσική?
1: Με κουράζει όλο αυτό το ότι πρέπει να αλλάξουμε γενικώς όλοι μας από μέσα μας κάποια πράγματα, να γίνουμε δηλαδή πιο, να υπάρχει αλληλεγγύη, να υπάρχει αγάπη, περισσότερη αγάπη, και να σεβόμαστε τα πάντα, ας πούμε, και το περιβάλλον και τα ζώα. Δηλαδή βλέπω ένα μεγάλο ποσοστό ότι κοιτάνε, δεν κοιτάνε, ας πούμε, το τι κάνει ο διπλανός τους, κοιτάνε την πάρτη τους, και γι' αυτό νομίζω ότι κοιτάει σε αυτό το χάλι που ζούμε, και θέλει πολύ μεγάλο αγώνα γενικώς και ο καθένας από μόνοι μας, για να ξεπεράσουμε όλο αυτό.
0: Συμφωνείς δηλαδή μαζί μου, αγαπημένο μου Γιάννη, ότι η κρίση τελικά είναι αξιακή?
1: Ναι, δεν υπάρχουν ηθικές αξίες, αυτό.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
2: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
3: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι Ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
4: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
5: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
6: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
7: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. 3η 4 και 5η 6 Αυγούστου προβάλλεται η δραματική ταινία Marty Supreme. Στη Νέα Υόρκη του 1952, ένας φιλόδοξος και πεισματάρης νεαρός πολιτής ονειρεύεται να γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής στο πινκ-πονγκ και είναι αποφασισμένος να κάνει τα πάντα για να τα καταφέρει. Σκηνοθετεί ο Τζο Σάφτη με τους Τιμωτέ Σαλαμέ, Γκουίνεθ Πάλτρο και ο Ντέσα Άζιον. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
6: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
8: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
9: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Δεν θα σε ρωτήσω για την προσωπική σου ζωή, αν και οι ακροατές θα ήθελα να ακούσουν κάποια πράγματα από την προσωπική σου ζωή. Να πούμε τώρα βρίσκεσαι στην Αθήνα. Διαμένεις μόνιμα στην Αθήνα.
11: Τα τελευταία 10 χρόνια ζω στην Αθήνα. Έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στη Θεσσαλονίκη. Πηγαίνω στη Θεσσαλονίκη για εμφανίσεις. Και πάντα περνάω πάρα πολύ όμορφα γιατί βλέπω φίλους, συναδέλφους. Και τώρα θέλω να πάω και στις Σέρες. Δεν βόλεψα να πάω γιατί και εκεί έχω άτομα που αγαπάω και με αγαπούν.
10: Τι γνώμη έχεις, αγαπημένη Γιάννη Λεκόπουλε, για τα νέα είδη μουσικής τα οποία ακούν τα παιδιά? Π.χ. τραπ, που εγώ απεχθάνομαι.
11: Θεωρώ αδιάφορο και νομίζω ότι είναι και επικίνδυνο, γιατί επηρεάζει πάρα πολύ την νέα γενιά. Αλλά πιστεύω είναι μια μόδα και θα περάσει όλο αυτό. Υπάρχουν νέοι άνθρωποι που ψάχνονται και ακούνε και παλιότερα τραγούδια και ωραία τραγούδια που βγαίνουν σήμερα. Εγώ θέλω να πω ότι βγαίνουν όμορφα τραγούδια και τώρα, γιατί πολλοί λένε δεν γράφονται, δεν υπάρχουν φραγουδιστές, δεν υπάρχουν ερμηνευτές νέοι και στην Υπουργή. Εγώ πιστεύω ότι αν ψάξει κάποιος, βρίσκει πολύ όμορφα τραγούδια και αυτή την εποχή. Απλώς θέλει λίγο περισσότερο ψάξιμο σε σχέση με παλιότερα που υπήρχαν δισκογραφικές εταιρείες που προωθούσαν αυτούς που θέλουν να προωθήσουν εκείνη την εποχή. Αλλά και τώρα νομίζω ότι βγαίνουν εξίσου πολύ ωραίες δημιουργίες.

0: Άρα θα πρέπει οι αγαπημένοι ακροατές να ψάχνουν στο διαδίκτυο ή και να ακούνε εκπομπές που προωθούν γενικά καλλιτέχνες που δεν ακούγονται στα αισθημικά πορνεία.
1: Αυτό, δηλαδή να μπουν. Έχει σταθμούς που, όπως είπαμε και πριν, ότι κατά καιρούς προβάλλουν νέες δημιουργίες και νέους καλλιτέχνες και είναι προς τιμήν τους αυτό που κάνουν. Γιατί και οι νέοι, αυτό θέλω να πω, ότι η νεότερη γενιά απογοητεύεται, δεν υπάρχουν αυτό που λέγαμε οι χώροι. Εγώ πιστεύω θα αλλάξει όλο αυτό.
0: Και εγώ.
1: Δηλαδή, στη ζωή μας υπάρχει ένας κύκλος. Κάποια στιγμή θα ολοκληρωθεί και θα προκύψει κάτι. Εγώ, να πω ένα παράδειγμα, είχα πάει στη Θεσσαλονίκη προχθές έναν υπέροχο χώρο, ένα ιστορικό μαγαζί. Εδώ και 80 χρόνια λειτουργεί η Δόμνα, που ήταν μέσα.
0: Α, η Δόμνα, ναι.
1: 80% ήταν νέοι άνθρωποι, 22-23, και τραγουδούσαν όλοι μαζί τα τραγούδια του Θοδωράκη, του Ανδριόπουλου, και συγκινήθηκα πάρα πολύ με όλο αυτό, του Χατζηδάκη. Ήταν πολύ όμορφο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, και λέω να υπάρχει και αυτή η πλευρά της νέας γενιάς, που έχουν μια καλλιέργεια και μια ποιότητα, ας πούμε, μια ωραία αισθητική.

0: Επειδή πάντα κάνω αυτή την ερώτηση σε όλους τους καλεσμένους μου, πώς βλέπεις, πώς αισθάνεσαι με το παρό, με το ισχύον πολιτικό-κοινωνικό σύστημα τώρα όπως είναι?
1: Αυτό τώρα νομίζω ότι δεν μπορεί να σχολιάσεις καν. Δηλαδή πρέπει να ξεστυπωθούμε όλοι μας και να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Νομίζω είναι η χειρότερη κυβέρνηση που έχει περάσει ποτέ. Είναι επικίνδυνη δηλαδή.
0: Ναι, στην ιστορία της νεότερης Ελλάδας.
1: Ναι, δηλαδή πρέπει να γίνει κάτι που αν ήταν σε άλλο κράτος αυτό το πράγμα, αυτά τα πράγματα που έχουν κάνει δεν θα τύφανε εδώ και 3 χρόνια.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και τι θα ήθελες, αγαπημένε Γιάννη Λεκόπουλε, να πάρει ο Κροατής από σένα φεύγοντας από αυτή τη συνέντευξη? Τι θα ήθελες να του πεις, ένα μήνυμα?
1: Να πετάει γερά, να αγωνίζεται. Και πιστεύω αυτό, να υπάρχει, να είναι αισιόδοξος ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες για όλους μας.
0: Πολύ χαίρομαι αυτό που το λες, γιατί το ίδιο λέω κι εγώ.
1: Έτσι, ναι, δηλαδή δεν μπορώ να... Εγώ πάντα, παρόλο που κάποιες φορές με πιάνει μια μελαγχολία, αυτό που είπα, ότι μετά περνάει κάποιο διάστημα και αρχίζω να σκέφτομαι θετικά, όπως είπαμε, και με τα μουσικά. Και γενικά, όταν βλέπω κάτι όμορφο, γενικά, είτε είναι μουσική, είτε είναι μια ωραία ταινία, είναι να δω στη φύση, να πάω μια εκδρομή και να δω, ας πούμε, κάποιο τοπίο, δηλαδή μου αλλάζει την διάθεση και λέω, σκέφτομαι θετικά και λέω, ορίστε, μπορούμε να έχουμε και καλύτερες μέρες.
0: Η επαφή με τη φύση είναι πάρα πολύ σημαντική.
1: Και γενικά με τη γη να γεωνόμαστε, πρέπει, πώς πένει.

0: Και ήθελα πραγματικά, Γιάννη μου, να σε ευχαριστήσω που κάναμε αυτή τη συνέντευξη. Ήταν πραγματικά τιμή μου και το ήθελα πάρα πολύ καιρό. Δεν μας άφηναν οι συνθήκες να βρεθούμε. Αλλά
1: και
0: τώρα που βρεθήκαμε.
1: Σε ευχαριστώ και τα καταφέραμε.
0: Ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση. Και θα θέλαμε να μας στέλνεις δελτία τύπου για οτιδήποτε κάνεις.
1: Πολύ ευχαρίστως.

0: να επαναλάβουμε τις παραστάσεις που υπάρχουν πριν κλείσουμε.
1: Ναι, να πω ότι αυτή την Κυριακή 29 Μαρτίου στον Πολυχώρο Διέλευση στέμε μαζί με τη Λίδα Χαλκιαδάκη και τον Περικλή Χιλά σε ένα πρόγραμμα με τραγούδια της δισκογραφίας μας και επιλογές μεγάλων δημιουργών. Θα γίνει και ένα μικρό αφιέρωμα στην μητέρα της, την Τανάη. Και 4 Απριλίου θα είμαι με τον Αντώνη Μιτζέλο, τη Βάλια Σκούρα και την Έρικα Πατρικίου στο παράκι της Διδότου. Και επίσης να πω ότι στις Σάββατο 30 Μαΐου θα είμαι στο 41 Street Cafe στο Νημητό μαζί με τη Θέλμα Καραγιάννη, την Αρετή Κοκκίνου και τον Αργύρη Ντίνα. Θα παρουσιάσουμε τραγούδια της δεκαετίας, τη δεκαετία του 80 και 90 αγαπημένα τραγούδια. Επίσης να αναφέρω ότι την Παρασκευή 24 Απριλίου θα είμαστε πάλι με την αγαπημένη Αφεντούλα Ραζέλη και τον αγαπημένο Φώτη Θεοδωρίδη στις χίλιες και δύο νύχτες του Ψηρή, σε ένα πρόγραμμα με τραγούδια από τη δισκογραφία μας, καθώς και επιλογές από μεγάλους δημιουργούς. Και κοντά μας ήταν και τρεις υπέροχοι μουσικοί, ο Βασίλης Αλταγιάννης στην κιθάρα και στη φωνή, ο Γιώργος Γουζουλίδης στο πιάνο και στην τελετική επιμέλεια της παράστασης και ο Παναγιώτης Ομπουζέας στο μπουζούκι. Ξεκινάμε περίπου κατά τις 10 η ώρα.
0: Τέλεια. Μέχρι τότε βέβαια θα μας στείλεις ένα δελτίο τύπου για να το θυμίσουμε λιγάκι στους ακροατές.
1: Εννοείται. Αστήριο.
0: Και ένα χαιρετισμό όπως ένα στον απόδημο ελληνισμό Αμερική, Καναδά, Αυστραλία.
1: Την αγάπη μου σ' όλους και εύχομαι να προκύψει κάτι και να ταξιδέψουμε εκεί να κάνουμε όμορφες βραδιές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ αγαπημένο Γιάννη Λεκόπουλε.
1: Εγώ ευχαριστώ Γιολάντα μου. Να είσαι καλά και σε σένα ό,τι καλύτερο και πάντα ωραίες δημιουργίες και επιτυχίες εύχομαι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Φιλάκια. Και άλλη μια υπέροχη συνέντευξη έφτασε στο τέλος της. Εμείς θα τα πούμε την άλλη Κυριακή με ένα εκπληκτικό αφιέρωμα στην αγαπημένη μας ερμηνεύτρια που έφυγε, την Μαρινέλα. Να είστε καλά, να περάσετε τέλεια. Πολλά φιλάκια.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
2: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ιόνιον FM με βάρκα την ελπίδα.
3: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ιόνιον FM ανήκει στους Έλληνες.
4: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια. Και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
5: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
6: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς. Μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο 12 με 2 στο Ιόνιον FM.
7: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.
8: Η ώρα είναι 4.
9: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. Τρεις μήνες χωρίς νερό.
2: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
1: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
2: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
1: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
3: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
5: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορική Βες Κούκκις. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χοντρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρούτα εμπορική Βες Κούκκις.
6: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
7: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
8: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
9: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Αντίδας, Πέπκο, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Diamonds
4: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας στα θόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το Περβάζι» και «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί», από τη σειρά Βελούδινες Περιπλανήσεις. Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί» της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άνθος MC.
6: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
7: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
8: Ακούτε Ionion FM.
9: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές. Δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συνδυώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com.
8: Ακούτε Ionion FM.

0: ώρα είναι 5.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. Τρεις μήνες χωρίς νερό.
2: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
1: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
2: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
1: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
3: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
5: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος.
6: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
5: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
7: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
8: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
9: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
8: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert. Η ειδική.
10: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
11: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
12: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
11: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
12: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
11: Επιλογή υπεροχής.
13: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
14: Ακούτε Ιόνιον FM.
15: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Εδώ είμαστε. Καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα. Εδώ με τα τραγούδια αλλιώς. Ξεκίνημα με Δήμητρα Γαλάνη. Ένα τραγούδι που μιλάει για καλοκαίρια. Ένα τραγούδι υπόσχεσης και για το επόμενο καλοκαίρι. Ένα τραγούδι που έγραψαν ο Papercut και ο Νίκος Μωραΐτης. Γιάννης Αβραμίδης εδώ για 2 ώρες. Διαλέγει για εσάς λόγια και μουσικές. Κρατάμε τον Papercut και για το επόμενο. Εδώ πειράζει Σταύρο Ξαρχάκο. Και έρχεται η Ρώσα Ία να τραγουδήσει «Δεν έχει αρχή».

Και αυτό το καλοκαίρι ο Θοδωρής Βουτσικάκης συναντιέται και πάλι με τη Λίνα Νικολακοπούλου και μαζί ξεκινάνε μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία. Πρώτος σταθμός στο Γκαζάρτε και η αγαπημένη Ταράτσα, όπου θα βρεθούν για δύο μαγικές βραδιές. Πάμε εδώ να θυμηθούμε την ωραία διασκευή που είχε κάνει σε αυτό το τυχερό αστέρι του Κωνσταντίνου Β'.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
4: Αδελφοί Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
5: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
6: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
7: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
8: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
9: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
10: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
11: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. 3η 4 και 5η 6 Αυγούστου προβάλλεται η δραματική ταινία Marty Supreme. Στη Νέα Υόρκη του 1952, ένας φιλόδοξος και πεισματάρης νεαρός πολιτής ονειρεύεται να γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής στο πινκ-πονγκ και είναι αποφασισμένος να κάνει τα πάντα για να τα καταφέρει. Σκηνοθετεί ο Τζο Σάφτη, με τους Τιμωτέ Σαλαμέ, Γκουίνεθ Πάλτρου και ο Ντέσα Άζιον. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
10: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
12: Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο?
13: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
12: Την ανάγκη για βοήθεια.
13: Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
12: 210-9647-577 www.somateioermis.gr.
13: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.
14: Ενημέρωση.
15: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
16: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
17: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
18: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
14: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
19: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
14: Ιόνιον FM, ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες. Και συνεχίζουμε.
20: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε αυτό το μουσικό ταξίδι, αυτή τη μουσική εκδρομή που μας καλεί εδώ η Ελένη Τσαλιγοπούλου με τα λόγια της Ελένας Βραχάλη και τη μουσική του Μιχάλη Χατζηγιάννη.

Μάνος Χατζηδάκης έρχεται αμέσως τώρα, Παντελής Θαλασσινός, με τη δική του ερμηνεία, με το δικό του τρόπο, τραγουδάει εδώ για ένα άσπρο περιστέρι, έτσι λίγο πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα.

0: είναι 6. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Patras. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. Τρεις μήνες χωρίς νερό.
2: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
1: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
2: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
1: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
3: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
4: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοπία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Αλάτι και πιπέρι, το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι, σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το, βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.

Έτσι επιστρέψαμε στο στούντιο για τη δεύτερη μας ώρα. Πήραμε λοιπόν τη σκούνα του Μανώλη Χιώτη, παρέα με τη Μέρι Λίντα και τους Απορριμάκ, 10 χρόνια περίπου πίσω στο Ηρώδιο. Και Γιάννης Αβραμίδης συνεχίζει για ακόμα μία ώρα με τα τραγούδια αλλιώς, στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Συνεχίζουμε το ταξίδι στα νησιά, σε όλα τα νησιά, όπως μας λέει εδώ η Άλκης Πρωτοψάλτη, σε μουσική της Ευανθίας Ρεπούτσικα και ποίηση του Μιχάλη Κανά με αυτά τα κρυφά.

αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

Πάμε τώρα να συναντήσουμε τη Μελίνα Κανά, η οποία φέτος το καλοκαίρι συμμετέχει για αυτή στην παράσταση για τον Νίκο Ξυλούρη. Εδώ θα την ακούσουμε σε ένα πρόσμενο τραγούδι, σε μια πρόσμενη διασκευή που έκανε, σε ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι που είχε πει αρκετά χρόνια πριν η σπουδαία Πίτσα Παπαδοπούλου. «Καρδιά μου δεν με νοιάζει».

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών.
2: Που να είναι ιαπωνικό.
1: Γιακουμής Ευάγγελος.
2: Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας.
1: Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ.
2: Κουμπότα.
1: Ισέκη.
2: Μιτσουμπίση.
1: Γιάνμαρ.
2: Στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Γιακουμής Ευάγγελος.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών.
1: Και στο tractor.gr.
3: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
6: Θανασάκη!
5: Ναι, ναι, μαμά.
6: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
7: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
8: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
9: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τρίτη 4 και 5η 6 Αυγούστου προβάλλεται η δραματική ταινία Marty Supreme. Στη Νέα Υόρκη του 1952, ένας φιλόδοξος και πεισματάρης νεαρός πολιτής ονειρεύεται να γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής στο πινκ-πονκ και είναι αποφασισμένος να κάνει τα πάντα για να τα καταφέρει. Σκηνοθετεί ο Τζο Σάφτη με τους Τιμωτέ Σαλαμέ, Γκουίνεθ Πάλτρου και ο Ντέσα Άζιον. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
8: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
10: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
11: Ακούτε Ιόνιον FM.
12: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

0: Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο ημίωρο και για τη σημερινή εκπομπή και εδώ συναντάμε δύο αδερφές, δύο κορίτσια που με το δικό τους τρόπο έχουν κάνει χαμό. Είναι οι Σκιαδαρέσες και εδώ μας τραγουδάνε για τη θάλασσα.
1: Θέλω να αλλάξω, δεν μ' αρέσει να αλλάξω το πλακάκι της κουζίνας.

Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε και έτσι φτάσουμε στο φινάλι και για σήμερα, πάμε να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με ένα καινούργιο τραγούδι, με μια καινούργια συνεργασία από την Νατάσα Μπουφίλιου, το Θέμη Καραμουρατίδη και το Γεράσιμο Βακελάτο. Όλα τέλεια μας λένε και έτσι μας κλείνουν το μάτι για το καλοκαίρι που έρχεται. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, για τις δύο προηγούμενες ώρες, όπως πάντα, τα λόγια και τις μουσικές διάλεξε για σας ο Γιάννης Αβραμίδης.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη. Η ώρα είναι 7. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM στέρεο.

0: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
1: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Τέρα Ολύμπια, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Τέρα Ολύμπια. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
2: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας αθόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το περβάζι» και «Το βλέμμα από το περβάζι στο νησί», από τη σειρά «Βελούδινες περιπλανήσεις». Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το περβάζι» στο νησί της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Anthos MC.
3: Ανανεώνεις το χώρο σου? Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
5: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
5: Επιλογή υπεροχής.
7: Ακούτε το Ionion FM.

Γεια σας, καλώς ορίσατε. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή περιλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Χρήστος Ασημακόπουλος και ο Δημήτρης Κάρας. Καλή μας αρχή.

Ξεκινήσαμε σήμερα με τις φωνές του Γιώργου Δημητριάδη και του Βαγγέλη Μαρκαντώνη. Μας είπαν το τραγούδι «Τι μου κάνει» σε μουσική και στίχους του Γιώργου Δημητριάδη. Θα ακολουθήσει ο Κώστας Κόνδρας. Θα ερμηνεύσει το τραγούδι «Θα περιπλανηθώ». Το τραγούδι ανήκει στο δίσκο του Μιχάλη Τερζή με τίτλο «Τίποτα δεν μένει σταθερό». Σε μουσική του Μιχάλη Τερζή και στίχους του αείμνηστου Ηλία Κατσούλη.

Από το προσωπικό δίσκο του Αλέξανδρου Αντωνίου θα ακούσουμε το τραγούδι «Πέτρα Βουβή». Ο δίσκος λέγεται «Κόλπο Γκρόσο» και το τραγούδι είναι σε στίχους του Γιώργη Σταυρακάκη και μουσική του Βασίλη Ξυλούρη.

Ήταν σύντροφος της εφηβείας μας, αλλά παραμένει ενεργός και αϊθαλής. Μιλάω για τον Βαγγέλη Γερμανού. Θα μας τραγουδήσει «Ο Αλίτης» σε μουσική και στίχους δικούς του. Από το άλμπουμ «Πέτρα που κυλάει». Συμμετέχει η Μιρέλα Πάχου στα φωνητικά.

είναι από τους σημαντικότερους τραγουδοποιούς του Βορρά, ο Κώστας Τηλαβερίδης, όχι πολύ γνωστός, αλλά εξαιρετικά ταλαντούχος. Θα μας πει το τραγούδι του «Μπαλάντα του Νεοέλληνα». Ανήκει το τραγούδι στο άλμπουμ «Ενδοχώρα».

το επόμενο τραγούδι θα μας το πει ο Παντελής Θαλασσινός. Λέγεται «Βόλτα» και ανήκει σε έναν εξαιρετικό δίσκο με τίτλο «Ενίγματα», σε μουσική του Γιώργου Καζατζή και στίχους του Κώστα Φασουλά.

Ο Σταύρος Αλαμπασόπουλος είναι ένας λυρικός τραγουδιστής με εξαιρετικές φωνητικές ικανότητες. Σε μουσική δική του και στίχους της Χριστίνας Κυλάνη θα μας τραγουδήσει το τραγούδι «Χωρίς αποσκευές».

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Park Patras. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
2: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
3: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
4: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρούτα εμπορική Βεσκούκης.
5: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
6: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
7: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
6: Είναι θέμα ποιότητας. Expert. Η ειδική.
8: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
9: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
10: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
11: Ιόνιον FM, κοντά σας.

Από τον πρώτο δίσκο που τον έχρισε και τραγουδοποιώ, ο οποίος λέγεται «Παιχνίδια των παιδιών», ο Πάνος Βλάχος μας τραγούδισε το όνειρο χειμερινής νυχτός, σε στίχους και μουσική δική του. Ακολουθεί η Γλυκερία και η Εστουδιαντίνα. Από τον ξεχωριστό δίσκο του Έρωτα και της Ξενιτιάς, μια ζωντανή ηχογράφηση από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, θα ακούσουμε το τραγούδι «Για που το έβαλες καρδιά μου», σε μουσική του Ορφέα Περίδη και στίχους της Νατάσας Μεσίνη.

Λαϊκός τραγουδιστής ο Πάνος Μπλέτζας και μάλιστα πολύ ταλαντούχος. Στα βιβλία που δεν έγραψε κανείς λέγεται το τραγούδι που θα ακούσουμε. Σε στίχους του Κώστα Μπαλαχούτη και μουσική του Χρήστου Παπαδόπουλου. Το τραγούδι περιέχεται στο άλμπουμ με τίτλο «Υδρόγειος».

είναι σίγουρα μία από τις πιο ταλαντούχες ερμηνεύτριες της γενιάς της. Μιλάω για τη Σεμέλη. Εδώ, σε μουσική και στίχους του νεαρού τραγουδοποιού Θάνου Μόσχου, θα μας τραγουδήσει το όνειρο.

Γνωστός και μη εξαιρεταίος ο Μάνος Σπυροβολάκης για τα τραγούδια και τις επιτυχίες του, σε στίχους δικούς του και του Γιάννη Στίγκα και μουσική δική του, θα ακούσουμε το τραγούδι του «Το Κύμα».

φτάσαμε στο τέλος. Κάθε τέλος όμως προμηνύει μία νέα αρχή. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσατε. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Αδελφοί Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
3: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
4: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
5: Είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό. Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
6: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. True Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
8: Για τους σκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
9: Κυκλοφορεί το LP Γόρδιος Μύτος. Με ερμηνευτή τον Παντελή Θεοχαρίδη. Ένα συλλεκτικό The Kinds of Vinylio του Χρήστου και Δημήτρη Καπούτσι. 7 υπέροχα τραγούδια των νέων δημιουργών με τη μοναδική φωνή του Παντελή Θεοχαρίδη. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
10: Ακούτε Ionion FM

Καλώς τους μου, καλώς ήλθατε στο Young FM, καλώς ήλθατε στο κουτί της Παντόρας. Πάλι επιλέξαμε να ξεκινήσουμε με ερωτόκριτο σήμερα, γιατί έχει το δικό του κομμάτι μέσα στην καρδιά μας. Ο Θανάσης είναι κοντά σας στο μικρόφωνο, η Κωνσταντίνα είναι το κορίτσι που ρυθμίζει τον ήχο. Έχουμε ένα όμορφο μουσικό δίωρο, να περάσουμε καλά σε μουσικές αναζητήσεις, σχόλια, επικοινωνίες και ό,τι άλλο προκύψει. Αυτός που θα έρθει τώρα κοντά σας είναι ένας αμανές. Τον φέρνει η Ελένη Τσαλιγοπούλου.

Για εσάς που θέλετε πιο άμεσα να τα λέμε, 26230-42-100 είναι η τηλεφωνική μας γραμμή. Πληκτρολογείτε και βγαίνει ένα πουλάκι στο ακουστικό και τα λέτε. www.unionfm.gr, ο διαδικτυακός μας τόπος. Μπορείτε να στέλνετε και μηνυματάκια που θα φτάσουν σε εμάς μετά από λίγο, αλλά και να ενημερώνεστε. Δύο ομάδες, τρεις ομάδες του Union FM στο Facebook. Θανάση Σταθόπουλος, ονοματεπώνυμο στα ελληνικά, στο Facebook. Οπότε στη διάθεσή σας. Αυτά είναι τα γαλάζια μυστικά.

Πώς μπορεί κάποιος να νιώσει τον χορό του σαν μαγικό? Μονάχα, λένε, αν κλείσεις τα μάτια και αφαιθείς στη μουσική και στο ρυθμό του σώματός σου. Και αν το σώμα σου δεν έχει ρυθμό, άκου τους χτύπους της καρδιάς σου. Και αν ούτε αυτό μπορείς να το κάνεις, τότε αφέσου στα χέρια.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
2: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
3: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
4: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
5: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τρίτη 4 και 5η 6 Αυγούστου προβάλλεται η δραματική ταινία Marty Supreme. Στη Νέα Υόρκη του 1952, ένας φιλόδοξος και πεισματάρης νεαρός πολιτής ονειρεύεται να γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής στο πινκ-πονγκ και είναι αποφασισμένος να κάνει τα πάντα για να τα καταφέρει. Σκηνοθετεί ο Τζο Σάφτη με τους Τιμωτέ Σαλαμέ, Γκουίνεθ Πάλτρο και ο Ντέσα Άζιον. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
4: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
6: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
7: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.
8: Κάτι μου λέει

0: ταξίδια που μας φέρνει ως τέλειος ο Ρόκος κοντά. Τώρα αυτό είναι λίγο σαν ερωτικός διάλογος, σαν ερωτικό παιχνίδι. Κάπου με στέλνεις, κάπου με παρασέρνεις. Ακούστε το.
1: Σε αγάπησα πολύ. Ναι, είναι παράξενο αυτό το παιχνίδι.
2: Δεν το ξέρω. Ναι, με πρώτη φορά είναι το
1: παιχνίδι. Μετά θα σε γραμμαθείς να σε φιλήσω. Εντάξει. Πες μου.
2: Τι εντάξει.
1: Εντάξει. Σε αγάπησα πολύ. Δηλαδή, άμα αφήσει να σε φιλήσω μετά, να τελειώσουμε.
2: Ναι.
1: Τώρα αφήσουμε μετά, ρε, μετά. Θα είναι πιο... Ναι, θα γίνει ακόμα περισσότερο, ρε.

Αυτό ήταν ένα χάδι, ένα όνειρο, ένα τραγούδι πραγματικά από τον Γιάννη Χατζηγιάννη, το οποίο έχει μείνει και νομίζω ότι θα μείνει για πολλά χρόνια ακόμα. Δεν ξεχνούνται έτσι τα καλοκαίρινα ραντεβού.

Να πω τις πρώτες μου καλησπέρες, να στείλω την αγάπη μου, αποδεχόμαστε την πρόσκληση. Αυτός είναι ο Μίλτος ο Πασχαλίδης. Ίσως τα είπε, περνάω τα 40.

σεισμού όσοι τώρα συντονίστηκαν. Να είστε καλά. Έρχεται ένα τραγούδι που θα μας πάει στις διαφημίσεις, αλλά είναι μια φωτοβολίδα που δεν μπορεί να μας τραβήξει τη ματιά. Αυτός είναι Ορφέας ο Περίδης.

0: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
1: Τώρα ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Άοσμι κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
0: Άοσμι, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα με κάθε κρέμα τσερότο δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
2: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσει, είναι σοφός.
3: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσει και το περιποιείται.
4: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή τζέλ. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
0: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
5: Άγνωστη πατρίδα. Νέο CD από την Μαρία Φωτίου. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια Μαρία Φωτίου, μετά από πολλά χρόνια απουσίας, επιστρέφει με πολύ όμορφα τραγούδια που αποτυπώθηκαν σε 200 αριθμημένα συλλεκτικά CD. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

Ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα μας με τον Παναγιώτη τον Θαλασσινό. Και τώρα το νου σας, γιατί έρχονται κάτι μικρόβια τα οποία μπορεί να είναι επικίνδυνα και για την ψυχή σας και για το κορμί σας. Οπότε πρέπει να τα αποβάλλετε, να τα κάνετε δικά σας. Ο Γιάννης Κότσιρας τα φέρνει.

Λέει ένα παλιό παραμύθι ότι υπάρχει ένα μαγικό δάσος κάπου εκεί κοντά στον Όλυμπο, που αν το σεριανάς και βρεις ένα μοβ ροζ, κάπως έτσι λουλούδι, και το κόψεις, ότι μια μαγική

0: ήταν η Pix Lux. Το παλιό αυτό συγκρότημα που όλοι αγαπήσαμε, ο Μπάμπης ο Στόκας. Και θα σας προτείνουμε τώρα τι μπορείτε να κάνετε για το καλό σας, τουλάχιστον όσοι έχετε έτσι εξελιγμένη τη συνείδησή σας. Φυσικά δεν ισχύει για όλους, ισχύει για κάποιους. Αυτός είναι ο Χρήστος ο Δάντης.
1: Είδα έναν κόσμο να κρεμίζεται μπροστά μου. Είδα να γίνεται για ποιη γειτονιά μου.

Ένα μαχαίρι μπορεί να έχει πολλές χρήσεις. Καλές, κακές, το πώς θα το χρησιμοποιήσει ο καθένας μας είναι δικό του θέμα. Αυτός είναι ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου.

και άνθρωποι που είναι διαφορετικοί. Είναι ιδιαίτεροι για τους πολλούς, αλλά είναι ο αυτός τους. Είναι αυτό που νιώθουν. Και θα πρέπει να αποδεχόμαστε οτιδήποτε δεν είναι ίδιο με εμάς και να μην το αντιμετωπίσουμε διαφορετικά. Αυτός είναι ο Αχιλλέας από το Κάιρο και το φέρνει κοντά σας ο Κώστας Τουρνάς και ένα διαφημιστικό διάλειμμα μετά.

0: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
1: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
2: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
3: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας αθόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το Περβάζι» και «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί», από τη σειρά «Βελούδινες περιπλανήσεις». Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί» της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άνθος MC.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
5: Επιλογή υπεροχής. Diamonds are
7: forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
8: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Τέρα Ολύμπια, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Τέρα Ολύμπια. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
9: Ακούτε Ionian FM

ίσως από τα πιο γλυκά τραγούδια που έχει τραγουδήσει ο Χριστός. Βεβαίως. Τώρα, αν και δεν συμφωνώ, οι άνθρωποι για να εκδικηθούν κάνουν πολλά. Οπότε, για να ξεεκδικηθώ, σκίζω παλιές φωτογραφίες.

Αυτό γίνεται όταν κάποιος εκδικείται κάποιον άλλον. Κάποιος λείπει. Και αυτός που λείπει είναι πάρα πολύ μακριά. Και τα κίτρινα ποδήλατα έρχονται με το δικό τους τρόπο να το εκφράσουν. Λείπεις εσύ.

ξεκινήσουμε τη μουσική να σας πάει μέχρι και τις 10 ακριβώς. Ευχαριστούμε όλους σας που ήσασταν μαζί μας. Να σας ευχηθούμε καλό Σαββατοκυριακό από το Θανάση και την Κωνσταντίνα. Να είστε καλά. Μην ξεχνάτε να ονειρεύεστε, να αγαπάτε και να χαμογελάτε. Σας αγαπούμε. Να έχετε όμορφο όνειρο και ένα υπέροχο βράδυ. Μην είστε συντονισμένοι. Καλό βράδυ.

0: Ionion 95,8 FM Stereo. Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. Τρεις μήνες χωρίς νερό.
1: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
0: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
1: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
0: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη Χρυσή Άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
0: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991... στο Λούκι.
4: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
5: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
4: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
6: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
7: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
8: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
9: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος τόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
10: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
11: Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο?
12: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
11: Την ανάγκη για βοήθεια.
12: Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
11: 210-9647-577 www.somatioermis.gr.
12: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.

Με τις ματιές σου εμένα ποτέ σου δεν θα με τρελάνεις. Όποια κι αν είσαι, τους πόθους σου σβήσε.

0: Babylonian FM Stereo.
1: Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζέγκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
2: Και πάλι μαζί με την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».

και με στη σκέψη μου άναψαν φώτα. Κι ήρθες εσύ έτσι απροσκάλεστη στου νου την πόρτα. Μες στην καρδιά μου σε καλοδέχτηκα αγαπημένη. Μεγάλη επίσημη, τόσα χρόνια ήσουν χαμένη.

0: Δες και ήταν, γύρισαν και τέλειωσαν.
1: Η ώρα είναι 12.

Γεια σας, είμαι η Μέρη Χρονοπούλου και στην εκπομπή μου «Κάτι τρέχει με τη Μέρη» θα μείνουμε μαζί την επόμενη ώρα παρέα με τη μουσική μας, που όπως κάθε μορφή τέχνης, έτσι και αυτή, έχει την ικανότητα να ταξιδεύει τους φανατικούς οπαδούς της σε

Όταν είναι πάνω στη σκηνή, μοιάζει με αερικό. Χορεύει, τραγουδάει, παίρνει ενέργεια από τον κόσμο, δίνει πίσω στο τριπλάσιο στον κόσμο αυτή την ενέργεια. Βελούδινη φωνή, ενέργεια απίστευτη όπως είπαμε και υπέροχα τραγούδια που κάνουν ρεκόρ από views στα social media. Αλλά και αυτό το χαμόγελό της και η ευγένειά της στις συνεντεύξεις την κάνουν να ξεχωρίζει και να σημειώνει μεγάλη επιτυχία τα τελευταία χρόνια στα μουσικά δρόμενα. Ο λόγος βέβαια για την Ιουλία Καραπατάκη.

Η Ιουλία Καραπατάκη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1986. Η μητέρα της κατάγεται από ένα χωριό έξω από το Αγρίνιο και ο πατέρας της από τη Λαμία. Αμφότεροι μηχανολόγοι μηχανικοί. Μεγάλωσε στην Ηλιούπολη και έζησε στον Ημιτό, στον Ναύπλιο και στην περιοχή του Μέτς. Φίτησε στο Πειραματικό Μουσικό Γυμνάσιο και Λύκειο Παλίνης και από τα 11 έμαθε κλασική κιθάρα και έχει πτυχίο ανωτέρων θεωρητικών.

Η Ιουλία έχει συνεργαστεί με πάρα πολλούς καλλιτέχνες και μουσικούς, αν και ακόμα νέα, έτσι. Όπως ο Γιάννης Παπαβασιλείου, ο Αντώνης και ο Θοδωρής Ξιντάρης, ο Σωτήρης Παπατραγιάννης, ο Μανώλης Πάπος, ο Μπάμπης Τσέρτος και άλλοι. Όμως, από τον Οκτώβριο του 2017, ξεκίνησε τη συνεργασία με τον Σοκράτη Μάλαμα. Το καλοκαίρι του 2018 συνεργάζεται και με τον Θανάση Παπακοσταντίνου. Πού? Με το συγκρότημα Κομπανία που συμμετέχει και στους δίσκους με την Καρδιά στη Θάλασσα, τον Άρη Κούκου και Μάτα Σαδαμογιάννη. Με στόμα που γελά του Θανάση Παπακοσταντίνου και βέβαια ήταν η βασική ερμηνεύτρια στο CD τα δεύτερα των Φώτης Χιώτα και Θοδωρή Κόνη.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Το ταλέντο της σίγουρα στη μουσική και το χάρισμα που έχει στη φωνή της την έκαναν αμέσως δημοφιλή στο ευρύ κοινό, το οποίο πλέον σε κάθε της εμφάνιση την αποθεώνει. Όποιος έχει παρευρεθεί γνωρίζει τι εννοώ. Εκείνη για την εφηβική της ηλικία λέει: «Άκουγα από R&B και low pop μέχρι και τη γαρμπή και το ροκ του μπαμπά μου. Δεν είχα ποτέ σκάλωμα με ένα συγκεκριμένο είδος μουσικής για να καθίσω να εντρυφήσω. Μου άρεσε να ακούω τα πάντα. Θεωρώ ότι η μουσική, είτε για να χορέψεις, είτε για να κλάψεις, είτε για να σε κάνει να σκεφτείς, επιτελεί ένα σκοπό. Και άμα το τραγούδι επιτελέσει το σκοπό για τον οποίο έχει γραφτεί, είναι πετυχημένο».

σίγουρα το momentum της ζωής της είναι το πάντρεμά της με τον Σοκράτη Μάλαμα και τον Θανάση Παπακοσταντίνου. Και όπως είχε πει στη Λάιφο, τη στιγμή που με πήρε το γραφείο του Σοκράτη να πάω στην Πάντα, δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Επίσης το ίδιο καλοκαίρι που μπήκα εγώ στο σχήμα, τότε αποφάσισα να παίξουν μαζί ο Θανάσης με τον Σοκράτη. Και πέρασε ένα καλοκαίρι και με τους δυο μαζί. Για μένα αυτό ήταν όνειρο ζωής. Δεν μου μένουν σκηνικά από συναυλίες, τι μου μένει η ενέργεια του κόσμου. Το αν πέρασα καλά ή όχι, αν και δεν είναι αρνητικό το πρόσημο ποτέ, γιατί πάντα περνάω καλά, όμως άλλα πράγματα μου μένουν αξέχαστα. Όπως η συναυλία στην πλατεία νερού που βγήκα στη σκηνή και είδα χιλιάδες κόσμου, μου κόπηκαν τα πόδια. Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα μπορούσα να ζήσω εγώ αυτό το πράγμα.

Τι όμορφη φωνή. Η Ιουλία μπορεί να μην μιλάει ποτέ για τα προσωπικά της, όμως ο έρωτας για εκείνη είναι κινητήριος δύναμη. Γιατί από τα λεγόμενά της αυτό καταλαβαίνω, όταν εκείνη λέει την ευτυχία πρέπει και να τη δεχτείς. Πολλοί άνθρωποι, επειδή μένουν στο σκοτάδι τους, δεν μπορούν αναπεμπλακούν να δουν ότι υπάρχουν πράγματα γύρω τους που θα μπορούσαν να τους κάνουν ευτυχισμένους. Και προσθέτει, ο έρωτας είναι κινητήριος δύναμη. Νομίζω ότι όποιος άνθρωπος ζει χωρίς έρωτα είναι δυστυχής. Γιατί ο έρωτας είναι χαρά, είναι ντοπαμίνη, είναι ναρκωτικό. Όταν είμαι ερωτευμένη, τραγουδάω πολύ διαφορετικά τα τραγούδια του έρωτα.

όσον αφορά τις θύμισες από την παιδική της ηλικία, γεννήθηκε στην Αθήνα όπως είπαμε και αναζητεί πάντα εκείνο το χωριό έξω από το Αγρίνιο που δεν το έχει ούτε ο χάρτης όπως λέει. Εκεί περνάγαμε κάθε Πάσχα με τον παππού και τη γιαγιά. Αυτά είχε δηλώσει χαρακτηριστικά, αποκαλύπτοντας τον ιδιαίτερο δεσμό που διατηρεί με το τόπο καταγωγής της μητέρας της. Επίσης, πάντα στο σπίτι μας έπαιζε πολύ μουσική. Ο μπαμπάς μου άκουγε παλιό ροκ, Pink Floyd, Led Zeppelin, αλλά και Μάρκο Βαμβακάρη και πολλά ρεμπέτικα. Τα ρεμπέτικα όμως τότε δεν είχα καταλάβει τι ρόλο θα παίξουν στη ζωή μου.

λόγω του ότι έχει τελειώσει μουσικό σχολείο. Πάρα πολλές φορές αναφέρεται στο πόσο σημαντικά είναι αυτά τα σχολεία για την Ελλάδα. Θεωρώ ότι τα μουσικά σχολεία έχουν παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στην εξέλιξη της μουσικής στην Ελλάδα. Πλέον βλέπεις πιτσιρικάδες να ασχολούνται με λαούτα, με ούτια, που πριν από 25 χρόνια δεν τα βλέπεις. Τα παιδιά μάθαιναν στο δύο φλάουτο και πιάνο. Η παραδοσιακή μουσική και τα ελληνικά λαϊκά όργανα είχαν μπει σε δεύτερη μοίρα. Όμως στα μουσικά σχολεία ανοίγει το μυαλό των παιδιών πλέον. Φωτίζονται τα παιδάκια μας.

Και όσον αφορά τα ρεμπέτικα και αναφορικά με το πότε μπήκαν στη ζωή της, εκείνη εξομολογείται. Με τα ρεμπέτικα μέχρι την τρίτη λυκείου δεν είχα ποτέ ασχοληθεί. Ασχολήθηκα μαζί τους αποτύχει εντελώς, όταν στο μάθημα των μουσικών συνόλων, στα οποία παίρνουν μέρος παιδιά από όλες τις τάξεις του σχολείου, ένας καθηγητής που είχαμε ήθελε να κάνει ένα ρεμπέτικο σχήμα και μου ζήτησαν να τραγουδήσω. Αυτή ήταν πρακτικά η πρώτη μου επαφή με το ρεμπέτικο.

Και θα κλείσω το όμορφο αφιέρωμά μου στην Ιουλία Καραπατάκη με το πόσο επιδρά γενικά το τραγούδι στη ζωή της, αλλά και στη ζωή όλων μας. Αν δεν έχει στίχους, δεν είναι τραγούδι, είναι απλά μουσική. Το τραγούδι θέλει στίχους. Αυτοί είναι που θα σε συμπαρασύρουν. Όλα τα τραγούδια θέλουν συνέστημα. Αν δεν βγάλεις την αλήθεια από μέσα σου, το τραγούδι θα βγει ψεύτικο. Αυτά από την Ιουλία και από εμένα, γεια σας.

0: Ionion FM Stereo.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: Ακούτε την εκπομπή αφιερωμένο εξαιρετικά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Μαρία Αναγνωστάκη.

0: τόσο μ' αρέσει τέλος πάντων να ακούω τραγούδια τα οποία δεν παίζονται πια. Δεν τα ακούμε πολύ συχνά. Δεν ξέρω, δεν έχουν βρει το δρόμο τους μέσα σε αυτές τις περίφημες λίστες που λέμε κάθε φορά. Όπως και να έχει, σταματάω να γκρινιάζω αμέσως. Γεια σας. Είμαι η Μαρία Αναγνωστάκη και σήμερα η εκπομπή Αφιερωμένο Εξαιρετικά έχει κάνει μία συλλογή από μία πολύ γλυκιά, πολύ τρυφερή και πολύ ιδιαίτερη στιχουργό, τη Μαριανίνα Κρυεζή, η οποία έδωσε το δικό της στίγμα στις δεκαετίες 70, 80, 90 και αργότερα, αλλά το πιο έντονο στίγμα της ήταν εκεί. Καταρχάς, για όσους δεν γνωρίζουν, αυτό που λέω πάντα, να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι καινούργοι. Τώρα εγώ ποτέ έφτασα και έγινα από τους παλιούς, είναι άλλο θέμα συζήτησης αυτό, αλλά εν προκειμένου ισχύει. Είναι στιχουργός της Λιλιπούπολης. Για μας έτσι τα παιδιά μιας άλλης εποχής που δεν είχαμε Netflix, δεν είχαμε YouTube Kids κτλ. Η Λιλιπούπολη ήταν ο παράδεισός μας, η δική μας χώρα των θαυμάτων και ο καθένας από εμάς ήταν η Αλίκη σε αυτή τη χώρα. Στιχουργός λοιπόν της Λιλιπούπολης ήταν η Μαριανίνα Κρυεζή, αλλά όχι μόνο. Έχει κάνει πολλές και ιδιαίτερες συνεργασίες, έχει δώσει πολλά τρυφερά και νοσταλγικά τραγούδια και ένα από αυτά είναι αυτό που θα ακούσουμε αμέσως τώρα, το Τσάι για Σεμιού με τη φωνή της Αρλέτας, που όπως και να το κάνουμε, κάθε φορά που τα ακούμε, μας γυρίζει λίγο έτσι στο παιδικό δωμάτιο που είχαμε παλιά και έρχεται η μαμά μας να χτενίσει τις μπούκλες ή έτσι φανταζόμαστε τέλος πάντων.
1: Σου φέρνω στη

Ένα από τα πράγματα που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ στο στίχο της Μαριανίνας Κρυζή είναι ότι ενώ δεν ανακάλυψε την Πυρίτιδα, δεν χρησιμοποίησε έτσι βαρύγδουπες λέξεις, εκφράσεις κτλ. Ήταν πολύ ρεαλιστική σε αυτά που έλεγε. Περιγράφει πολύ καθημερινές εικόνες. Εν τούτης, έβαλε στο χαρτί και αργότερα στο τραγούδι, βέβαια, πράγματα τα οποία τα σκεφτόμαστε, αλλά δεν τα λέμε. Πώς ήταν το εγώ μεγάλωσα με τσάι και σεμιού και εσύ με φασολάδες και τουρλού που μας είπε η Αρλέτα μέσως τώρα. Κάπως έτσι είναι και το επόμενο τραγούδι με τη φωνή της Ελένης Δήμου που ενώ σου λέει κάτι πολύ συνηθισμένο, το λέει και τα ακούς πρώτη φορά ότι ξέρεις, κανένας δεν χαϊδεύει σαν εσένα. Και αυτό από μόνο του είναι πρωτοποριακό.

Αν δεν το έχετε καταλάβει, που γιατί να το καταλάβατε, τώρα ξεκίνησε η εκπομπή. Η εκπομπή είναι γυναικοκρατούμενη. Δύο άντρες έχουμε και τους κρατάμε πως και τι μέσα στη λίστα. Τώρα δεν θα ακούσουμε όμως άντρα. Θα ακούσουμε πάλι γυναίκα. Ακούσουμε τη Δήμητρα Γαλάνη να μας μιλάει για τη δύναμη του σ' αγαπώ και το τι μπορεί αυτό να κάνει.

Και επανέρχομαι σε αυτό που έλεγα πριν, το ότι ενώ δεν λέει κάτι το ρηξικέλευθο πόσο έχει καταφέρει και τα βλέπει τα πράγματα από μια άλλη μεριά. Όλοι έχουμε ασχοληθεί με το χρόνο και ο χρόνος έτσι και ο χρόνος αλλιώς και το ρολόι και δεν ξέρω και εγώ τι, σταματημένο το ρολόι, σπασμένο το ρολόι. Με το τικ-τακ του ρολογιού έχει ασχοληθεί ποτέ κανείς? Εκτός από τη Μαριανίνα Κριεζή και τη Μαργαρίτα Ζορμπαλάιν προκειμένου. Κανένας?

Και είναι ευρέως γνωστό το ότι αν ο άλλος δεν σου λέει τα κοπλιμέντα που σου αξίζουν και αν δεν σου λέει αυτά που πρέπει να ακούσεις, πρέπει αν μη τι άλλο να τα πεις μόνος σου στον εαυτό σου. Και αν δεν τα πεις μόνος σου στον εαυτό σου, βάλε να ακούσεις αυτό το τραγούδι σε στίχους της Κρύαζης με τη φωνή της Δήμου και νιώθεις αμέσως μια πληρότητα αυτοπεποίθησης.

αυτό που με εκνεύριζε πάντα στο επόμενο τραγούδι, ενώ μου αρέσει πάρα πολύ, είναι ότι έπρεπε να πάει η Αρλέτα να του βάψει τα παπούτσια και να του τα αφήσει και έτοιμα στο διάδρομο. Πολύ με σύγχυζε από μικρή. Εξακολουθεί ακόμα να με σύγχυζε. Από μικρή δεν είμαι. Να το ξέρετε. Ο Τάκης.

Η αλήθεια είναι τόση ώρα νόμιζα ότι βρισκόμουν σε λύκειο θηλαίων, έτσι. Έρχεται όμως ο Διονύσης Τσακνής να μας πει: όχι, παιδιά, είμαι και εγώ εδώ. Σε ένα υπέροχο τραγούδι που του έδωσε η Μαριανίνα Κριεζή, και εκείνος τόντισε τόσο όμορφα με τη μουσική του και με την έμπνευση να βάλει μέσα τη χοροδία Τυπάλδου. Φτιάξε, καρδιά μου, το δικό σου παραμύθι.

μου έχουν διηγηθεί χωρισμό από την πλευρά του άντρα. Μου έχουν διηγηθεί χωρισμό και από την πλευρά της γυναίκας. Δυστυχώς και από την πλευρά των παιδιών μου το έχουν διηγηθεί. Και από την πλευρά του γείτονα, του γονιού. Από την πλευρά της γάτας, ρε παιδιά, κανένας. Δεν ξέρω πώς το σκέφτηκε, δεν ξέρω πώς το βίωσε για να το αποτυπώσει, αλλά νομίζω ότι η Σερενάτα γι' αυτό έγινε τόσο μεγάλη φίρμα ως γάτα. Γιατί διηγείται μια ιστορία που δεν είναι δική της.

είτε γάτα είτε άνθρωπος, βλέπετε όλα τα πράγματα από μια θηλυκή πλευρά. Είναι όλα διαφορετικά. Είναι πιο γλυκά, πιο τρυφερά, για να μην συζητήσουμε ότι έχουν και την ικανότητα να αναπαράγονται, έτσι. Η ζωή είναι γυναίκα, λοιπόν. Έτσι θα συνεχίσουμε.

Και θα το ξαναπώ. Δεν είναι τι λες. Είναι το πώς το λες. Είναι ότι αυτό ότι ξεστομίζεις αυτά που δεν είχαμε τολμήσει να τα ξεστομίσουμε πιο πριν. Κάπως έτσι και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Δεν είναι ότι δεν χάρηκε που άκουσε την πρώην του στο τηλέφωνο. Και το δείχνει ο άνθρωπος ότι χάρηκε. Αλλά σου λέει πόσο πια. Πόσο. Δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο. Και άντε γεια. Αυτός είναι άλλος Τάκης. Το δεν έχω χρόνο, ξέρετε. Άλλος αυτός ο Τάκης και άλλος αυτός που δεν έχει χρόνο και άλλος αυτός με το άντε γεια. Μην τα μπλέκουμε. Δεν είναι αθλητική εκπομπή.

Και από τον καταστραμμένο άντρα, τον τελευταίο της λίστας, όχι ότι σας κούρασαν, δύο και όλοι, πάμε να δούμε το μανιφέστο της ελευθερίας μιας γυναίκας και το πώς αυτή δηλώνει αδάμαστη και ισόβια άγριο ζώο.

Λοιπόν, κάτι που συζητάγαμε με τον Βαγγέλη τον Καραπέτρο την προηγούμενη φορά που είχαμε βρεθεί, γιατί σήμερα είναι ανόρεκτος όπως τον βλέπω, είναι ότι έχει λείψει λιγάκι έτσι αυτός ο γλυκός ρεαλισμός Μαριανίνας Κρύεζη από το σημερινό στίχο. Ίσως βέβαια έχει αλλάξει και η εποχή. Δεν ξέρω. Όπως και να έχει, κάθε πράγμα ανθίζει στη δική του εποχή και αν το βάλει σε κάποια άλλη, μαραίνεται. Η εκπομπή η σημερινή, το αφιέρωμα σε αυτή τη στιγμή, έφτασε στο τέλος της και θα σας αφήσω με ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια τα οποία έχει δώσει ως δειγματογραφής της. Τα ήσυχα βράδια, με την μοναδική και γλυκιά και τρυφερή φωνή της Αλέτας, η οποία τραγουδάει, αλλά είναι και σαν να ψιθυρίζει, είναι και σαν να σου λέει έτσι ένα μικρό μυστικό. Είναι ένα πολύ ωραίο σύνολο. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας.